Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Όπως βλέπετε, ο πατήρ Ιωήλ είναι γνωστός. Εμείς αρεσκόμεθα να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, παρόλα που είναι Μητροπολίτης σήμερα και ο τίτλος του έχει αλλάξει. Αλλά εμείς νιώθουμε περισσότερο οικοί με το πνευματικό ηγέτη που ηγείται στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας. Το θέμα το οποίο θα μας παρουσιάσει ο Σεβασμιότατος σήμερα είναι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου στις μεγάλες νηστείες της Εκκλησίας μας. Βεβαίως η Υπεραγία Θεοτόκου ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλες τις Αγίες και αποτελεί ένα βασικό πρόσωπο το οποίο οι χριστιανοί σέβονται, αγαπούν, εμπιστεύονται και λατρεύουν. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε στη σημερινή εκπομπή να μας δώσετε αυτήν την ευκαιρία να δούμε τι ρόλο παίζει η Υπεραγία Θεοτόκος μέσα στο χώρο το λατρευτικό της Εκκλησίας μας και πώς τοποθετούμεθα εμείς σε όλο αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Καταρχήν θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω.
0: Γιατί συμβαίνει.
1: Εντάξει, αυτό είναι έτσι οφειλόμενος. Οφειλωμένη έτσι
0: το ευχαριστία
1: και ευγνωμοσύνη. Εντάξει, εσείς καλά τα λέτε και εγώ πρέπει να λέω αυτό πάντοτε έτσι. Εν παντή ευχαριστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα μας είναι η παραμυθία της Υπεραγίας Θεοτόκου στον καιρό των Αγίων Νηστιών. Το έβαλα έτσι για να πω έτσι λίγα λόγια. Εάν κάποιος παρακολουθήσει τις νηστείες της Εκκλησίας μας, όπως είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 15 Αύγουστο, ναι, θα δει ότι σε αυτές τις μεγάλες και λίγο αυστηρές νηστείες, αυστηρή νηστεία είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και της Παναγίας. Οι άλλες, επειδή τρώνε ναι, ψάρι, είναι λιγότερο έτσι αυστηρές. Άρα δεν πάβουν όμως να είναι περίοδοι νηστείες. Θα δούμε ότι δεν υπάρχει περίοδος της νηστείας που να μην έχει μέσα της μια μεγάλη γιορτή της Παναγίας ή να έχει κάποια εκδήλωση προς την Παναγία. Να πω, η νηστεία των Χριστουγέννων έχει την μεγάλη γιορτή των Ισοδίων, 21 Νοεμβρίου. Και μάλιστα οι χριστιανοί μας μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, πολλοί χριστιανοί μας, όχι όλοι, δεν τρώνε ψάρια, αλλά τρώνε μόνο λαδερά και άλαδα και, γιατί θέλουν να κοινωνήσουν την εορτή της Παναγίας. Και στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα δούμε ότι υπάρχει κάθε Παρασκευή η ακολουθία των χαιρισμών που είναι χαρούμενη ακολουθία και υπάρχει και η μεγάλη εορτή που είναι δεσποτικό θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού. Στην καρδιά πολλές φορές πέφτει της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και το 15 Αύγουστο η εορτή της Παναγίας κυριαρχεί. Παρόλο που έχουμε και δεσποτική εορτή που είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρου σε 6 Αυγούστου και η νηστεία μοιράζεται. Είναι και για την μεταμόρφωση και για την Παναγία. Εν τότε ο λαός μας λέει ότι είναι η νηστεία της Παναγίας. Έτσι δεν λέει, η νηστεία της Παναγίας. Παρόλο λέω που η νηστεία δεν είναι μόνο για την Παναγία, είναι και για την εορτή και για τους σωτήρους. Ναι. Τώρα πράγματι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η προστασία του κόσμου, η καταφυγή των ανθρώπων, η πηγή της ζωής, η παραμυθία των θλιβωμένων, έτσι όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Να πω και να έρθω πιο ειδικά στο θέμα. Βλέπετε ότι το λένε και οι αυτοί που ασχολούνται με τα λειτουργικά κείμενα, ο αείδημος Ιωάννης Φουντούλης, έτσι, αυτός που...
0: Πάντως ήταν αυθεντή και τον εκτιμάτε. Τον εκτιμάτε.
1: Πάρα πολύ. Όπως πιστεύω ότι αργότερα θα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο λειτουργικής φύσεως και θα έχουν την αναφορά τους πάρα πολλοί θεολόγοι και ερευνητές στις παρατηρήσεις που έχει κάνει. Ναι. Ήταν και πολύ καλός άνθρωπος, ναι. Λοιπόν, στην περίοδο λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής βλέπετε υπάρχει μια συγκεντροπότητα, έτσι, χαρμολύπη, θα μπορώ να το πω, χαρμολύπη, κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού, ακολουθείς μακροσκελής, λίγο πένθμε, ακούγεται συνεχώς η προσευχή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαργίας, και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου. Έτσι δεν είναι, πολύ ωραία ευχή, έτσι, αλλά όλα αυτά κρύβουν μια θλίψη και μια χαρά. Τη θλίψη της νηστείας. Η νηστεία από τη φύση της είναι, θα λέγαμε, λίγο αυτή, στερητική. Νηστεύω, δεν τρώγω. Στερείται κάτι, αλλά άμα την πάρει κανείς με καλό λογισμό, είναι φεδρά. Έτσι είναι χαρούμενη. Έχω ακούσει χριστιανούς να λένε πότε θα έρθει ο καιρός της νηστείας, γιατί νιώθουν πιο καλά, πιο έτσι άνετα. Πιο άνετα. Και το απόδειπνα και το πρωί προγιασμένες, βλέπετε το πνεύμα, το πένθυμο μέσα στην εκκλησία, τα άμφια, έτσι, δεν ακούγεται Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, αλλά αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αυτά που είναι συνήθως στις ακολουθίες της, αυτές της, της μη χαρμόσυνης, της μη χαρμόσυνης. Δεν υπάρχει δοξολογία μεγάλη, δεν έχει κατάλυση ίνου και ελαίου, που λέμε, δεν έχει τέτοια πράγματα. Και όπου έχει είναι σπάνιο και είναι έτσι κάτι εξαιρετικό. Μέσα λοιπόν και τα άμφια της εκκλησίας βλέπετε, εκεί είναι πένθυμα. Και στο μέγα κατανοητικό σπηρινό μέχρι τη μεγάλη είσοδο χαρμόσυνα. Μετά τη μεγάλη είσοδο όλα σκυνδροπάζουν. Σβήνουν τα φώτα, αλλάζουν οι στολές, αποκαλύπτεται η Αγία Τράπεζα με πένθυμα ρούχα. Είναι, θα λέγαμε, μια...

0: συνέχεια τα λένε αυτά.
1: Ξέρετε, σεβασμιότατε, τα παιδιά που κάποια κοσμικά παιδιά που λένε τα λέμε εμείς κοσμικά, ενώ εγκατέλειψαν κάποια άλλα που πήραν από την εκκλησία, δεν εγκαταλείπουν όπως την νηστεία.
0: Την νηστεία, ναι, και.
1: Ναι, την νηστεία μου την τρώω ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, και ναι. Την νηστεία και το έχουν και κάφημα.
1: Ναι.
0: Λέει, κάνω την νηστεία μου και μερικές φορές και κάνω και αυστηρή νηστεία. Ναι. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, είναι λίγο ψυχολογικό αυτό, σαν εξηλαίωση για τα άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι και αυτό κακό. Όλα είναι. Στο Θεό όλα είναι ευπρόσδεκτο. Ό,τι γίνεται για το Θεό είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο. Είτε γίνεται από φόβο, είτε γίνεται από υποχρέωση, είτε γίνεται από αγάπη, όλα ο Θεός τα αξιολογεί σωστά και θετικά. Και ένας αναστεναγμός, έλεγε ο Μακαρίτης, ο πατήρ Παΐσιος, που είναι μέσα από το βάθος της καρδιάς σου, έχει μεγαλύτερη αξία από έναν κουβά συναισθηματικών δακρύων που βγαίνουν έτσι χωρίς λόγο. Λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα, την σκυθροπή της Μεγάλης Τσαρακοστής, που δεν το παραδέχουμε. Εγώ πιστεύω ότι η Μεγάλη Τσαρακοστή είναι μια πάρα πολύ ωραία πνευματική περίοδος στην Εκκλησία που ωφελείται κανείς πάρα πολύ.
1: Ναι. Είναι η περίοδος που τρέφει ολόκληρη τη χρονιά.
0: Όλη τη χρονιά, βέβαια. Όλη τη χρονιά. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, αυτό ήθελα να πω, ότι λέει στην περίοδο των Αγίων Νηστείων, επειδή θα υπήρχαν και χριστιανοί που γόγγιζαν και έλεγαν πάλι νηστεία, το λένε και σήμερα. 250 μέρες νηστεία και τι θα γίνει, μισός χρόνος είναι νηστεία και, το, και έτσι και, και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλης σε ένα λόγο του, λέει, έχει λόγους περί νηστείας και λέει ότι στον καιρό των Αγίων Νηστείων άγγελοι του Θεού κατεβαίνουν πάνω στη γη και απογράφουν τους νηστεύοντες. Δηλαδή, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εξ εμπειρίας το λέει ο Άγιος, κάποια αποκάλυψη έχει γίνει. Ποιος ξέρει, ήταν επειδή ήταν και άνθρωπος του Θεού και είχε μεγάλη αρετή, φωτισμένος, είπε αυτόν τον λόγο, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ, όπως λέει και άλλα πράγματα. Ας πούμε, λέει, παραδόσεις της Εκκλησίας που τις φέρνει στην επιφάνεια, ότι όταν προσεύχεται κανείς στις 12 η ώρα τη νύχτα, το μεσονύκτιο, το μεσονυκτικό, ανοίγονται οι ουρανοί και ακούγεται η προσευχή πιο έντονα. Προσπαθούσε να τονώσει τους ανθρώπους πνευματικά. Οπότε είπε και τον λόγο αυτό, λέει, άγγελοι Κυρίου κατεβαίνουν και απογράφουν τους νηστεύοντες. Έτσι, για να τους πει ότι εσείς κάνετε την προσπάθεια, αλλά ο Θεός δεν σας ζημιώνει, θα σας αμύψει, έστω και με αυτή την έννοια, γιατί η τελεία αιτία της νηστείας είναι να το κάνεις από αγάπη, έτσι. Για ποιον λόγο νηστεύεις? Ο τέλειος λόγος είναι ότι όλα τα κάνουμε από αγάπη προς το Θεό. Αφού στερηθήκαμε τον παράδεισο λόγω της λεμαργίας μας, τώρα να νηστεύσουμε για να τον ξανακερδίσουμε πάλι με την νηστεία, όπως έκανε και ο Κύριος, έτσι. Μετά την βάπτισή του πήγε και νήσει 40 ημέρες. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο που οι ακολουθείς είναι σκυθροπές, υπάρχουν νησίδες χαράς. Νησίδες χαρούμενες. Μια νησίδα χαρούμενη είναι οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Βλέπετε, το βράδυ των χαιρετισμών αλλάζουν τα πάντα. Βλέπετε, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Έτσι ο χριστιανός παίρνει λίγο θάρρος. Σταματάει εκείνο το πνευματικό κλάμα, Κύριε των δυνάμεων και με θυμών γεννού κλπ. Χαίρε νύμφη, αντιυπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ή ανοίξω το στόμα μου. Που ο λαός την ακολουθεί αυτή, την αγαπάει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρετε, στους χαιρετισμούς, σεβασμιότατε, τα εκκλησιάζουν, τα πυκνώνουν τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Και άνθρωποι οι οποίοι κατά τις Κυριακές δεν εκκλησιάζονται, αλλά τους χαιρετισμούς όμως δεν τους αφήνουν.
0: Δεν τους αφήνουν, όχι. Οπότε βλέπετε, η Παναγία, επίτηδες έχουν βάλει πατέρες αυτή την ακολουθία. Στο σλαβικό κόσμο δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο ο ακάθιστος ύμνος την τελευταία. Αλλά σε εμάς την ελληνόφωνη Ορθοδοξία υπάρχει κάθε Παρασκευή η ακολουθία των χαιρετισμών και διαβάζουμε ένα τεμάχιο. Ένα τεμάχιο. Και στο τέλος όλο τον ακάθιστο ύμνο. 6 οίκους κάθε Παρασκευή. Και από το α μέχρι το ζ, από το ι μέχρι το ν, κάπα, νέα νέα δείξη, ναι, κάπα λάμδα, από το ν μέχρι τείχωση των παρθών κλπ. Είναι χωρισμένα στα 4, ανά 6 έτσι γράμματα, ο ακάθιστος, κατά αλφάβητον είναι συντεταγμένο το κοντάκι του ακαθίστου ύμνου. Λοιπόν, αυτή είναι μια νησίδα έτσι χαρούμενη. Και την Κυριακή, ξέρετε.

0: Παρόλο που είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι πιο αυστηρή η λειτουργία. Είναι,
1: είναι και πιο μεγάλη.
0: Βλέπετε κοντά και ότι έχουν τη υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια, ως λυτρωθείς το δυνατό. Είναι το κοντάκι της Παναγίας. Της Παναγίας, ε. Και έχουμε και το Σάββατο του ακαθίστου ύμνου, την Πέμπτη και εβδομάδα των νησιών, που είναι κατ' ουσίαν η ακολουθία του Ευαγγελισμού. Και εκτός από αυτό, την εορτή του Ευαγγελισμού, που είναι πάντοτε μεγάλη εορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη, έτσι. Ενίτη ουρανή Θεού την δόξα. Η χαρά της, του αγγέλματος, του Ευαγγελίου, ότι ο Υιός του Θεού, ο Υιός της Παρθένου γίνεται. Οπότε αυτές οι νησίδες χαράς εμψυχώνουν στον αγώνα τους τους χριστιανούς, ναι. Αλλά και τους δίνουν και θάρρος στις διάφορες δυσκολίες που συναντούν στην περίοδο της νηστείας. Θέλω να πω ότι να κάνω μια παρατήρηση πνευματικής φύσεως, ναι, ότι στην περίοδο της νηστείας έχουν πολλούς πειρασμούς. Ο διάβολος, επειδή ξέρει ότι από την προσευχή και από την νηστεία και από την άσκηση της μεγάλης της Σαρακοστής ωφελείται ο άνθρωπος πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εκείνη την περίοδο του βάζει και πάρα πολλά σκάνδαλα και εμπόδια και στεναχώρησης και πειρασμούς και εσωτερικούς πειρασμούς αλλά και εξωτερικούς. Yeah. Μάλιστα οι πολλοί έτσι της Εκκλησίας λένε είναι οι πειρασμοί της Σαρακοστής, έτσι δεν το λένε, οι πειρασμοί της Σαρακοστής, λέει, με βρήκε ο πειρασμός της Σαρακοστής, δηλαδή ο διάβολος μου έβαλε κάποιο εμπόδιο να στεναχωρηθώ, να κατακρίνω τον αδελφό μου, να μην έχω το μυαλό μου συγκεντρωμένο και πολλές φορές και οι πειρασμοί είναι και μεγάλοι, δηλαδή είναι ένα ταρακούνημα που στεναχωριέσαι και λες, μα τώρα αυτή την περίοδο που θέλω να ηρεμήσω, να ειρηνεύσω, να βρω το Θεό πιο πολύ, τώρα μου έρχονται όλα αυτά τα πράγματα. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ομιλία του, επειδή λέει ο χριστιανός ωφελείται πάρα πολύ από την περίοδο αυτή της προσευχής, από την προσευχή λέει, αλλά εγώ το επεκτείνω και λέω και από την περίοδο της νηστείας.
1: Είναι εξαρτημένο το ένα από το άλλο.
0: Ναι, μάλιστα λέει εκείνη την περίοδο. Ο διάβολος δεν το ανέχεται αυτό και προσπαθεί να του βάλει κατά την ώρα της προσευχής χίλιους δύο πειρασμούς, λογισμούς, χίλια δύο πράγματα, εμπόδια, σκάνδαλα. Γεγονότα τα οποία δεν τα περιμένει, καμιά αρρώστια, καμιά αρρώστια κλπ. Ναι. Επειδή συναντούν λοιπόν δυσκολίες, η Εκκλησία μας προσπαθεί να εμψυχώσει λιγάκι τους χριστιανούς μας και πνευματικά βάζει αυτές τις ακολουθίες της Παναγίας που είναι χαρούμενες να πάρουν θάρρος να μην αποκάμουν. Όπως υψώνει και τον Τίμιο Σταυρό. Την Τρίτη Κυριακή, τη μεσονύστημη ναι, εβδομάδα, ναι. Σου λέει: φτάσατε μέχρι εδώ, άντε λίγο ακόμη μέχρι τέλος. Φτάσατε, πώς το λέει εκεί στο τελευταίο τροπάριο, ναι, ότι αφού τελειώσαμε την περίοδο της νηστείας, τώρα να προσκυνήσουμε και την Αγία Ανάσταση. Έτσι είναι. Οι γιορτές της Θεοτόκου, μαζί με τα άλλα, δίνουν λοιπόν και χαρά στους χριστιανούς. Και μάλιστα χαρά στους χριστιανούς που ζητούν τη βοήθειά της. Έτσι, τη βοήθειά της. Για να δούμε τώρα γιατί η Παναγία είναι η παραμυθία, πιο ειδικά είναι η παραμυθία των χριστιανών κατά την περίοδο των Αγίων Νηστείων. Καταρχήν να εξηγήσουμε τι σημαίνει η λέξη παραμυθία, έτσι, παραμυθία. Η πρώτη της έννοια είναι προτροπή, παρένεσης, προτροπή, παρένεση. Ενώ η δεύτερη είναι καταπράνησης, παρηγορία και ενθάρρυνσης. Εμείς τη δεύτερη για την Παναγία χρησιμοποιούμε τη δεύτερη. Η Θεοτόκος πράγματι είναι η παρηγοριά και το θάρρος των χριστιανών. Έτσι, η παρηγοριά και το θάρρος των χριστιανών. Ένας ορθόδοξος ξένος θεολόγος, ο Ευδοκίμοφ, τον έχετε ακούσει. Μάλιστα, έτσι, ναι, μάλιστα ναι. Ένα βιβλίο το έχει μεταφράσει, έχει μεταφραστεί και στην
1: ελληνική.
0: Στην ελληνική, ναι. Λέει, εάν το Άγιο Πνεύμα προσωποποιεί τη Θεία Αγιότητα, η Παρθένος προσωποποιεί την ανθρώπινη αγιότητα, έτσι, ναι.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Την ανθρώπινη αγιότητα. Αν και αυτό δογματικά δεν χωρίζεται, γιατί η αγιότητα του ανθρώπου είναι η άκτη στις ενέργειες του Θεού. Κατ' ουσίαν, δηλαδή, ναι. Προβάλλει το Θεός, έτσι, και στον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ναι. Επίσης, η ευλάβεια και η τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας ως μητέρας του Θεού υπήρξε από την αρχή, όχι τώρα, από την αρχή, βαθύ και πηγαίο συνέστημα τις καρδιές των χριστιανών. Δεν είναι τώρα δηλαδή που τιμάμε την Παναγία, από την αρχή έτσι ήταν ένα βαθύ βίωμα μέσα στις καρδιές των χριστιανών. Ας πούμε η μαρτυρία του Ευαγγελιστού Λουκά στις πράξεις, θυμάστε εκεί που περιμένανε το Άγιο Πνεύμα, δεν περιμένανε όλοι, λέει, να το διαβάσω όπως λέει, ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες την προσευχή και τη δέηση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού. Δεν περιμένανε όλοι την έλευση του Αγίου Πνεύματος πως ήταν εκεί, και στη μέση είχαν πια, είχαν την Παναγία. Εδώ λέει ένας σύγχρονος επίσκοπος, ο αείδημος Μητροπολίτης Κουζάνης Διονύσιος, που ήταν βαθύς θεολόγος, λέει, αυτό δεν αποτελεί, λέει, αναγραφή απλώς ενός ιστορικού γεγονότος, ότι ήταν όλοι μαζί και ήταν και η Παναγία στη μέση, απλώς μια πληροφορία, μια είδηση, αλλά είναι εκδήλωση ιδιαίτερης τιμής και σεβασμού του Ιερού Συγγραφέως, αναφέροντος ονομαστή μετά των Αποστόλων την μητέρα του Ιησού. Έτσι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον αναφέρει ότι ήταν μαζί με τους Αποστόλους και με τους λοιπούς η Παναγία, ενώ δεν αναφέρει καμιά άλλη γυναίκα, έτσι, μόνο την Παναγία λέει. Αυτό σημαίνει ότι έτρεφε απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας ο Ευαγγελιστής Λουκάς έναν ιδιαίτερο τι, σεβασμό. Άλλωστε αυτό είναι που περιγράφει πάρα πολλά γεγονότα από τη ζωή του Χριστού που έχουν σχέση με την Παναγία. Προφανώς πλησίασε την Παναγία και πληροφορήθηκε από εκεί όλα αυτά τα γεγονότα. Η παράδοση μάλιστα λέει ότι ο πρώτος που ζωγράφησε την Παναγία είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έτσι δεν λέει, ναι. Έτσι λέει, ναι. Η Εκκλησία μας χωρίς ποτέ να θεοποιήσει την Παναγία, δεν την έχει θεοποιήσει, έτσι δεν είναι, όπως είναι οι υπερβολές που γίνονται στη Δύση.
1: Πείτε μας λίγο.
0: Στη Δύση κάπως έχουν την Παναγία, την έχουν έτσι θεοποιήσει, την έχουν βάλει όπως ακριβώς είναι ο Χριστός, με την αμία, τη σύλληψη και αυτά. Αυτά είναι δόγματα που δεν τα παραδέχεται η Εκκλησία μας. Δεν τη θεοποιεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Απένιμε όμως αυτήν την οφειλωμένη τιμή. Δηλαδή αυτή την τιμή την οποία της ανήκει. Τη λέει ευλογημένη σύ εν γενεξή. Έτσι δεν είναι. Την οποία πάλι προκατήγγειλε των προφητών ο σύλλογος. Έτσι δεν λέει εκεί το τροπάριο. Όν ειν πάλι προκατήγγειλε των προφητών ο σύλλογος, τώρα να γίνεται δοχείο έτσι για να δεχτεί μέσα της τον Υιόν του Θεού. Επίσης η τρίτη οικουμενική σύνοδος της έδωσε την προσωνυμία Θεοτόκος. Έτσι, Θεοτόκος. Και δογμάτισε μάλιστα η τρίτη οικουμενική σύνοδος, ομολογούμεν την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων δια των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε. Λέει, είναι όρος της τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, τότε που η αιρετική ο Νεστόριος δεν ήταν, που της αμφισβήτησε ότι δεν είναι Χρυσοτόκος που... κλπ. Και ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, αυτός υπερμάχησε στη Σύνοδο και καθιερώθηκε ο όρος Θεοτόκος. Έτσι, Θεοτόκος. Λέει, ομολογούμε την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων. Πιο ωραίο επίθετο από αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Για την Παναγία έχουμε άπειρα επίθετα, αλλά η λέξη Θεοτόκος τα λέει όλα. Όλα. Έτε και των Θεών λόγων. Έτε και πράγμα το οποίο, ας πούμε, δίδει στους ανθρώπους πάρα πολύ. Δια των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε. Λέει, επειδή σαρκώθηκε και ενανθρώπηκε μέσα από τα σπλάχνα της. Οι πατέρες, για να πω και ένα θεολογικό σχόλιο, τοποθετούν την αρχή της Εκκλησίας στον Παράδεισο. Λέει, η Εκκλησία δεν ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά η αρχή της είναι, λέει, στον Παράδεισο, όταν ο Θεός περιεπάτη εν το Παραδείσο το δειλινό και συνομιλούσε με ποιον. Με τον, η συναναστροφή του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό δεν είναι Εκκλησία. Η αρχή της Εκκλησίας εκεί είναι. Εκφράζεται, ας πούμε, στην κοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και μεσουρανεί στο μυστήριο της ενσαρκώσεως, στην κοινωνία ολοκλήρου του Θείου και του ανθρωπίνου, ή υποστατικά στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη. Η εικόνα της Παναγίας μας αυτό το εκφράζει. Βλέπετε, αν δείτε όλες μέσα στις εικόνες της Παναγίας, ελάχιστες είναι που η Παναγία είναι μόνη της. Πάντοτε είναι εκείνη που φέρει στην αγκαλιά της τον Ιησού Χριστόν, έτσι, το Θείο και το ανθρώπινο. Εικονογραφείται πάντοτε με τον Ιησού. Σπάνιες είναι οι εξαιρέσεις, πράγματι. Αν δείτε, είναι σπάνιες εξαιρέσεις. Η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου δείχνει, λέει κάποιος, τον μανικό έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο και όλο το πάθος του ανθρώπου για τον Θεό. Πολύ ωραία έκθεση. Από τη μια μεριά δείχνει μανικό το μανικό έρωτα, ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο, αλλά τον έχει, ας πούμε, τον αγαπάει, αγαπάει τρελά τον άνθρωπο. Αυτό θα πει ο Μανικός Θεότητας. Αλλά και από την άλλη μεριά δείχνει το πάθος του ανθρώπου για ποιον, για το Θεό. Στο πρόσωπο της, της Παναγίας ή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού συγκεντρώνονται όλα, λέει.
1: Και ξέρετε, οι χριστιανοί μας σεβασμιότατε αγαπούν πιο πολύ την Παναγία.
0: Ναι.
1: Πιστεύμαστε σε αυτήν. ό,τι έχουν το είναι της υπάρξεώς τους,
0: ναι.
1: Γιατί τη θεωρούν πλησιέστερα. Ότι τους καταλαβαίνει περισσότερο στα προβλήματα. Πάντως αυτή είναι η αλήθεια,
0: ναι.
1: Όχι γιατί υποτιμούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά αγαπούν την Παναγία,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι. Η Θεοτόκος κράτησε στα σπλάχνα της τον Θεό Λόγο, ενώθηκε ο Δημιουργός με το Δημιούργημα, ο Θεός με τον άνθρωπο. Αυτό είναι αυτή. Τώρα ας δούμε γιατί η Θεοτόκος είναι παραμυθία και το στήριγμα των χριστιανών πιο ειδικά. Θα αναφέρω μερικά έτσι παραδείγματα, ναι. Να τα πω έτσι και λίγο απλά για να μπορέσουν και οι ακροατές, οι τηλεθεατές να το καταλάβουν. Είδατε εκεί στο 11ο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου, την ώρα που μιλούσε ένας ο Χριστός, πετάχτηκε μια γυναίκα και τι, μακαρία η κοιλία η βαστά σε σάσε και μαστί ους εθήλωσες. Είναι γνωστό αυτό, το ακούμε συνέχεια σε κάθε θεομητορική εορτή, αλλά και στις παρακλήσεις που κάνουμε. Λέει, ευλογημένη είναι η κοιλιά που σε βάστασε και οι μαστοί που σε θύλασαν. Και ο Κύριος τι είπε, για σκεφτή τι είπε, λέει, μενούνγε. Δεν το απέρριψε.
1: Ναι.
0: Μενούνγε, δηλαδή μενούνγε. Είναι τρία επιβιβωτικά μόρια. Πράγματι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και επειδή ήταν ευγενής ο Κύριος και είδε και τόσο κόσμο έτσι μπροστά του, δεν ήθελε να τους υποτιμήσει και λέει, μακάρι ακούνται στο λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Και πράγματι η μητέρα μου είναι αυτό που είπες, αλλά και όσοι ακούν τον λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν στην καρδιά τους, κάνουν αυτό που έκανε η μητέρα μου,
1: έτσι.
0: Τους βάζει στην τάξη της, της μητέρας του. Να το πω έτσι πιο, πιο έτσι αναλυτικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό το. Πολλές φορές το ακούμε και δεν το κατανομίζουμε ότι είναι συναισθηματικά.
1: Έχουμε και την εντύπωση ότι από την Καινή Διαθήκη έχουμε ελάχιστες πληροφορίες για το πρόσωπο της Υπεραγίας.
0: Αρκετές είναι, αρκετές.
1: Ναι. Αλλά όπως έχουμε και στην Παλιά Διαθήκη, ναι. Έχουμε και στην Καινή.
0: Αρκετές, και μάλιστα εδώ είναι αποκαλυπτικές. Ναι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ήταν ημνητής της Θεοτόκου πάρα πολύ, είδατε εκεί στα Σερήμους του Αγίου Όρους. Φώναζε, Παναγία μου, φώτισον μου το σκότος. Ναι, ημνητής, ναι. Λέει, τα λόγια αυτή της άγνωστης μητέρας, παρατηρεί για τα λόγια αυτά. Εάν η γυναίκα αυτή του Ευαγγελίου που άκουσε τα λόγια του Χριστού αισθάνθηκε την ανάγκη να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στη μάνα που γέννησε τον Κύριο, γιατί κατ' ουσίαν τι είναι, μια ευγνωμοσύνη όλης της ανθρωπότητας. Το πρόσωπο της γυναικός εκείνης ευγνωμονεί όλη η ανθρωπότητα. Την υπεραγία πια, Θεοτόκουν, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μακαρία η κοιλία η βαστά σας. Σαν να το λέει όλος ο κόσμος, έτσι. Δεν το λέει μόνο μια γυναίκα. Ναι. Που έγινε αιτία να γεννηθεί ο λόγος του Θεού, τότε εμείς που έχουμε γραμμένα όλα τα λόγια της αιωνίου ζωής, και όχι μόνο τα λόγια, που έχουμε το Ευαγγέλιο δηλαδή, αλλά έχουμε και τα θαύματα και τα παθήματα του Υιού της και την δι' αυτόν ανάσταση της ανθρωπίνης φύσεως και την άνωνο του ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού στον ουρανό και τη δια τούτων επιγγελμένη ημίν ζωήν αθάνατον και σωτηρίαν αμεταποίητον. Λέει, εμείς που έχουμε, τα έχουμε όλα, δεν έχουμε απλώς μια παρουσία του Χριστού που μίλησε, αλλά έχουμε και το πάθος και την ανάσταση και την ανάληψη, την εγκατάσταση στο πρόσωπο του Χριστού της ανθρωπίνης φύσεως στα δεξιά του Πατέρα του. Έτσι δεν πιστεύουμε, έτσι δεν το λέει, λέει. Πώς να μην την υμνήσουμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αν μια γυναίκα την εξύμνησε επειδή άκουσε τα λόγια αυτά του Χριστού, εμείς που έχουμε, έχουμε καρποθεί όλες αυτές τις μεγάλες δωρεές του Υιού της, πρέπει να την υμνολογούμε τι, συνέχεια. Συνέχεια και κατά παύσεως, ναι. Αδιάκοπα την μητέρα του Θεού, της σωτηρίας μας, του δωτήρος της ζωής. Και πώς να μην γερτάσουμε και τη σύλληψη και τη γέννηση και την είσοδό στα Άγια των Αγίων, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλλά και όλες τις γιορτές της. Και θα ήθελα να κάνω και μια μικρή αυτή, μια μικρή έτσι παρατήρηση. Μια γυναίκα άκουσε τα λόγια του Κυρίου και μακάρισε τη μητέρα του. Εμείς που έχουμε όλα τα αγαθά της ενσαρκώσεως του Χριστού, οφείλουμε να την ευγνωμονούμε αιώνια και να τις δείξουμε και να αντλούμε δύναμη από αυτές τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας. Αυτή στάθηκε στο μέσο του Θεού και του ανθρώπου και των μεν Θεών επίησεν ιών ανθρώπων. Ιούς δε Θεούς, τους ανθρώπους θα πυργάσατε. Λέει τον, δύο πράγματα έκανε η Παναγία. Τον μέλλον Θεόν τον έκανε ιόν του ανθρώπου και τους ανθρώπους τους έκανε ιός του Θεού. Ναι. Καθιστώντας τον μεν ιόν ανθρώπου, τους δε ανθρώπους ιός του Θεού. Λέει ο Άγιος έτσι. Βλέπετε αυτοί, επειδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν, είχαν νουν ο οποίος ήταν διαβατικός, δηλαδή ξεπερνούσε τις μικρές ανθρώπινες έννοιες και έφτανε σε υψηλές πνευματικές καταστάσεις και μας δίδουν αυτά τα αριστουργήματα που είπαμε προηγουμένως. Το πρώτο λοιπόν το οποίο, για το οποίο πρέπει να ευγνωμονούμε την Παναγία στη Μεγάλη της Σαρακοστή αλλά και κάθε φορά είναι ότι έγινε η αιτία της σωτηρίας μας, έτσι. Δεύτερον, η θεόπνευση της Εκκλησίας Πατέρες συνδέουν τη χαρά του ανθρώπου με την υπεραγία Θεοτόκων, τη χαρά. Όταν απεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβρίλη για να της μεταφέρει το μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, τι της είπε? Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή. Και για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης, ο οποίος την εξύμνησε πάρα πολύ και της έγραψε και ύμνος. Ο Άγιος ήταν από τους κύριους υμνητές της Θεοτόκου. Λέει στον Ευαγγελισμό, λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, ο Γαβριήλ, ακούστε τι λέει, στον Ευαγγελισμό ο Γαβριήλ, καταστέλει τον φόβον. Ναι, μη φοβού Μαρία μου, μη φοβού. Λέει, προμηνύει την χάριν. Όχι απλώς, λέει. Ερμηνεύει την κοίηση. Λέει, πνεύμα Άγιον επελεστέ. Προφητεύει τον τόκον. Ασματογραφεί του τικτωμένου την κλίση. Και λέει πώς θα το ονομάσεις.
1: Ναι. Γλώσσα και τροπαρή.
0: Είδατε, τι ωραία που είναι. Να το πω πάλι έτσι. Καταστέλει τον φόβον. Προμηνύει την χάριν. Ερμηνεύει την κοίηση. Προφητεύει τον τόκον. Ονοματογραφεί του τικτωμένου την κλίση. Έτσι, σε τέσσερις φράσεις τα λέει όλα. Ο ίδιος ο Άγιος το γεγονός του Ευαγγελισμού το εγκομιάζει με τις πιο χαρούμενους χαρακτηρισμούς. Τις πιο χαρούμενες. Λέει, γι' αυτό το γεγονός χορεύουν οι άγγελοι, λέει. Συγχορεύουν οι άνθρωποι. Βλέπετε, ήταν, ήξερε πολύ καλά και την γλώσσα. Ναι. Ο Ευαγγελισμός περιέχει μηνύματα χαρμόσυνα της παγκόσμιας σωτηρίας. Γι' αυτό προσφωνεί ο Αρχάγγελος την Παναγία με τη λέξη χαίρε. Για να βρει, ξαναβρει πάλι τη χαρά το ανθρώπινο. Το ανθρώπινο γένος. Είχαμε χάσει τη χαρά. Συνεχώς στην Παλαιά Διαθήκη, να, πώς λέει ο προφήτης, ιδού δάκρυα από τον ανθρώπο και ού και στην αυτή σου παρακαλών. Λέει, οι άνθρωποι είναι γεμάτοι δάκρυα και κανένας δεν βρίσκει τι να τους κάνει. Να τους παρακαλέσει. Και τα μηνύματα του Θεού δεν ήταν χαρούμενα. Ήταν βέβαια προφητείς που περίεχαν κάπως τη χαρά, αλλά τα περισσότερα ήταν αυστηρά, απειλητικά, να κρατηθούν στην πραγματική λατρεία του Θεού.
1: Και στα ιδωλατρικά γάλματα, και όσοι ασχολούνται με την τέχνη αυτή, λένε ότι εκφράζεται η μελαγχολία.
0: Μελαγχολία, βέβαια. Ο Σύσυφη, το Σύσυφιο δράμα, είδατε εκείνο εκεί, και τόσα άλλα που βλέπουμε στους μύθους των αρχαίων λαών και των αρχαίων προγόνων μας, αλλά και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που είναι η αναμονή. Πότε θα έρθει, ας πούμε, εκείνος ο οποίος θα φέρει την πραγματική χαρά. Και η Παναγία είναι η αιτία της χαράς. Ναι. Η Θεοτόκος είναι, όπως λέει, της χαράς το όργανο με το οποίο λύθηκε της κατάρας η καταδίκη. Και αντισύχθη, μπήκε μέσα λέει στην αιτία, της χαράς το δικαίωμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που βαπτίζεται, που εξομολογείται, που κοινωνεί, που μετέχει το μυστήριο της χάριτος, αρχίζει μέσα του τι να κάνει, να ενεργείται το μυστήριο που είναι ο Χριστός, έτσι. Γιατί η χαρά δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι επικεντρωμένη στο πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, υπήρχαν Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρφ, που ονόμαζαν την Παναγία, την Αϊπάρθυνο Θεοτόκον, η πάντων χαρά. Η πάντων χαρά. Υπάρχουν και εικόνες της Εκκλησίας. Λέει η πάντων χαρά, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή πως η πραγματική χαρά των ανθρώπων συνδέεται στενά με το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό χαίρε δίσε λύθη η κατάρα. Χαίρε
1: δίσε χαρά εκλάμψη,
0: χαίρε δίσε η χαρά εκλείψη. Χαρά σε τι αχαρίτωσον, ημών των λογισμών του κραυγάνισε. Και χίλια άλλα, δεν λέει, χίλια δυο άλλες. Λοιπόν, έχω σημειώσει και εδώ. Και μέσα στην Σαρακοστή, πολλές φορές στις θεομητορικές ακολουθίες προσφωνούμε την Αγία Παρθένων με χαρούμενους χαρακτηρισμούς. Να πω. χαίρε δις, το είπα την προηγούμενη, σε χαρά εκλάμψη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Δεν λέει μέσα εκείνη. Ναι, ναι. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Είναι ένα με κρασί,
1: ναι, ναι.
0: Ένα πιθάρι με κρασί, κρατήρας που άμα το πιεις σου φέρνει τη χαρά. Συνδέεται το
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κρασί με την αυτή. Χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Εσύ που μας φέρνεις τη ζωή, που όμως μας φέρνει μια μυστική εποχή, μια αγαλίαση, μια αγαλία. Και άλλο. Η Παναγία μας είναι των θλιβωμένων παραμυθία, των πονεμένων ανθρώπων η χαρά, είναι των δικαίων η αγαλίαση, είναι το χαρούμενο τραγούδι των πτωχών και των καταφρονημένων και η ακατέσχητη ελπίδα όλων μας. Βλέπετε, όλα αυτά είναι εκφράσεις που τις παρατηρούμε. Άρα λοιπόν το δεύτερο προσπάθησα να τα βάλω σε μια σειρούλα, έτσι, γιατί είναι απέραντα αυτά, δεν μπορεί να τα πει κανείς. Το δεύτερο αυτό είναι ότι η Παναγία μας έφερε τη χαρά. Ένα τρίτο που ήθελα να πω, και εδώ λιγάκι θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω με πιο απλά λόγια,
1: ναι, ναι.
0: Το έχω χρησιμοποιήσει σε μερικές ομιλίες. Λέει εντύπωση προκαλεί, και εδώ θα ήθελα να με προσέξουν οι τηλεθεατές μας, εντύπωση προκαλεί η παρέμβαση της υπεραγίας Θεοτόκου στον Χριστό, στο γάμο της Κανά. Δηλαδή προσέξτε τι λέει, ήταν να πω το γάμο. Για να το υπενθυμίσω έτσι. Λέει ο γάμος, ήταν ένας γάμος που ήταν καλεσμένος στην Κανά της Γαλιλαία. Ήταν καλεσμένος ο Χριστός, η μητέρα του και οι μαθητές του. Λέει και εκεί συνέβη το εξής. Ο συνήθως το γάμο, ρέει άφθονος ίνος. Έτσι, ναι. Ρέει άφθονος ίνος. Γάμος με, ξέρω εγώ, νηστίσιμα δεν γίνεται. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν απαγορεύει να γίνονται γάμοι κατά τις ημέρες των νηστείων, διότι ο γάμος ονομάζεται μάλιστα σε μια ευαγγελική περιοχή που ονομάζεται και η χαρά ο γάμος.
1: Και ο κόσμος στα χωριά δεν είχαμε τίποτε άλλο σημασμό, τι έχουμε χαρά στο χωριό.
0: Χαρά.
1: Και γινόταν πόντος μεγάλο
0: πανηγύρι. Ονομάζεται και αλλού πάλι σε κάποια ευαγγελική περιοχή χαρά. Και λέει είχε τελειώσει το κρασί και βρέθηκαν σε αδυναμία οι υπεύθυνοι,
1: ο Ινοχώης
0: και λοιπά, ναι. Οι επιστατούντες εκεί στην φιλοξενία, ναι. Τον ξέρω. Και η Παναγία το κατάλαβα και λέει η μήτηρα αυτού, λέει ίνον οκέχουσι. Και λέει ο Χριστός, τι έμει και εσύ γίνε, ούπο εκεί η ώρα μου. Τι έχω εγώ με σένα τώρα, λέει η γυναίκα. Μερικοί λένε, είδες λέει πως περιφρονητικά μίλησε για την Παναγία, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι, διάβασα μερικές ερμηνείες. Εκεί ο Κύριος μίλησε θεοπρεπώς, δηλαδή σαν Θεός έτσι. Και το μήτερε, το γίνε, δεν είναι λέξεις υποτιμητική, όπως μερικοί προσπαθούν να
1: λέμε γίνεων.
0: Ναι, ναι, γίνε, όπως λέμε σήμερα το γίνεων, δηλαδή υποτιμητικό, γιατί ναι, δεν είναι έτσι. Ίσα ίσα μεγάλες βασίλισσες και επίσημες γυναίκες στις προσφωνήσεις πολλοί δεν τους έλεγαν με το όνομα γυναίκα, δηλαδή η κατεξοχήν έτσι γυναίκα, η εκπρόσωπος των γυναικών έτσι. Ήταν επίσημη προσφώνηση του Κυρίου προς την Παναγία, δεν είναι υποτιμητική όπως, γιατί ίσως βρουν και κανέναν από τους αρχαίους ερμηνευτές να το λένε ότι να είδες πως μίλησε, αλλά δεν είναι σωστό όμως αυτό. Οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο Κύριος εδώ μίλησε θεοπρεπώς. Δηλαδή δεν μίλησε απλώς σαν Υιός, αλλά σαν Δεσπότης. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε ήταν και Υιός και Δεσπότης. Έτσι της Παναγίας. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι
0: ναι. Και Υιός και Δεσπότης. Της μίλησε θεοπρεπώς. Αλλά και δεν. Τη λέει δεν ήρθε η ώρα μου. Δεν έχω πρόγραμμα να κάνω θαύματα τώρα. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι. Πώς τόλμησε η Παναγία και πήγε, του είπε «Ίνον οικέχουσιν». Πρέπει από τα παιδικά του χρόνια, από τα νηπιακά του χρόνια μέχρι τώρα να έχει δει πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς. Εμείς ξέρουμε μερικά πράγματα, όπως εκεί στον ναό που μπήκε και τον βρήκε να μιλάει με τους σοφούς, έτσι. Είδε, λέει, επερωτώντα αυτούς, ακούοντα και επερωτώντας αυτούς και θαύμασε. Και πρέπει να είδε και άλλα πράγματα τα οποία συνετήρει εν την καρδία αυτής. Δηλαδή κάτι πρέπει να είχε δει. Εμείς δεν μπορούμε τώρα να πούμε τι ακριβώς είδε, αλλά τώρα λέω τώρα εγώ μια ερμηνεία. Πρέπει να είδε αρκετά πράγματα στο Χριστό, τα οποία τα συντηρούσε μέσα από στην καρδιά της. Γιατί για σκεφτείτε τι θάρρος πήγε και του, είναι ο νουκαίος. Τι θα έκανε ο Χριστός, ένας φιλοξενούμενος, άμα ήταν ένας απλός άνθρωπος, θα πήγε να βρει κρασί εκείνη την ώρα, έτσι δεν είναι? Ούπο εκεί η ώρα μου. Αλλά η Παναγία δεν το βάλει κάτω, πήγε λέει στους διακόνους και είπε, ό,τι αν λέγει μην πείσατε. Λέει, πήγε στους υπηρέτες και λέει, ό,τι σας πει να το κάνετε. Και έπειτα από λίγο ο Χριστός παραβίασε το πρόγραμμά του χάρη της μητέρας του. Έκανε υπακοή που, ας μου επιτραπεί να το πω, στο πρώτο της μίλησε σαν δεσπότης, ούπο εκεί η ώρα μου, αλλά μετά της έκανε υπακοή σαν παιδί της, σαν παιδί της. Και λέει, φώναξε τους υπηρέτες και λέει, φέρτε τους έξι εκεί, τα έξι πιθάρια και μετεποίησε το νερό σε κρασί. Και μετά λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτην την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας. Ενώ προηγουμένως είχε πει, δεν ήρθε η ώρα μου, τώρα λέει ο Ευαγγελιστής άρχισε τα θαύματά του από την Κανά της Γαλιλαίας. Και κατόπιν προτροπής πιάς της μητέρας του, και ενώ δεν είχε έρθει η ώρα του. Και λένε τώρα, λέει ο Ευθύμιος ο Ζυγαμινός, λέει, θα πει, υπήκουσε δε αυτής τιμών ως μητέραν. Λέει ο Ιησούς Χριστός υπήκουσε στην προτροπή της Παναγίας επειδή ήθελε να τιμήσει το πρόσωπό της που ήταν η μητέρα του, η μητέρα του. Εγώ θα μπορούσα να το πω έτσι με πιο απλά λόγια, πόση δύναμη είχε ο λόγος της Παναγίας που έκανε τον Χριστό, ο οποίος είχε άλλο πρόγραμμα, είχε αποφασίσει να έχει άλλο πρόγραμμα στη δημόσια δράση του, να κάνει θαύμα, να το αλλάξει και να κάνει αυτό το θαύμα στην Καναή. Βλέπουμε ότι ο λόγος της Θεοτόκου είναι πάρα πολύ ισχυρός. Πολύ ισχύει δέση μητρός, έτσι, ενεργουμένης. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι, έτσι, δεν το λέμε έτσι, εκεί. Και εμείς την Παναγία την έχουμε ισχυρά μεσήτρια. Δεν την έχουμε ισχυρά μεσήτρια. Και σε μεσήτρια αν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Έτσι δεν λέμε.
1: Και όλες τις ευχές που τις αιτήσεις τις βάζουμε στο φάκελο της Παναγίας.
0: Της Παναγίας, ναι. Μη μου ελέγξει τα πράξεις ενώπιον των παρακαλώ, βοήθησόν με εντάχει. Δηλαδή όταν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι από το αυτό, βάζουμε την Παναγία ως μεσήτρια, ως πρέσβυρα. Και η Παναγία, η παραμυθία εκεί στο βατοπέδι, προσπάθησε πρεσβευτικά να πείσει τον ιό της να μην χαθούν οι μοναχοί μέσα στο μοναστήρι. Γι' αυτό και λέγεται και παραμυθία, έτσι. Λέγεται και παραμυθία. Τώρα, ένα άλλο σημείο, το τέταρτο έτσι που θα ήθελα εδώ να θίξω, είναι ότι αν παρακολουθήσουμε το βίο της Θεοτόκου, θα δούμε ότι ποτέ δεν χωρίστηκε από τον ιό της. Όταν ήταν πάνω στη γη, έτσι. Καλά, μετά θα έρθει, εντάξει. Η Παναγία ακολουθούσε τον Χριστό παντού. Μαζί πήγαν στα Ιεροσόλυμα, έτσι. Καλά, τον γέννησε φυσικά. Αυτή τα πρώτα του βήματα κλπ. Μάλιστα υπάρχουν και εικόνες. Εικόνες στην αγιογραφία, στην εικονογραφία. Που η Παναγία διδάσκει τον Χριστό πώς να περπατάει. Το έχετε δει?
1: Όχι, δεν
0: έχω. Αλήθεια, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί υπάρχουν μερικές εικόνες. Αυτό είναι καθόλου έτσι σωστό. Την Παναγία να θυλάζει το ναι, μωρό της. Βλέπετε, όλα αυτά ήταν τέλειος άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος. Τέλειος. Και αυτή παρακολούθησε τη ζωή του μέχρι την ανάληψή του στους ουρανούς. Αφού ήταν από κάτω εκεί, όταν αναλαμβάνει στους ουρανούς. Μαζί ήσαν πολλά χρόνια. Τόσο πολύ ήταν συνδεδεμένος μαζί με τη μητέρα του, ώστε όταν πήγαινε ο Χριστός στη Ναζαρέ, τι λέγανε? Ουχ, η μήτηρα αυτού λέγεται Μαρία μου. Δεν είναι αυτός ο γιος της Μαρίας? Ήταν συνδεδεμένο, δεν ήταν συνδεδεμένο, ναι. Πάλι σε άλλο σημείο λέει, ιδού η μήτηρ σου και η αδελφή σου έξω εστίκαση ζητούνται συλλαλήσε. Ήταν γνωστός, yeah, λέει, η μήτηρ σου. Προπαντός όμως κατά την περίοδο του πάθους, βλέπουμε εκεί ο Ιωάννης το λέει, ειστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτερ αυτού και η αδελφή της μητρός Μαρία του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι την ημέρα της σταυρώσεώς του, η παράδοση λέει ότι και η πρώτη που άκουσε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως η άλλη Μαρία ήταν η Παναγία. Έτσι δεν είναι? Και στην ανάληψη από κάτω. και έχω και παρακάτω μερικά στοιχεία από τους πατέρες που είναι σημαντικά, ότι δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Ο Κύριος δεν τρεπόταν που είχε μητέρα μια ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Δεν τρεπότανε. Εάν επρόκειτο να την αρνηθεί ή να ντρεπόταν από αυτή, δεν θα γεννιόταν από αυτή. Δεν θα γεννιόταν. Τόσο πολύ την τιμούσε, ώστε αυτούς που άκουγαν τον λόγο του και τον φύλαγαν στην καρδιά του, τους έκανε συγγενείς τους. Και μάλιστα τους έφασε στην τάξη της μητέρας του. Έτσι δεν είναι? Όσης γάρ αν πείσει το θέλημα του πατρός μου, του εν ουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτερες. Έτσι λέει. Άμα ακούς το λόγο του Θεού, λέει, είσαι, σε βάζω στην τάξη της μητέρας μου. Το λέμε κι εμείς. Λέει, σε έχω σαν την μάνα μου. Δεν το λέμε?
1: Ναι, δεν το λέμε.
0: Αυτό είπε και ο Κύριος. Λέει, σε έχω σαν την μάνα μου. Δηλαδή, άλλο πρόσωπο μεγαλύτερο από τη μάνα μας, σε ανθρωπίνους, δεν έχουμε, έτσι. Τον πατέρα μας, τη μάνα μας. Προπαντός τη μάνα μας, γιατί συνδόμαστε πιο πολύ με τη μάνα μας. Επειδή έχουμε οικειότητα μεγαλύτερη προς το πρόσωπο της μητέρας. Αν και τώρα τα παιδιά έχουν και, και στους δύο γονείς. Είναι οι οικογένειες είναι ολιγότυπνες. Αλλά η μάνα είναι έτσι. Βλέπει και τα τραγούδια και εκδηλώσεις, αλλά για τη μάνα είναι.
1: Και εμείς ακόμα που σας θέλαμε, μανούλα μου πολλές φορές.
0: Ναι, μανούλα μας, ναι. Οπότε λέει ο Κύριος βάζει τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτόν στην τάξη της μητέρας του. Μητέραν παρθένων απεργαζόμενος την γενώσαν ψυχήν, λέει ο Άγιος Βρόσφυγης Μεδιολάνων. Λέει η ψυχή του ανθρώπου είναι γενώσα που γεννάει τον Χριστό με την πίστη, με την προσευχή, με τα μυστήρια, με τα αυτά. Και τη βάζει λοιπόν τον άνθρωπο που τον γεννάει πνευματικά μέσα του στην τάξη της υπεραγίας του. Άνοιξε ο Κύριος ένα πλατή δρόμο που όλοι μπορούμε να γίνουμε συγγενείς του, άνδρες και γυναίκες. Απεργάζεται με τον λόγο του και τη χάρη την καρδιά μας και την κάνει γενώσα ψυχή. Το τελευταίο που θέλω να θίξω, γιατί ήδη περνάει και η ώρα,
1: βλέπω.
0: Λέει ένα τελευταίο σημείο που θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, είναι η στάση της Θεοτόκου μετά την ανάληψη του Χριστού. Ποια ήταν η στάση της Θεοτόκου?
1: Να σας πω ένα πράγμα δυσπότιμο. Όταν είπατε ότι το θέμα είναι αυτό, λέω τώρα, τι μαρτυρίες θα βρείτε, πού θα τις βρείτε? Υπάρχουν μαρτυρίες? Είχατε μια εντύπωση ότι στη Παλιά Διαθήκη έχουμε αρκετές. Εντάξει, στην Καινή Διαθήκη έχουμε ελάχιστες. Αλλά βλέπω τώρα ότι το εμπεδώνεται με πολλές μαρτυρίες από το Ιερό Ευαγγέλιο.
0: Πάρα πολύ. Λέει. Ακόμη και οι μικρές εκφράσεις ασήμαντες, λέει, όπως παραδείγματος χάρη που λέει ο Παύλος, ότι γεννήθηκε εκγυναικός. Αυτή η λέξη εκγυναικός σημαίνει πάρα πολλά. Την ταπείνωση του Χριστού. Άμα το αναλύσει κανείς, είναι μια ολόκληρη έτσι, θεολογία. Ναι. Μας λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων πως πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή συγγυναιξή και Μαριάμ τη μητρή του Ιησού και της αδελφής αυτού. Ενώ λέει περίμεναν το Άγιο Πνεύμα, όλοι ήταν συγκεντρωμένοι εκεί μαζί με τους οι χριστιανοί, δηλαδή αυτοί που είχαν πιστεύει στον Χριστό, οι μαθητέ του κλπ, οι 12 και οι πιο πολλοί, μαζί με τα νομιζόμενα αδέλφια του, τα νομιζόμενα, έτσι δεν ήταν πραγματικά, και μαζί με Μαριάμ τη μητρή αυτού, ονοματικά την αναφέρει. Ναι, περίμεναν το Άγιο Πνεύμα. Περίμενα, μάλιστα έχει σημασία, περίμεναν το Άγιο Πνεύμα έχοντας στη μέση την υπεραγία Θεοτόκων. Το φαντάζεσαι τη σκηνή, έτσι. Όλοι και στη μέση να έχουν την Παναγία. Περίμεναν το Άγιο Πνεύμα. Ναι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πάλι που είναι μέγας ημνητής της Θεοτόκου, κάνει θαυμάσια σχόλια για τη στάση της μετά την ανάληψη του Χριστού. Θαυμάσια σχόλια. Εδώ θα ήθελα, αξίζει τον κόπο να το πούμε. Ναι. Λέει, κάνει πολύ ωραία σχόλια. Λέει, η υπεραγία Θεοτόκος γνώρισε πολλά μεγαλεία του Ιησού Χριστού. Πολλά, ναι. Τα συνετήρη τα ρήματα, τα εντικαρδία αυτής, έτσι. Άλλωστε ο Σιμεών ο Θεοδόχος το είχε πει, έτσι δεν είναι? Το παιδί σου θα είναι σημείον αντιλεγόμενο και θα περάσεις μεγάλες δοκιμασίες γι' αυτόν. Η ίδια δε δεν δέχτηκε τη χάρη του Θεού παθητικά. Δεν ήταν ένας παθητικός δέκτης, έτσι. Αλλά συναγωνιζόταν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς, με την καρτερικοτάντη και πολυειδή άσκηση και με τις υπέρ ολοκλήρου του κόσμου ευχές και φροντίδας και με τις συστάσεις και προτροπές προς τον Θεοκήρυκας που εγύρισαν τα πέρατα, απάντων ειν αυτή μόνη στηριγμός ομού και παράκληση και ακουωμένη και ορωμένη και συνεργαζομένη παντίως του Ευαγγελίου το κήρυγμα. Λέει, η ίδια ζούσε ασκητική ζωή, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος που μου εμψύχωνε τους Αποστόλους που συναντούσαν πάρα πολλά εμπόδια. Και λέει ο Άγιος, λέει, δεν ήταν μόνο, λέει, απλώς που τους έλεγε εκείνα τα οποία τους υπενθύμιζε, λέει. Κάποιος άλλος λέει τους υπενθύμιζε αυτά που τα λόγια που έλεγε ποιος. Ο Χριστός, ότι θυμάστε τι είπε ο Κύριος, τι είπε ο διδάσκος, τι είπε αυτά. Δηλαδή, ενώ ερχόντουσαν τα κύματα των δυσκολιών, αυτοί τους υπενθύμιζε ότι πρέπει να παραμένουν εδραίοι και ακλόνητοι στην αποστολή που τους έβαλε ο Υιός της, διότι είχε πει εκείνο και εκείνο. Και λέει εδώ πέρα, απάντων είναι αυτή μόνη στηριγμός. Λέει, το κατεξοχή στήριγμα ήταν η Παναγία. Ομού και παράβλη. Ακουωμένη και ορωμένη. Αυτό έχει σημασία το ορωμένη. Δηλαδή, μόνο που την έβλεπαν. Έπαιρναν πάρα πολύ θάρρος. Δεν λένε οι χριστιανοί μας, μόνο που βλέπω την εικόνα της Παναγίας έτσι. Το λέω με συγκίνηση τώρα. Με συγκίνηση. Λέει, μόνο που. Και εμείς δεν το έχουμε αισθανθεί. Πόσες φορές όταν είμαστε κουρασμένοι, στεναχωρημένοι, μπορεί να μην πούμε τίποτα στην Παναγία, να καθίσουμε μπροστά εκεί και να την κοιτάζουμε. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει κανείς πνευματικό θάρρος. Έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παναγιώτης. Στήριζε τους ανθρώπους και μόνο που την έβλεπα και συνεργαζομένη παντίως το Ευαγγελίο, το κήρυγμα, δηλαδή ήταν το στήριγμα και η παδιογοριά, η παραμυθία όλων, και μόνο που την έβλεπε κάποιος ή την άκουσε, στηριζόταν πνευματικά και συνεργαζόταν φυσικά και με τους Αποστόλους στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ναι, πάρα πολλούς ανθρώπους η μορφή της Παναγία τους στήριξε στις θλίψεις και τους συγκράτησε από την αμαρτία, τους ενέπνευσε την ελπίδα, τους υπενθύμιζε το πνευματικό τους αγώνα, τους αναπτέρωνε το θυκό, τους άμβλυνε τους πειρασμούς, η Παναγία. Τους έδειξε το δρόμο της σωτηρίας σου, τους μετέδωκε χάρη, τους ενέπνευσε ασφάλεια, τους έδειξε τους φόβους, τους προφύλαξε από τον διάβολο. Ο πονηρός δεν μπορεί να αντέξει τη μορφή της Παναγίας, δεν μπορεί να την αντέξει. Θα πω και ένα παράδειγμα παρακάτω. Τους παρήχε χαρά, τους θεράπευσε τις ασθένειες, τους καθοδήγησε πνευματικά. Όλα αυτά τα συγκρατούν. Η Παναγία είτε είναι ορωμένη στις εικόνες, είτε ακουμένη στους ύμνους της Εκκλησίας. Μπορεί να ακούσει τους ύμνους της Παναγίας, είτε τη βλέπει στην εικόνα, είτε τη διαβάζει μέσα στις βιβλικές διηγήσεις, ωφελεί τους ανθρώπους. Και η σιωπή της Θεοτόκου έχει αξία. Άκουσα μια φορά έναν επίσκοπο που μίλησε για τη σιωπή της Θεοτόκου κατά τον καιρό του πάθους. Όλοι μίλησαν, αυτή ήταν
1: σιωπηλή.
0: Έβλεπε το δράμα του Υιού της. Και από τη σιωπή της Θεοτόκου μπορεί να ωφεληθεί κανείς. Ανθρωπίνως. Για σκεφτείτε μια μάνα να βλέπει το παιδί της πάνω στο σταυρό και να υφίσταται τα πάνδυνα. Αυτή η σιωπή της είναι εύλαλη. Εύλαλη, δεν είναι. Φωνάζει περισσότερο από πολλά. Και η σιωπή της Θεοτόκου είναι παράκληση και στήριγμα των χριστιανών. Να, μερικούς λόγους που είπα για την Παναγία. Τώρα, πριν τελειώσω όμως, θα μου επιτρέψει να πω και κανένα δύο παραδείγματα.
1: Να τα πείτε, γιατί έχουμε.
0: Ναι, να πούμε δύο παραδείγματα, έτσι, χαρακτηριστικά. Αυτό το παράδειγμα το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω πάλι έτσι. Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί από εδώ, από την τηλεοψία. Αλλά εγώ συνηθίζω να το λέω στους χαιρετισμούς.
1: Να τα ακούσουμε, θα είναι ωφέλη.
0: Ναι, ναι. Και μου αρέσει και πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Λέει, στην σύνοδο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, τότε που η σύνοδος αυτή, θυμάστε, ήταν για τις εικόνες,
1: ναι.
0: Εικονομάχοι και εικονόφιλοι, ανάμεσα στα άλλα επιχειρήματα, άμα δείτε τα πρακτικά της, έχει πολλά επιχειρήματα, αλλά ανάμεσα στα άλλα επιχειρήματα, μερικοί πατέρες, για να πείσουν αυτούς που δεν ήθελαν τα Αγίας εικόνας, έφεραν στη μέση ένα περιστατικό από το λιμονάριο του Ιωάννου του Μόσχου. Ξέρετε, το λιμονάριο του Ιωάννου του Μόσχου είναι, θα λέγαμε, ένα είδος γεροντικού. Είναι ιστορίες πνευματικές από την έρημο κλπ. Ναι. Για εκείνους που έχουν βιβλία, του λέω πού μπορούν να το βρουν. Είναι σε αυτά που έχει βγάλει η ΕΠΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Φιλοκαλία, στη σειρά της Φιλοκαλίας, τόμος δεύτερος και σελίδα 90. Όσοι έχουν, ωραία, από αυτά, λέω για τους θεολόγους, για τους άλλους, μπορούν να πάνε να το βρουν. Είναι δεύτερος τόμος της ΕΠΕ, σελίδα 90. Το αναφέρει, εκεί αναφέρει ότι ο Αβάση Θεόδωρος ο Ηλιώτης, Αβάση Θεόδωρος ο Ηλιώτης ήταν ένας στα όρια μεταξύ, ήταν ένας αγωνιστής μοναχός που ασκήθηκε στο όρος των Ελαιώνων. Ναι. Όχι αυτό, όχι. Να πω, το εξηγήσω πιο καλά. Ο Αββάς Θεόδωρος Σουλιάτης ήταν μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Αλλά αναφέρει ένα περιστατικό για έναν αγωνιστή μοναχό ο οποίος ζούσε στο όρος των Ελαιώνων. Αυτό το περιστατικό το αναφέρει ο Αββάς Θεόδωρος για έναν αγωνιστή που ήταν στο όρος των Ελαιώνων. Λοιπόν, αυτός ο μοναχός, ο οποίος ζούσε εκεί στο όρος των Ελαιώνων, τον πολεμούσε το δαιμόνιο της πορνείας συνεχώς. Χρόνια, λέει, ήταν δεκαετίες εκεί στην έρημο, στο όρος των Ελαιώνων, και τον πολεμούσε το δαιμόνιο της πορνείας. Πολύ φαντασίες, εικόνες, λέει, λογισμούς, δεν τον άφηνε να ησυχάσει ο διάβολος της πορνείας, λέει. Τον ταλαιπώνει, τον χόρευε στο ταψί. Οπότε, λέει, μια μέρα, καθώς του είχε επιτεθεί με μανία ο διάβολος, ο γέροντας δεν μπόρεσε να αντέξει και άρχισε να μονολογεί. Είδατε, καμιά φορά όταν ερχόμαστε σε απόγνωση, όταν έχουμε ένα μέρος, μιλάμε μόνοι μας. Και αυτός, από τον πολύ πόλεμο που του είχε κάνει ο διάβολος της πορνείας, άρχισε να μιλάει μόνος μου. Μόνος του. Αλλά έλεγε, τι έλεγε. Λέει, και τι έλεγε. Λέει, έλεγε στον δαίμονα που δεν φαινότανε, στον αόρατο δαίμονα που τον πολεμούσε με λογισμούς, με εικόνες, με σαρκικές έτσι εξεγέρσεις κλπ. Και δεν τις άντεχε και είχε φτάσει σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Άρχισε να μολονογεί σαν ένα παραλήρημα, έτσι, και έλεγε. Ως πότε ούκαν δίδομης, πότε θα με παρατήσεις, του λέει. Απόστα, λοιπόν, λέει, συνεγύρασες με. Λέει, φύγε από κοντά μου, είπε στον διάβολο. Με δεν θα με παρατήσεις, ίσχος. Έχεις γεράσει και εσύ μαζί μου. Γέρασα κι εγώ, αλλά και εσύ γέρασες να με πολεμάς. Τότε, λέει, εμφανίστηκε οφθαλμοφανός ο διάβολος. Μόλις του είπε αυτά τα πράγματα. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν τον έβλεπε. Χρόνια δεν τον έβλεπε, αλλά τον πολεμούσε. Μόλις του είπε, φύγε από κοντά μου. Με έχεις ταλαιπωρήσει πολύ, έχεις γεράσει μαζί μου. Το εμφανίστηκε ο διάβολος έτσι πραγματικά. Και τι του είπε. Λέει, κάνε μου όρκο πως δεν θα πεις σε κανένα αυτά που σου λέω και ουκέτι πειράζωσε. Δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Λέει, πες, ορκίσου μου ότι σου πω, δεν θα το πεις πουθενά και δεν θα σε ενοχλήσω. Και όμως είναι ο γέρος ότι μάτων κατοικούντα εν της ουρανής ουκ ύποση λέγει την απερίπισμη. Ορκίστηκε, λέει, στο Θεό του ουρανού ότι δεν θα πω σε κανένα αυτά που θα μου πεις, αρκεί να με παρατήσεις ήσυχο. Λέγει αυτό ο δαίμον, μη προσκυνήσεις ταύτη τη εικόνη και ουκέτη σε πολεμώ. Λέει, αν θέλεις να μην σε πολεμάω, μη προσκυνάς την εικόνα που έχεις μέσα στο κελί του, κελί σου, και δεν θα σε ξαναπολεμήσω. Άμα σταματήσεις να προσκυνάς την εικόνα που έχεις στο κελί σου, εγώ σταματάω να σε πολεμά. Είχε δε η εικόνα το εκτύπωμα της δεσπίνης ημών Θεοτόκου, Αγίας Θεοτόκου Μαρίας, βασταζούσης τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Λέει, μη προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας που είχες μέσα στο κελί σου και εγώ θα σταματήσω να σε πολεμάω. Λέει ο μοναχός του δαίμονα, άφησε με να το σκεφτώ. Λέει, όλη τη νύχτα ταράχτηκε. Γιατί να ορκιστεί στον διάβολο ότι δεν θα σταματήσει να προσκυνάει την εικόνα που του είπε να σταματήσει, να προσκυνάει την εικόνα της Παναγίας. Και λέει, το πρωί, χωρίς να λογαριάσει κόπο, σηκώθηκε και πήγε και βρήκε τον Αββά Θεόδωρο τον Ηλιώτη, αυτό τον διάσημο ασκητή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, ας το πω έτσι, πήγε να βρει τον Πάτερ Παΐσιο της εποχής εκείνης. Ναι. Έτσι, ναι. Και του είπε, αυτό και αυτό, λέει, έκανα. Ορκίστηκα στον διάβολο και τι μου είπε ο διάβολος, να μην προσκυνώ την εικόνα της Παναγίας. Λέει, καλά έκανες και επιόρκησες, διότι δεν επιόρκησες στο Θεό, αλλά στον διάβολο που είναι πατέρας του ψεύδους. Καλά έκανες και ήρθες και μου το είπες, σου λέει. Και τι λέει, συμφέρηση δέση στην χώρα ταύτην, μη εάσε πορνεία, ισόμοι εισέρχεσαι, ή να αρνήσει του προσκυνεί τον Κύριο Ιησού Χριστό μετά τη αυτού μητρός. Του λέει, κοίταξε, λέει, πάτερ μου, καλύτερα να πας όλα τα πορνεία της Αλεξανδρίας παρά να σταματήσεις να προσεύχεσαι να προσκυνάς την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τώρα, γιατί το είπε ο διάβολος, μη προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας και εγώ δεν θα σε ξαναπολεμήσω? Διότι λένε οι πατέρες ότι ο διάβολος δεν μπορεί να φέρει τη μορφή της Θεοτόκου, γιατί του υπενθυμίζει πάντοτε την ήττα που υπέσει από τον Ιησούν Χριστόν. Μάλιστα. Δηλαδή η εικόνα της Παναγίας έχει δογματικό χαρακτήρα, ότι προσκυνάμε, ομολογούμε ότι ο Χριστός ήρθε από την Παναγία, ότι ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και νίκησε τον διάβολο, μας λύτρωσε από την αμαρτία. Αυτό δεν μπορεί να το φέρει, λέει ο διάβολος. Γι' αυτό και του είπε, σταμάτα να προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας και θα σταματήσω και εγώ να σε πολεμάω. Και λέει αυτός ο άλλος ο ασκητής, καλύτερα να πας όλα τα πορνεία παρά να σταματήσεις να προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας.
1: Αυτό δείχνει πόσο σπουδαιότητα παίζει η εικόνα της Παναγίας ή το πρόσωπο της Παναγίας.
0: Το πρόσωπο της Θεοτόκου, βέβαια, και πολύ περισσότερο η εικόνα της. Έτσι. Yeah. Εμείς όταν προσκυνάμε την Αγία εικόνα της Παναγίας, αυτό δεν ομολογούμε. Yeah. Δεν ομολογούμε ότι εσύ έγινες η μητέρα του Θεού. Yeah. Και το δεύτερο που θέλω να πω, να μην καθυστερήσω, θέλω να πω ότι είναι γνωστή η ευλάβεια του Αγίου Νεκταρίου προς την Υπεραγία
1: Θεοτόκου.
0: Ναι. Όταν χρημάτισε διευθυντής της Ριζαρίου σχολή, όταν πήγε για πρώτη φορά και τον περίμεναν όλοι να τον χαιρετίζουν, τους παρέκαμψε και πήγε και προσκύνησε την εικόνα του Σταυρωμένου και μετά προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. Λέει, στάθηκε κάμποσο εκεί, καταγεμάτος από έκσταση, τον άκουγε να της μιλάει στον πληθυντικό αριθμό. Είπε και στα πετακτά κάποιον ύμνων. Και λέει, όταν αργότερα παρακάλεσε την Παναγία για ένα πνευματικό του παιδί που ήταν άρρωστο, να ακούσει πώς της είπε: «Κυρία Θεοτόκε, σας παρακαλώ δια τον Νικόλαο, σας οικητεύω, μεσητεύσατε εις τον Υιό σας ή να μας τον παραχωρήσει η γέροντα. Υπόσχομαι δε με τα σπεναχράν μου δυνάμει να σας προσφέρω ο λίγας ευχαριστηρίους οδάς». Της μιλούσε, λέει, στον πληθυντικό αριθμό. Ο Άγιος, σκεφτείτε πόση αγάπη της είχε. Της μιλούσε στον πληθυντικό αριθμό. Και μάλιστα λένε ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας ήταν θεοτοκόφιλοι, δηλαδή ήταν φίλοι της Θεοτόκου. Και ένα τελευταίο, για να μην καθυστερήσω, ρώτησα μια φορά τον πατέρα Παΐσιο ποιοι είναι οι χειρότεροι αιρετικοί μέσα στην Εκκλησία και απήντησε, οι χειρότεροι αιρετικοί είναι αυτοί που δεν παραδέχονται την Υπεραγία Θεοτόκων. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι έτσι αιρετικοί είναι αυτοί που δεν παραδέχονται την Υπεραγία Θεοτόκων. Τώρα, τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει Ορθόδοξος που να μην σέβεται την Υπεραγία Θεοτόκων. Έτσι δεν νομίζω να υπάρχει. Δεν υπάρχει πιστός, ορθόδοξος, κληρικός και λαϊκός που να μην επικαλεί την Παναγία να έλθει αρρωγός στη ζωή του και στα έργα του. Νιώθουμε την Παναγία ότι είναι η μητέρα μας, έτσι, και μάλιστα πολλοί από εμάς την έχουμε και προστάτηδά μας. Όλοι την έχουν. Προστασία των χριστιανών ακατέσχητος, έτσι δεν λέμε, ναι. Καταφυγή και ελπίδα μας, βοηθών και σκεπαστή μας, λιμένα εύδιων και σανίδα σωτηρίας, είναι μετά των Θεών, πούμε, το θύταμε κεφαλαίο, Θεός κατά χάριν, έτσι. Το θύτα όμως με μικρό εκεί, όπως λένε. Τα δευτερία της Τριάδος, έτσι, η έχουσα. Μεσίτηρια και πρέσβυρα ακαταμάχητος. Είναι κάφημα και εγκαλόπισμα όλων των χριστιανών. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι να επικαλούμεθα το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου καθημερινά, Υπεραγία Θεοτόκε, τι σώσον ημάς. Να αισθανόμεθα την Παναγία ότι δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ότι είναι ακατέσχητη η ελπίδα και προστασία ακαταμάχητη, και νομίζω ότι θα ωφεληθούμε πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως δε, αν μιμηθούμε αυτό που έκανε εκείνη. Να βάλουμε τον Υιόν της μέσα στην καρδιά μας, με την προσευχή, με την ταπείνωση, με τα μυστήρια, προφαντώς με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού όπως την κληρονόμησε και εκείνη.
1: Να σας ευχαριστήσουμε εδώ, Σεβασμιότατε, για τη σπουδαία αυτή εκπομπή που παρουσιάσατε σήμερα εδώ στο εκκλησιαστικό μας κανάλι, και να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι σε κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχει το εικονοστάσι και σε κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχει η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την αγαπούμε την Παναγία μας, την ευλαβούμεθα, στηρίζομαι πολλές ελπίδες σε αυτήν και σε όλες τις δύσκολες ώρες, και στην αρρώστια και στον πόνο και στο θάνατο και στην καταιγίδα και στην τρικυμία και στο σεισμό και στον καταποντισμό, επικαλούμεθα όλοι μας την Υπεραγία Θεοτόκου. Επομένως, την ευλαβούμεθα, την αγαπούμε και σε αυτήν την πρέσβερα αναθέτουμε όλα μας τα προβλήματα, όλα μας τα βάσανα, όλες μας τις στενοχώριες, και
2: πιστεύουμε ότι είναι η προστασία μας, είναι η παγωριά μας, είναι η ελπίδα μας, και αυτήν την ελπίδα δεν πρέπει να τη χάσουμε ποτέ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας σήμερα, και σε άλλη εκπομπή περιμένουμε τον πατέρα Ιωήλ να μας παρουσιάσει τέτοια πνευματικά θέματα που στηρίζουν, οικοδομούν και εμπνέουν τον άνθρωπο για μια καλύτερη πνευματική ζωή. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά.
0: Πάτερ Θεόφιλε, και έχουμε έτσι ο Θεός να είναι μαζί σας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε την Κυριακή. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την ερχόμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού. Το ίδιο θαύμα το ακούμε την Τετάρτη Κυριακή των Νηστείων από τον Μάρκο και αναφέρεται και από τον Λουκά με μικρές διαφοροποιήσεις. Για ποιους λόγους η Εκκλησία μας επέλεξε την ανάγνωση αυτών των περικοπών στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και στο μέσο του καλοκαιριού?
1: Αδελφή Δήμητρα, το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου και από τον Ευαγγελιστή Μάρκο την Τετάρτη Κυριακή των Νηστείων. Δηλαδή και τα δύο θαύματα αυτά αναφέρονται σε περιόδους νηστείας και πνευματικού αγώνους, όπου κυρίως προτρέπονται οι χριστιανοί σε προσευχή και νηστεία. Γι' αυτό και ο Κύριος επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τούτο το γένος των δαιμόνων επουδενή δύναται εξελθήν ημί εν προσευχή και νηστεία. Ένας δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι το καλοκαίρι οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι ξεγυμνώνονται και γενικώς προσπαθούν να μιμηθούν τους δαιμονισμένους. Γι' αυτό αρχές Ιουλίου αναφέρεται η θεραπεία των δαιμονισμένων των Γαδαρενών και αρχές Αυγούστου η θεραπεία του δαιμονιζομένου παιδιού. Τώρα, μεταξύ των τριών συνοπτικών ευαγγελιστών που αναφέρουν το ίδιο θαύμα υπάρχει ομοιότητες. Δηλαδή είναι ο πατέρας ο οποίος έρχεται και παρακαλεί τους μαθητάς πρώτα και με τους 9 μαθητάς, γιατί ο Κύριος με τους 3 μαθητάς είχε ανεβεί στο όρος για τη μεταμόρφωση. Όλοι και οι 3 ευαγγελιστές λένε, ας πούμε, ακριβώς ο πατέρας διηγείται την κλινική εικόνα του παιδιού, και επίσης βλέπουμε ότι και οι 3 αναφέρουν το παράπονο του Κυρίου μας που είπε: «Ο γενναία άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσωμε θυμών, έως πότε ανέξουμε εμάς». Τώρα υπάρχουν μερικές μικρές διαφορές οι οποίες δεν είναι ουσιώδεις. Παραδείγματι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι όταν ο Κύριος κατέβηκε από το όρος, από το Θαβόρ, τότε λέει βγαίνει ο πατέρας και λέει στον Κύριο: «Διδάσκαλε, ρίξε μια ματιά στο μονάκριβο γιο μου, γιατί υποφέρει και τα λοιπά, όλα τα συμπτώματα». Ενώ αντίθετα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι ο πατέρας λέει ήταν γονιπετών. Μόνο ο Ματθαίος αναφέρει ότι έπεσε στα γόνατα ο πατέρας και παρακαλούσε τον Κύριο για να θεραπεύσει το παιδί του. Όπως επίσης ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει, μόνο αυτός από τους άλλους δύο, αναφέρει ότι το διάλογο που είχε ο Χριστός με τον πατέρα, που του λέει ο Χριστός, ρωτάει τον πατέρα, από πότε είναι άρρωστο το παιδί σου? Όχι ότι ο Κύριος δεν γνώριζε από πότε είναι άρρωστο το παιδί, δηλαδή από πότε είχε το δαιμόνιο μέσα του, αλλά μόνο και μόνο για να ακουστεί από τον πατέρα οι λέξεις «παιδιώθεν», να το ακούσουν όλοι ότι από μικρό παιδί μπήκε ο σατανάς μέσα στο παιδί. Και επίσης ο Μάρκος διασώζει το διάλογο του Χριστού με τον πατέρα, που του λέει ότι ο πατέρας αλήτη δύνασε βοήθησον ημίν σπλαχνιστής εφημάς, και

0: Στη συνέχεια που λέει «Πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία». Όλες αυτές όμως είναι μερικές λεπτομέρειες οι οποίες δεν αλλάζουν την ουσία και το σκοπό του θαύματος.
1: Κύριε Τσαντίλα, πότε και υπό ποιες συνθήκες έγινε το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού?
0: Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού χρονικά τοποθετείται αμέσως μετά τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Ενώ οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ζουν τις ωραιότερες στιγμές της ζωής των επάνω στο όρος Σταβόρ και εκφράζουν την επιθυμία τους, αν ήταν δυνατό, να έμειναν εκεί για πάντα, στους πρόποδες του όρους, συνεχίζεται το ανθρώπινο δράμα. Η δυστυχία θρηνεί, τα δαιμόνια αφρίζουν, ο εχθρός θριαμβεύει. Ένας πατέρας φέρει το παιδί του στους Αποστόλους για να το θεραπεύσουν από το σεληνιασμό που οφείλεται σε επίδραση δαιμονίου. Το δαιμόνιο όμως φαίνεται προς στιγμήν ισχυρότερο από τους μαθητές. Ίσως επέτρεψε κάτι τέτοιο ο Θεός για να ξεσκεπαστούν οι εχθροί του Χριστού που δεν έλειπαν μέσα στο πλήθος. Όλοι εκείνοι που έβλεπαν τον Χριστό σαν απειλή των συμφερόντων τους βρίσκουν την ευκαιρία να τον δυσφημίσουν και να μειώσουν την έγκλη του. Πού είναι η δύναμή του, γιατί δεν εκδηλώνεται και τώρα? Πόσες αλήθεια φορές τα σφάλματα και η αδυναμία των χριστιανών δεν έδωσαν την ευκαιρία στους εχθρούς του Χριστού να κροτούν θριαμβευτικά τα τύμπανά τους ότι ο Χριστός είναι ανίκανος να θεραπεύσει το πολύμορφο κακό της ανθρωπότητας. Είναι γεγονός ότι ο Πέτρος πάνω στο όρος λησμονεί προς στιγμήν τους άλλους 9 μαθητές. Μαγεμένος από τη δόξα του Χριστού, μέτοχος κατά χάρη αυτή της θεϊκής δόξας, φαίνεται να λησμονεί και να διαφορεί συνάμα για τους άλλους. Αν όμως ο Πέτρος λησμονεί, ο Χριστός μας δεν πάβει να έχει στο νου του και τους άλλους μαθητές του ως Θεός. Εκείνος γνώριζε τι συνέβαινε στους πρόποδες. Η αγάπη του δεν μπορούσε να αφήσει αβοήθητους τους μαθητές. Δεν μπορούσε να παραβλέψει την ανθρώπινη δυστυχία. Γι' αυτό κατεβαίνει. Κατέρχεται από το ύψος του Ταβόρ για να συναντήσει την ανθρώπινη αθλειότητα. Τι το παράδοξο όμως. Ο Χριστός μας δεν είναι εκείνος που κλίνας ουρανούς κατέβηκε από ύψος απείρως μεγαλύτερο. Δεν είναι αυτός που συγκατέβει για τις αμαρτίες μας. Υπάρχει μεγαλύτερο μυστήριο από εκείνο της Θείας Συγκαταβάσεως? Ο Πέτρος λησμονεί και αδιαφορεί. Ο Χριστός όμως κατεβαίνει. Αλήθεια, εμείς ποιον μιμούμεθα σε ανάλογες περιστάσεις, τον Χριστό ή τον Πέτρο, και η υψηλότερη αγιοπνευματική εμπειρία, αν δεν εκφράζεται ως ανιδιοτελής αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο. Δεν μας λέγει τίποτε πως ο Χριστός δεν υποχώρησε στο αίτημα των μαθητών του να μείνουν στο Θαβόρ. Εκείνος όμως που δεν δίστασε να κατεβεί από τον ουρανό στη γη, ήξερε πως ούτε το Θαβόρ δεν έπρεπε για πάντα να μείνει. Γιατί δεν ήταν το Θαβόρ ως εγκατάλειψη μάλιστα του κόσμου ο σκοπός της σαρκώσεώς του. Σκοπός του είναι να μεταμορφώσει σε Θαβόρ ολόκληρη την κοινωνία. Και γι' αυτό κατεβαίνει από το όρος. Κατεβάζει μάλιστα και τους τρεις και θέλει να κατεβούμε και εμείς από το ύψος της μακαριότητος και αυταρεσκίας μας. Να κατεβούμε επιτέλους στον κόσμο. Ο Χριστός μας όμως με την κάθοδόν του από την δόξα του Θαβόρ έρχεται να μας υπενθυμίσει πως το δράμα του κόσμου δεν αποφεύγεται αλλά αντιμετωπίζεται, πως δεν είναι σωτηρία η φυγή αλλά ο αγώνας. Ακόμη και η φυγή του μοναχού είναι αγιοπνευματική προετοιμασία για την θυσία υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Μας αρκεί το παράδειγμα του Πατροκοσμά.
1: Στην Ευαγγελική περικοπή, ο Κύριος, εκφράζοντας το παράπονό του, αποκαλεί τη γενεά άπιστη και διαστραμμένη. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Πράγματι, για πρώτη φορά ακούγεται ένα τόσο μεγάλο παράπονο του Κυρίου μας. Ο γενεά άπιστη και διαστραμμένη. Έως πότε έσουμε με θυμών, έως πότε ανέξουμε ημών? Και πράγματι, γενεά άπιστη, διότι είχαν τον νόμο, τους προφήτες, τους ιερείς, την αποκάλυψη του αληθινού Θεού, και όμως όταν ήλθε ο Χριστός δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν, δεν τον δέχτηκαν, δεν τον πίστεψαν, παρέμειναν αρνητικοί και άπιστοι. Και διαστραμμένη η γενεά, διαστροφή της αλήθειας, συκοφάντησαν τον Μεσσία, τον χαρακτήρισαν δαιμονισμένο, τον είπαν ότι ήταν συνεργάτες του Βελζεβούλ, τον κατηγόρησαν ως εχθρό του τόπου και του ναού και επικίνδυνο για το έθνος, και τέλος τον καταδίκασαν. Έως πότε έσωμε με θυμών? Μετά από 3 χρόνια μαθητείας κοντά στο Χριστό, αδυνατούν να θεραπεύσουν ένα δαιμονισμένο οι μαθητές του Κυρίου μας. Και το τέταρτο, έως πότε ανέξομαι ημών? Η ανοχή του Κυρίου έχει όρια. Είναι μακρόθυμος ο Κύριος, αλλά για πάντα και για όλες μας τις αρνήσεις, τις απιστίες, τις διαστροφές. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι είναι και δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να είμαστε αμετανόητοι και να μένουμε και ατιμόρυτοι.
1: Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο οι 9 μαθητές του Κυρίου δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το παιδί? Υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι?
0: Αδελφή Δήμητρα, η κυρία αιτία που δεν μπόρεσαν οι μαθητές του Κυρίου να θεραπεύσουν το νέο ήταν η απιστία του πατέρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας στην αρχή του έργου του, όταν πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, στη συναγωγή, και πήγε να μιλήσει, τότε οι συμπατριώτες του άρχισαν να τον ειρωνεύονται και να τον κοροϊδεύουν και να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός? Αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού? Αυτός δεν είναι ο γιος της Μαρίας? Και τώρα έρχεται και μας διδάσκει, έρχεται να μας κάνει το δάσκαλο?» Και λέει ο Ευαγγελιστής: «Και ούκη δύνατο εκεί ουδεμίαν δύναμη ποιήσε και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών». Δηλαδή ο Χριστός λέει δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, λέει. Όχι ήταν αδύνατος ο παντοδύναμος Χριστός, αλλά έπεφτε μπροστά του σαν τείχος, σαν φράχτη η απιστία των συμπατριωτών του. Και εθαύμαζε, δηλαδή έμεινε κατάφρικτος ο Κύριος για την απιστία τους. Άλλωστε, το γεγονός ότι ο Υιός του πατέρα από πολύ μικρή ηλικία καταλήφθηκε από δαιμόνιο δείχνει ότι οι γονείς του δεν είχαν προσεκτική ζωή. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσε το φοβερό δαιμόνιο να πειράξει το παιδί σε μια ηλικία την οποία χαρακτηρίζει η αθωότητα και η έλλειψη μεγάλων αμαρτιών. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας δεν έχει συνέστηση της ευθύνης του και κατηγορεί δημοσίως τους Αποστόλους για το ότι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το ακάθαρτο πνεύμα. Γι' αυτό ο Ιησούς τον επιτιμά και μαζί με αυτόν επιτιμά και όλους τους παρευρισκομένους, διότι αρκετοί από αυτούς είχαν σκανδαλιστεί και έκαναν κακούς λογισμούς για τους μαθητές. Συγκεκριμένα τους χαρακτήρισε άπιστη και διαστραμμένη γενιά, φανερώνοντας ότι αυτοί κυρίως έφταιγαν λόγω της απιστίας και του διαστραμμένου φρονήματός τους. Οδηγώντας λοιπόν τον πατέρα στη συνέστηση της ενοχής του και κάνοντάς τον να ομολογήσει δημοσίως την ολιγοπιστία του, βρήκε μέσα του τόπο ώστε να ενεργήσει η Θεία Χάρη δίχως να παραβιάσει την ελευθερία του. Στη συνέχεια, με ένα απλό λόγο του, θεράπευσε το νέο. Επειδή οι μαθητές φοβήθηκαν μήπως έχασαν τη χάρη να θαυματουργούν, ρώτησαν τον Ιησού για ποιο λόγο δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το νέο. Ο Κύριος τους απάντησε ότι αυτό οφείλεται στην απιστία τους και πρόσθεσε ότι αν είχαν τόση πίστη όσο είναι το μέγεθος ενός κόκκου συναυλιού, τότε θα μπορούσαν να κάνουν ακόμη και τα πιο μεγάλα θαύματα. Με τα λόγια του αυτά ο Κύριος αναφέρεται στη δεύτερη βαθμίδα της πίστης, δηλαδή στην σταθερή εκείνη πνευματική κατάσταση στην οποία ο πιστός, διαθέτοντας μόνιμα μέσα του άφθονη την παρουσία της Θείας Χάριτος, έχει την άνωθεν πληροφορία πως ό,τι ζητήσει από τον Θεό θα γίνει. Πράγματι, οι μαθητές, επειδή δεν ήταν ακόμη σταθεροποιημένοι στην αρετή και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπόρεσαν, όπως ο Ιησούς, να μεταβάλουν την λογοπιστία του Πατέρα και να θεραπεύσουν τον Γιο Του. Γι' αυτό και ο Κύριος τόνισε την ανάγκη της νηστείας και της προσευχής και κατ' επέκταση και των άλλων αρετών, για να τονίσει ότι δεν μπορούμε να μεταβούμε εκ πίστεως εις πίστην, από την πίστη ότι υπάρχει Θεός στην πίστη ότι μπορεί ο Θεός να ενεργήσει άμεσα όταν το ζητήσουμε, αν δεν γεμίσουμε την ύπαρξή μας με τη Θεία Χάρη, τηρώντας με συνέπεια τις εντολές Του. Ας εργαζόμαστε λοιπόν με πολύ φιλότιμο τις εντολές του Κυρίου, ώστε προοδεύοντας την πίστη και τα δαιμονιώδη πάθη να υποταχθούν σε μας και τα ονόματά μας να γραφούν στους ουρανούς. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, αδελφοί Δήμετρα, αν υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι, θα ήθελα να πω το εξής. Αν δεν υπάρχουν δαίμονες, τότε ή το κακόν είναι αυθύπαρκτον ή ότι ο Θεός το δημιούργησε. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Άρα, ματέως ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, αν δεν υπάρχει διάβολος, και ο άνθρωπος είναι ανεπίτεκτος σωτηρίας, αν μόνος του είναι κακός. Επίσης γνωρίζουμε, σε ιερές στιγμές οι Άγιοι πειράζονταν από τον διάβολο. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από χωρία που αναφέρεται στην ύπαρξη του διαβόλου. Μην ξεχνάμε ότι οι πρωτόπλαστοι επειράστησαν από τον διάβολο, ο οποίος τόλμησε να μπει μέσα στον παράδεισο για να τους παρασύρει. Όλη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από χωρία που δείχνουν την ύπαρξη του σατανά. Άρα όποιος αρνείται την ύπαρξή των, αρνείται την Αγία Γραφή. Αν αμφιβάλλει κανείς για την ύπαρξη των δαιμόνων, δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο, ας πάει στις 16 Αυγούστου μεθαύριο, ας πάει κάτω στην Κεφαλονιά, εκεί που είναι στον Άγιο Γεράσιμο, και όπου συγκεντρώνονται πολλοί δαιμονισμένοι, για να δει ότι την ώρα που περνάει ο ιερεύς με τα τίμια δώρα και κρατά το σταυρό του Αγίου Γερασίμου, ουρλιάζουν, φωνάζουν οι δαιμονισμένοι: «Μας έκαψες, γεροκαψάλι, μας έκαψες».
1: Κύριε Τσαντήλα, ο Χριστός ρώτησε τον Πατέρα από πότε υποφέρει το παιδί του. Δεν το γνώριζε. Και ποιος φταίει για το ότι τα παιδιά μας κατήντησαν δαιμονόπληκτα?
0: Ασφαλώς και το γνώριζε ο Κύριος μας ως καρδιογνώστης από πότε υπέφερε το παιδί του. Αλλά απλώς, όπως ανέφερε και προηγούμενα, ήθελε να ακουστεί η απάντηση του Πατέρα: «Το παιδιόθεν από μικρό παιδί μπήκε ο σατανάς μέσα στο παιδί του». Αυτό μας λέει ότι και εμείς πρέπει να προσέξουμε. Είναι το καθήκον που έχουν οι γονείς να οδηγούν τα παιδιά τους στο Χριστό, αν θέλουν να τα εξασφαλίσουν τη σωματική και την πνευματική υγεία, αλλά και την επιτυχία και την ευτυχία στη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το παιδί σήμερα απειλείται από πολλούς κινδύνους. Το κακό που είναι φυτεμένο μέσα του σαν κληρονομιά από την παράβαση και παρακοή των πρωτοπλάστων. Η κοινωνία με τα καθημερινά απατηλά της θέλγητρα, με το αγωτευτικό και πλάνο τραγούδι των σιρήνων, με τα φανταχτερά τους φώτα, μαγεύει το παιδί και το παρασύρει εύκολα στην παγίδα της εύκολης αλλά καταστροφικής ζωής. Και τέλος, ο αιώνιος εχθρός ο διάβολος ανάβει φωτιές στην ψυχή, σηκώνει επανάσταση, ετοιμάζει αλυσίδες για να το δέσει, χτίζει σκοτεινή φυλακή για να το κλείσει. Και το παιδί, αν δεν προφυλαχτεί, αν δεν διαφωτιστεί, αν δεν στερεωθεί στο ασάλευτο θεμέλιο της πίστεως στο Θεό, θα γλιστρήσει, θα πέσει, θα χτυπήσει, θα εχμαλωτιστεί. Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα συναντήσουμε στρατιές από αποτυχημένους νέους, από ηθικά ναυάγια που αφρίζουν και τρίζουν τους οδόντας και ξηραίνονται, όπως θα ακούσουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Αποδεικνύουν ότι μακριά από το Θεό υπάρχει μόνο χάος και κρυμνός και θάνατος. Για να μην δουν οι γονείς τα παιδιά τους συντρίμια και ναυάγια, αλλά να τα χαρούν όπως ποθούν ευτυχισμένα, επιτυχημένα, πρέπει να φροντίσουν όσο είναι καιρός, δηλαδή από μικρά, να το οδηγήσουν κοντά στο Θεό, να τα ασφαλίσουν στο γαλήνιο λιμάνι της πίστεως και της Εκκλησίας. Το έργο των γονέων είναι δύσκολο και συνεχές και γι' αυτό χρειάζεται να οπλιστούν με σύνεση, υπομονή, προσοχή και πολύ προσευχή. Απλά, γλυκά, αβίαστα, από τα πρώτα βήματα του παιδιού πρέπει να αρχίσει η σπορά της χριστιανικής αλήθειας. Δεν αρκεί μόνο να φροντίζουμε το φαγητό, το ντύσιμο, τη μόρφωση του παιδιού μας. Χρειάζεται να σταλάξουμε σταγόνα-σταγόνα στην απαλή του ψυχούλα τα μοίρα της χριστιανικής διδασκαλίας, να θεμελιώνουμε τα βήματα της ζωής του στις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Και κάτι ακόμη πρέπει να προσέξουν οι γονείς. Να είναι πάντα άγρυπνοι. Να βάζουν στα χέρια των παιδιών τους χριστιανικά βιβλία, να τα οδηγούν στην Εκκλησία και στα μυστήρια, από όπου θα διοχετεύεται στην ψυχή τους η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που θα τα θωρακίζει και θα τα προστατεύει από τα βέλη του κακού και της αμαρτίας. Τέλος, πρέπει οι γονείς να δίνουν το καλό παράδειγμα στη ζωή τους. Τα παιδιά είναι σαν τη φωτογραφική μηχανή που αποτυπώνει τα πάντα όσα βλέπει, το καλό και το κακό. Το ήρημο οικογενειακό περιβάλλον, η αγάπη των γονέων, η ενάρετη ζωή τους, η θρησκευτικότητά τους, η καλή συμπεριφορά τους μέσα και έξω από το σπίτι, η τιμιότητα τους, η χαρά και η αισιοδοξία τους, ο σύνδεσμός τους με το Θεό και με την Θεία Λατρεία ασκούν άμεση επίδραση στην ψυχή των παιδιών, όπως αντίθετα η διχόνοια, η επιπόλαια ζωή τους, η θρησκευτική τους αδιαφορία, γενικά η ανώμαλη οικογενειακή ζωή επιδρά δυσμενώς στην ψυχή τους. Και αργότερα, όταν θα μεγαλώσουν, θα αντιγράψουν το παράδειγμα των γονέων στη δική τους ζωή. Γονείς, μη δίνετε στα παιδιά σας μόνο περιουσία. Δώσε τους συγχρόνως ένα άγιο και φωτισμένο παράδειγμα προσευχής, αγάπης, ελεημοσύνης και πιστέψτε πως αυτή θα είναι η πολυτιμότερη προσφορά σας προς αυτά. Τώρα, ως προς το άλλο υποερώτημα, αδελφή Δήμετρα, λοιπόν, τα παιδιά πως κατάντησαν δαιμονόπληκτα? Δεν βλέπουν καλό παράδειγμα. Στο σπίτι οι γονείς διαρκώς διαπληκτίζονται. Ο πατέρας χαρτοπέζει και ό,τι βγάζει τα εξανεμίζει. Φεύγει, γυρίζει έξω, επιστρέφει μεσάνυχτα μεθυσμένος, μπαίνει μέσα και βρίζει. Η μάνα τα κλείνει μέσα και αυτή τρέχει σε διασκεδάσεις με φίλους και φιλενάδες. Στο σχολείο δάσκαλοι και δασκάλες, καθηγητές και καθηγήτριες, αντί για γνώση και ήθος, μεταδίδουν προσωπικές απόψεις και σκανδαλώδεις συμπεριφορές. Στο στρατό, αξιωματικοί και επαξιωματικοί βλαστημούν τα θεία και καλλιεργούν αρρωστημένη εγωπάθεια και σκληρότητα. Και στην κοινωνία, το μεγάλο αυτό σχολείο επικρατεί και επιβραβεύεται όχι το δίκαιο, όχι η αξία και η αρετή, εργατικότης, τιμιότης, ευφυΐα, ικανότης, αληθινά προσόντα, αλλά το μέσον, η κολακία, η απάτη, οι ισχυροί προστάτες, η αδικία. Όταν λοιπόν το παιδί βλέπει και ζει τέτοια πράγματα και άλλα ακόμη χειρότερα, θα είναι θαύμα αν μη ανυπηρέαστο. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη όλα αυτά, θα καταλάβουμε ότι την ευθύνη για τον εκτροχιασμό παιδιών και νέων την φέρουν κυρίως οι λεγόμενοι παράγοντες της αγωγής.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας μεταφέρετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Αδελφή Δήμητρα, γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος. Όπως ο πατέρας υποφέρει το άτακτο παιδί του και η μάνα την κόρη της, έτσι και ο Χριστός μας υποφέρει, γιατί είναι γεμάτος αγάπη. Δεν μας τιμωρεί την ώρα που αμαρτάνουμε. Αν μας τιμωρούσε και κάθε φορά που αμαρτάναμε έπεφτε ένας κεραυνός, δεν θα μενε κανένας από μας. Ζούμε όλοι μας χάρις στη μακροθυμία του Θεού. Η μακροθυμία του Θεού φαίνεται και στον κατακλυσμό. Περίμενε ο Θεός 120 χρόνια. Ο Νόε κατασκεύαζε την Κιβωτό και κήρυτε στον κόσμο μετάνοια, αλλά δεν μετανοούσαν. Ξαφνικά μια μέρα, εκεί που διασκέδαζαν και έκαναν τα έσχη, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Φούσκωσαν τα ποτάμια, οι λίμνες, οι θάλασσες και κάλυψαν και τα πιο ψηλά βουνά. Και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα μέσα στο νερό. Το ίδιο και στα Σόδομα και Γόμορα, τις αμαρτωλές πόλεις. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι θα τις καταστρέψει. Ο Αβραάμ ρώτησε: «Αν Κύριε, μέσα σε αυτές υπάρχουν 50 δίκαιοι, θα τις καταστρέψεις?» Ο Θεός είπε: «Δεν θα τις καταστρέψω». Αλλά επειδή δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι, παρά μόνο η οικογένεια του Λότ, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και έβριξε τότε όχι νερό, αλλά φωτιά και θιάφη. Λαμπάδιασε ο τόπος, κάηκαν τα πάντα. Τέλος, άνοιξε η γη και κατάπιε τις πόλεις. Μακροθυμεί ο Θεός. Κάποτε όμως, όπως τότε, η οργή του ξεσπά. Λέει ο Κύριος ότι θα έρθουν οι μέρες όπως οι ημέρες Λότ και όπως οι ημέρες Νόε. Ζούμε σε τέτοιες ημέρες, παραμονές μεγάλων γεγονότων σε παγκόσμιο κλίμακα. Μας ανέχεται ο Θεός, αλλά λέει: «Έως πότε ανέξομαι ημών?» Ρίξτε μια ματιά στην κοινωνία και θα δείτε ότι όλοι, άνδρες και γυναίκες, νήπια και γέροντες, λαϊκοί και κληρικοί, βρισκόμαστε έξω από την τροχιά του Θεού. Όλοι αμαρτάνουμε. Ο ένας βλαστημά το Θεό και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Ο άλλος την Κυριακή που χτυπάει καμπάνα παίρνει τον τουφέκι του και πάει για κυνήγι ή για ψάρεμα. Άλλος δεν πατάει στην εκκλησία ούτε τα Χριστούγεννα ούτε το Πάσχα. Γονείς αδιαφορούν τελείως για τα παιδιά τους. Γυναίκες γυρίζουν στους δρόμους γυμνές. Άντρες αλλάζουν τις γυναίκες σαν τα ποκάμισά τους. Νέοι με το τσιγάρο στο στόμα, με την ανέδεια στη γλώσσα, με την ανηθικότητα στο βίο, ξημερώνονται στα νυχτερινά κέντρα. Η διαφθορά οριάζει. Φτάσαμε στην Ελλάδα το φθηνότερο κρέας να είναι το γυναικείο. Θεέ μου, πού κατήντησε το ιστορικό μας έθνος με τη μεγάλη και ένδοξη παράδοση? Και ακούγεται, αδελφή Δήμητρα, το παράπονο του Χριστού. Έως πότε θα σας υποφέρω? Έχει και η μακροθυμία του Θεού τα όρια της. Φοβάμαι ότι εξαντλήσαμε τα όρια. Φοβάμαι ότι το ποτήρι ξεχυλίζει. Μερικές σταγόνες υπολείπονται για να ολοκληρωθεί το κακό. Πάνω από τα κεφάλια μας δεν θα ανοίξουν τη φορά αυτή οι καταράκτες ούτε του Νόε ούτε του Λότ. Τι μας περιμένει, το λέει η Αποκάλυψη. Θα πέσουν φιάλες, πυρηνικές βόμβες και όλα θα γίνουν γης μαδιά. Θα εξαφανιστούν μέσα σε λίγα λεπτά μεγαλοπόλεις. Παντέρημος θα καταντήσει ο κόσμος. Κατακλυσμός πυρηνικός. Όσπερ εημέρε του Νόη. Τι να κάνουμε στις δύσκολες αυτές ώρες? Να απελπιστούμε? Όχι. Να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στο Θεό, μικρή και μεγάλη. Να κλάψουμε, να εξαγνιστούμε όλοι. Και τότε η Παναγία θα πρεσβεύει στον Κύριο και θα μας ελεήσει και θα μας σώσει. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα, αδελφοί Δήμητρα, να πω είναι το εξής. Πριν από καιρό έγινε ένα δικαστήριο. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου καθόταν ένας νέος που είχε εγκληματίσει. Αφού τελείωσαν οι μάταιες κατηγορίες, ο εισαγγελέας απίφθινε δρυμή κατηγορό και ζήτησε την καταδίκη του στα θάνατο. Αλλά ενώ ο νέος έτρεμε σαν το φίλο, κάποιος χριστιανός συνήγορος πήρε το λόγο και είπε: «Εδώ στο δικαστήριό σας είναι το Ευαγγέλιο και πάνω από το κεφάλι του Προέδρου ο Εσταυρωμένος. Το παιδί όμως αυτό εδώ για πρώτη φορά βλέπει μπροστά του Ευαγγέλιο και τον Εσταυρωμένο. Αν υπήρχε κάποιος να του μιλήσει για το Ευαγγέλιο και να του δείξει τον Εσταυρωμένο, η εξέλιξή του θα ήταν πολύ διαφορετική. Γι' αυτό, κύριε δικαστέ, προτείνω να τον αθωώσουμε και στο εδόλιο αυτό να καθίσει η μάνα του, ο δάσκαλός του, ο παπάς του, οι διευθυντές των κινηματογράφων και των ψυχολογικών κέντρων. Αυτή είναι η ηθική αυτοργή του εγκλήματός του. Μην ρίξουμε, αδελφοί Δήμητρα, το λιθάρι επάνω τους. Να το ρίξουμε επάνω σε όλους εμάς που αδιαφορήσαμε για ό,τι πιο πολύτιμο έχει αυτή η γη. Να προσέξουμε, διότι ο Κύριος είπε ένα φοβερό λόγο, και ας τον ακούσουμε. Όποιος σκανδαλίσει, είπε, ένα παιδί, αυτός είναι προτιμότερο να πάρει ένα λιθάρι, να το δέσει στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο σε αυτούς που σκανδαλίζουν τα παιδιά. Ένα τρίτο μήνυμα που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Παιδιώθεν αρχίζουν όλες οι κακίες. Η σκληρότης, η τάση προς την κλοπή και το ψέμα, η οκνηρία και όλα εκείνα τα δαιμόνια που αν κυριαρχήσουν μέσα στον άνθρωπο, τον κάνουν να αλλάζει χρώματα, να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια και να παρουσιάζει όψη ατίθασου κτηρίου την εικόνα του δαιμονισμένου νέου του Ευαγγελίου. Ένας σοφός κοινωνιολόγος έλεγε: «Όλοι σχεδόν οι κακοποιοί του μέλλοντος, οι λοποδίτες, οι κλέφτες, οι εμπριστές, οι δολοφόνοι βρίσκονται σήμερα στα σχολεία μας. Και μεταξύ αυτών θα υπάρξουν και μεγαλύτεροι κακούργοι που διαπράττουν εθνικά εγκλήματα. Όλοι αυτοί είναι σήμερα μαθητές των σχολείων μας, ανατρέφονται από μας. Η διάπλασή τους εξαρτάται από μας και είναι απλό ζήτημα ανατροφής. Εάν ο σύνθημα της ανορθώσεώς μας ήταν το παιδιώθεν, εάν δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί ή μάλλον πριν γεννηθεί ο νέος άνθρωπος λαμβάνονταν όλα τα μέτρα που θα εξασφάλιζαν την υγιή διάπλαση της νεολαίας μας, σήμερα ο τόπος μας δεν θα είχε το ατύχημα να βλέπει φαινόμενα κανιβαλισμού, νέους άθρησκους και απάτριδες, νέους μελεγεώνες δαιμονίων που αφρίζουν από μίσους και τρίζουν τους τα δόντια και δημιουργούν κοινωνικό χάος. Ο Χριστός, αδελφή Δήμητρα, που είχε την δύναμη να βγάλει το πονηρό πνεύμα από το νέο του Ευαγγελίου, είναι ο ίδιος και σήμερα. Δεν έχει χάσει ούτε ένα πολλοστιμόριο από την άπειρη δύναμή του, με την οποία προ 20 αιώνων θαυματουργούσε στην Γαλιλαία. Αρκεί να πιστέψουμε και να προσευχόμαστε, λέγοντας ο καθένας μας την προσευχή του πατέρα του δαιμονιζομένου. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Αρκεί προπαντός οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές όχι απλώς να κρεμάσουν στις αίθουσες των σχολείων την εικόνα του Κυρίου, αλλά και να έχουν αυτόν πάντοτε πρότυπον παιδαγωγού. Τελειώνοντας, θα ήθελα, αδελφοί Δήμητρα, να αναφέρω αυτό που είπε ο ίμιστος γέροντας της αδελφότητος της Λυδίας, ο πατήρ Θεόφιλος. Έλεγε, εάν σήμερα η γενιά μας πέφτει μέσα στη φωτιά και μέσα στην λάσπη και μέσα στο βόρβορο, είναι γιατί δημιουργήσαμε μια γενιά χωρίς Θεό, μια γενιά χωρίς Ευαγγέλιο, μια γενιά χωρίς φόβο Θεού, μια γενιά που είναι λασπωμένη από τα μικρά της χρόνια. Πώς να σταθεί όταν εσύ δεν καλλιέργησες την καρδιά του παιδιού, όταν ο σατανάς έσπηρε από τα παιδικά του, από τα απαλά του χρόνια, τον σπόρο της κακίας? Είναι βουτυγμένο στην αμαρτία. Δεν θα αργήσει και το στιλέτο να κρατήσει στα χέρια του και να το υψώσει και να κάνει οποιοδήποτε κακό. Ας ακούσουμε, αδελφοί Δήμητρα, και τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, ο οποίος έλεγε ότι τρία πράγματα είναι εκείνα που φέρνουν μέσα στον άνθρωπο τους δαίμονες. Είναι η αργία των προσευχών, η αργία της μελέτης των θείων γραφών και η αποχή από την Θεία Κοινωνία. Αυτά λοιπόν ας έχουμε υπόψη μας και ας προσπαθήσουμε ειδικά να προσέξουμε στην προσευχή μας, στη μελέτη της Αγίας Γραφής, στην συχνή Θεία Κοινωνία, να βάζουμε το Θεό μέσα μας, και όπου είναι ο Θεός δεν μπορεί να μπει ο διάβολος. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα τα ωφέλιμα μηνύματα που μας δώσατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Δήμητρα, διότι μου δώσατε ξανά την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ευλαβείς ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Ο μήνας Αύγουστος, φίλοι ακροατές, είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ο μήνας της Παναγίας. Στο μέσον ακριβώς του Αυγούστου εορτάζεται η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή της Εκκλησίας μας, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες εορτές του εκκλησιαστικού μας έτους. Οι 14 μέρες που προηγούνται αυτής της εορτής είναι επίσης αφιερωμένες στην Υπεραγία Θεοτόκου, αφενός μεν λόγω της νηστείας του 15 Αυγούστου, αφετέρου δε λόγω της ψαλμωδίας σε όλους τους ιερούς ναούς του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, που αποτελούν ιδιαίτερα αγαπητές στον ορθόδοξο λαό ακολουθίες. Αλλά και οι υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου είναι αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου, λόγω των μεθεόρτων της κοιμήσεώς της. Μάλιστα, η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως, που κανονικά γίνεται στις 23 του μηνός, σε πολλά μοναστήρια και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, μετατίθεται προς το τέλος του μηνός και συγκεκριμένα στις 28, ενώ και η τελευταία μέρα του Αυγούστου, η 31η, είναι αφιερωμένη στην κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, αλλά και της μεγάλης ευλάβειας που τρέφει προς το πρόσωπο της Παναγίας ο κάθε ορθόδοξος πιστός. Η Παρθένος Μαρία είναι η μόνη από όλες τις γυναίκες της παγκόσμιας ιστορίας που αξιώθηκε να κυοφορήσει στα σπλάχνα της τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Και η τιμή αυτή δεν της αποδόθηκε τυχαίως, αλλά λόγω της ξεχωριστής αγιότητος και της ξεχωριστής καθαρότητός της. Η Παρθένος Μαρία είναι η Παναγία μας, είναι η μεγαλύτερη Αγία όλων των αιώνων, η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, αλλά και η μητέρα όλου του κόσμου, η ακατέσχυντος προστασία των χριστιανών, η παραμυθία, η γοργοεπίκος.

Στις 15 Αυγούστου λοιπόν η Εκκλησία μας εορτάζει την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και την εις ουρανούς μετάστασή της. Για το γεγονός αυτό, όπως και για τα γεγονότα που απετέλεσαν το αντικείμενο των άλλων θεομητορικών εορτών, συλλήψεως, γεννήσεως, εισοδίων, δεν αναφέρουν οτιδήποτε τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Σκοπός των Ιερών Ευαγγελιστών ήταν αποκλειστικά να καταγράψουν στις σελίδες των Ευαγγελίων τους τα περί της ζωής και του έργου του Σωτήρος Χριστού, για να αποδείξουν ότι Αυτός είναι ο εσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού και ο Σωτήρας του κόσμου. Οι πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου διεσώθησαν διαμέσου της προφορικής παραδόσεως της Εκκλησίας, από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Αυτές τις πληροφορίες κατέγραψαν αργότερα ευλαβείς κατά το πλείστον συγγραφείς, αναπτύσσοντάς τις με φανταστικές λεπτομέρειες. Οι συγγραφείς αυτοί, για να προσδώσουν περισσότερο κύρος στα γραφόμενά τους, απέδωσαν τα κείμενά τους στους Αποστόλους του Κυρίου. Η Εκκλησία μας τα κείμενα αυτά τα ονόμασε απόκριφα ή ψευδεπίγραφα και τα απέρριψε. Άντλησε όμως από αυτά τις ιστορικές εκείνες πληροφορίες που διασώθησαν διαμέσου της προφορικής παραδόσεως. Στο γεγονός της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αναφέρεται κατά κύριο λόγο μια απόκριφη διήγηση που φέρει το όνομα του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου. Η διήγηση αυτή απετέλεσε το υπόβαθρο ολόκληρης της υμνογραφίας της εορτής της κοιμήσεως, αλλά και την πηγή εμπνεύσεως για τη βυζαντινή εικονογράφηση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Με βάση το κείμενο αυτό, αλλά και με βάση το συναξάριο της ημέρας, τα ιστορικά γεγονότα, τα σχετικά με την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουν ως εξής. Μετά την ανάληψη του Κυρίου και τη σωματική του αναχώρηση από τον παρόντα κόσμο, η Παναγία πήγαινε καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο του και προσευχόταν. Όταν έφτασε ο καιρός που θα έπρεπε και η ίδια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, η Παρθένος Μαρία δεν μπορούσε να αποφύγει το θάνατο που αποτελεί την κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την πληροφόρησε 3 ημέρες πριν, ημέρα Παρασκευή, δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ότι θα μεταβεί στην αληθινή ζωή, στην αιώνια ζωή. Μετά από αυτήν την πληροφορία πήγε στο όρος των Ελαιών, όπου προσευχήθηκε θερμά, όπως λίγα χρόνια πριν και ο Υιός της, και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της, το καθάρισε και ετοίμασε όλα τα αναγκαία για την ταφή της. Αφού παρεκάλεσε τον Υιό της να τη στείλει τους Αποστόλους του από τα πέρατα της Οικουμένης για να είναι κοντά της τις σημαντικές εκείνες στιγμές, ανέμενε την ώρα της αναχωρήσεώς της από τον παρόντα κόσμο. Πράγματι, οι Απόστολοι που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της γης, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, μετεφέρθησαν θαυματουργικά στη Γεθσημανή για να βρεθούν κοντά στην Υπεραγία Θεοτόκου κατά τις τελευταίες τις στιγμές και να κηδεύσουν με τον πρέποντα τρόπο το πάντιμο σώμα της. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κηδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το

Την ημέρα της κοιμήσεώς της, ημέρα Κυριακή, ήλθε όντως ο ίδιος ο Κύριος, Ιησούς Χριστός, με χιλιάδες αγγέλους για να παραλάβει την ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του. Η Παναγία ευλόγησε τους Αποστόλους και τον κόσμο όλο. Έλαβε δε από τον Χριστό την υπόσχεση ότι όποιος επικαλείται το όνομά της θα ευρίσκει έλεος και παράκληση και αντίληψη και παρησία και έντονην αιώνη και έντο μέλλοντι. Και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Οι Απόστολοι μετέφεραν την κλίνη πάνω στην οποία τοποθετήθηκε το ζωαρχικό σώμα της στη Γεθσημανή για να το θάψουν, ενώ οι άγγελοι στον ουρανό έψαλαν καθ' όλη τη διαδρομή. Καθοδόν ένας Εβραίος προσπάθησε να πειράξει το σώμα της Παναγίας. Άγγελος όμως Κυρίου απέκοψε τα χέρια του από τους ώμους και έμειναν κρεμασμένα στην κλίνη. Μια σκηνή που απεικονίζεται σε πολλές βυζαντινές εικόνες της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αφού βέβαια μετενόησε ο Εβραίος, θαυματουργικά κολλήθηκαν και πάλι τα χέρια του.

Κατά θείαν οικονομία, ένας από τους Αποστόλους του Κυρίου δεν ήταν παρόν κατά την κίδευση του σώματος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για χάρη του λοιπόν, όταν αργότερα βρέθηκε στη Γεθσημανή, άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας 3 ημέρες μετά την κοίμησή της. Όμως το άχραντο σώμα της Παρθένου Μαρίας δεν ήταν πια εκεί, αλλά μετέστη στους ουρανούς. Η γη, ο τάφος και ο θάνατος δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το σώμα αυτό που αξιώθηκε να κυοφορήσει τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως λοιπόν συνέβη και με τον Υιό της, έτσι και το δικό της σώμα αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, ώστε η Υπεραγία Θεοτόκος ψυχείται και σώματι να πρεσβεύει για όλους μας στον θρόνο του Υιού και Θεού της. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνοψίζοντας την επί του θέματος τούτου προαυτού πατερική διδασκαλία, αναφέρει στην 37η ομιλία του εις την Πάσεπτον Κοίμησιν, παράγραφος 9. Συνανίσταται το πρώτερον αναστάντη τριημέρο Χριστό οικιβωτός του αγιάσματος αυτού, και παράστασης γίνεται τις μαθητές της εκ νεκρών και αυτής αναστάσεως, εσυνδόνες και τα εντάφια, μόνα παριληφθέντα το τάφο. Ουκίν δε χρία και ταύτην έτη προς ολίγων, καθάπερ ο ταύτης Υιός και Θεός, ενδιατρύψε τη γη. Δια τούτο προς τον υπερουράνιον ευθύς ανελήφθη χώρον από του τάφου. Συνανίσταται μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό και οικιβωτός του αγιάσματός του, και γίνονται για τους μαθητές αποδεικτικό στοιχείο περί της αναστάσεως της από τους νεκρούς τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμεινα στον τάφο. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή για λίγο πάνω στη γη όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως από τον τάφο προς τον υπερουράνιο χώρο.

Από την πλούσια υμνογραφία της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα αναφέρουμε το δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού της εορτής. Το δοξαστικό αυτό έχει ως εξής: «Ότε εξεδίμησας Θεοτό και Παρθένε προς τον εξούτε εχθέντα αφράστος παρήν Ιάκουβος ο αδερφό Θεός και πρώτος ιεράρχης, πέτροστε η τιμιωτάτη κορυφαία των θεολόγων ακρότης και σύμπας ο θείος των Αποστόλων χορός, εκφαντορικές θεολογίες υμνολογούντες το θείον και εξαίσιον της Χριστού του Θεού οικονομίας μυστήριων και το ζωαρχικών και θεοδόχων σου σώμα κυδεύσαντες έχερον πανύμνητε. Ήπερθεν δε επανάγιε και πρεσβύτατε των αγγέλων δυνάμεις, το θαύμα εκπλητόμενε και κυφυΐε αλλήλες έλεγον. Άρατε ημών τας πύλας και υποδέξαστε την τεκούσαν των ουρανών και γης ποιητήν. Δοξολογίαστε ανυμνήσωμεν το σεπτόν και άγιον σώμα, το χωρίσαν τον ημίν αθεώρητον και Κύριον. Διόπερ και ημείς την μνήμην σου εορτάζοντες εκβοώμεν σοι πανύμνητε, χριστιανών το κέρας ύψωσον και σώσον τας ψυχάς ημών». Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, όταν μετέστης από τον παρόντα κόσμο Θεοτό και Παρθένε και μετέβεις προς εκείνον που γεννήθηκε από εσένα με τρόπο ανέκφραστο, ήταν παρόν ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδερφό Θεός, ο πρώτος ιεράρχης των Ιεροσολύμων, και ο Απόστολος Πέτρος, ο τιμιότατος και κορυφαίος θεολόγος, αλλά και ολόκληρη η θεϊκή χωρία των Αγίων Αποστόλων, και υμνολογούσαν με μυστικές θεολογίες το θείο και εξαίσιο μυστήριο της οικονομίας του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού. Ψηλά στον ουρανό δε, οι πανάγιες και σεβάσμιες δυνάμεις των αγγέλων, βλέποντας έκπληκτες το θαύμα και κλείνοντας η μία προς την άλλη, έλεγαν: «Ανοίξετε τις πύλες σας και υποδεχθείτε εκείνην που γέννησε τον Δημιουργό του ουρανού και της γης, και ας ανυμνήσουμε με δοξολογίες το σεπτό και άγιο σώμα που χώρεσε τον Κύριό μας, τον οποίον εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Γι' αυτό και εμείς, εορτάζοντας την μνήμη σου, φωνάζουμε δυνατά σε σένα πανύμνητε. Ενίσχυσε την δύναμη των χριστιανών και σώσε τις ψυχές μας. Αμήν».

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδής και σου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκπαρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενείς ότι επολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα διαναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ουκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσσω τα σπήλας, ασημόνωσε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγην. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνενου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγια, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να βγουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με το δακρύον και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατά Κρήτος ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει. Θεοί το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση συγκείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σύ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύη αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμώδι ελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ή τα σευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απεμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν των σωτήριών σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστος αν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστος αν συλλαεί πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται η αμαρτωρία από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκον. Εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύ των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου, διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Ενα τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρ ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατηργάσου εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούς, σύ Βασιλείς δώρα.

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζων, ευραχίασεν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρισθή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν η οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον παινή τον Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσου συν εκεί και κληρονομήσου συν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου συν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου συν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθή σε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου.

0: Υιού και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή τον όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλλομεν την ένεσήν σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήσε Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνετο πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το ελαιό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου και ρυπαρόου σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βολή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τας αναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εν το κρίνεσθέ με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον, Κύριε, την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλων τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστότε εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξίνε πάρετε τα σχήρα ημών στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νήσθητε Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μεν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενδιαφέρουσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημά.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησες θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και βρυγίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνεδρυμένο, καρδίαν συνεδρυμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Γάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου πισιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέση σήμερα και στη συνέχεια από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πόλης της Έδεσας θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο.

Ιωάννου του Χριστού μου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Πελεήμονας Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπολέως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήστου, Θεοδόρων Τυρονός και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους και Ελευθερίου, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατρός Ιμών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, ούτε νύμην επιτελούμε.

Επί του όρους μετεμορφώθεις και όσε χώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Είναι όταν σε είδος σταυρούμενον, το μεν πάθες νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απαύγασμα. Εγέρθητε οι νοθείσμοι πάντοτε χαμερπείς, οι συγκαπτώντες εις τη γη την ψυχή μου λογισμή, επάρθητε και άρθρητε εις ύψος θείας αναβάσεως, προσδράμουμεν Πέτρο και του Ζεβεδαίου, και άμα εκείνη στο θαμπορεί ώρας προφάσομεν, ή να είδομε συναυτή στην δόξα του Θεού ημών, φωνείς δε ακούσομεν, εις πέρ άνωθεν ήκουσας και κήρυξαν,

0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ευθύς απλούς και ταπεινώς εχρημάτισας και ελέους Άγιε Καλλίνικε, μες τός εφάνιστον τους φτωχούς σκορπίσας της πάση, της ενδέε έσυ τα δέοντα σιγαρόντος πένης, καθαυθέγγεται Παύλος των Πενήτων πολλούς. Ευηργέτησας.
1: Τον μιμητήν του Σωτήρος Καλλίνικων και της εδέσης ποιμένα των άριστων και εκκλησίας απάσης το σέμνομα, υμνολογήσομεν πάντα.

υψίκομον και τις ευδέσεις επίσκοπων Άγιων ύμνης εμνής καταστρέψομαι σήμερον άγοντες αυτού την κατέτος επέτειον, ούτως γάρ εκπαίδων κατηχηθείς τα θεία και αγαπήσας θερμός των Χριστών εν το ιερό καταλόγο των κληρικών ενεγράφει γενόμενος επίσκοπος εδέσεις και ως αλήπτης λαμπρός πολλούς προς την σωτήριον τρίβων κατήφθηνε δύο και γέγονε τύπος ποιμένος αρίστου και εν χαρά τούτον εγκομιάζομαι.

Ελληνικού Επισκόπου Εδέσης, των Καλλίνικων Τιμόμεν της Εδέσης, Επίσκοπων Άγιων Πνευματοφόρων, τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Senhoras e senhores,

ούτω γαρ ποιήσενε φόπαξ εαυτόν ανενέ.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Ιωήλ Αρχιερέως του και Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιεράν Ταύτη Μητρόπολην, Στεφάνου Επισκόπου, των συλλειτουργούντων ημίν Ιεραίων Διακόνων και πάντων του και παντός του ευσεβούς ημών γένους του έθνους ημών πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του στρατού των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των ψαλόντων και διακονούντων εν αυτέ πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θεία Μυσταγωγή

των Αηδήμων Προκατόχων ημών Αχαιρέων, Αντιγών, Σιδώρου, Μιχαήλ, Αντωνίου, Αρίτωνος, Θεοφάνος, Μητροφάνος, Γρηγορίου, Ακακίου, Δανιήλ, Διονυσίου, Τιγρατίου, Αρσενίου, Δανιήλ, Παρθενίου, Νίδου, Γερμανού, Μητροφάνος, Γερμανού, Ζωσιμά, Μητροφάνος, Ιωσήφ, Γερμανού, Μελετίου, Νεκταρίου, Τιμοθέου, Κυρίδου, Μελετίου, Ιωακήμ, Μελετίου, Χαλφίμου, Νικοδήμου, Αγαθαγγέλου, Ιεροθέου, Αλεξάνδρου, Μακαρίου, Νικολάου, Νικοδήμου, Ιλαρίωνος, Στεφάνου, Νικοδήμου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίου, Αγαθαγγέλου, Παντελεήμονος, Διονυσίου και Χρυσοστόμου, τον Αχαιρέο, ως και πάντα τον Θεοφιλός Αχαιρέο Αλεξάνδρου, εν τη λαχούση μου τάφτη επαρχία και τον εναυτή πάλι ποτέ επίσκοπο τον υπέρ της πίστος και της πατρίδος πεσόντου εν της ιερής του έθνους τον αγώση πάλι την κυρίστα τον γονέο λιμόν και διδασκάλ αναδόχων αδελφών συγκαιρό και οικείων εντυπήσει τον ενθάδεψε εγώ σημαίνων και απαντακούρθοδο και τον εμνημονεύσαμε εν τη Θεία και Άγια Θέση, πάντοτε νικιά.

Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το πατρίδιου, τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρία, κατελθόνταν εκ των ουρανών και σαρκοθέκεντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνταν εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Cathedra Świętego Krzyża.

Υπερευλογημένη στην δόξα, ευχή στην όλη και αϊπαστέ στην

Και έστε τα λέει του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη σου Χριστού.

0: Μας Δέσποτα με τα παρησίασε κατακρήτως, τον μάν επικαλείσθεσέ των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί

0: Κάποιος εσύ έπλεψε τις διαφορές συνόδους των συντασίας ή γιατρός των ψυχών και των σωμάτων.
1: Τον επισκέπτες, ευχαριστώ.

0: Σεβασμιότητα Μητροπολίτα, εδέσπερς και ανουπιές και αγαπητέ Χριστό αδελφέ κύριε Ιωήλ, Θεοφιλέστατε επίσκοπε Αλμοπίας κύριε Στέφανε, Τίμιο Προσβυπτέριον Χριστού Διακονία. Περιούσε και ευλογημένε λαέ του Κυρίου. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και να δοξολογήσω τον Άγιο Τριαδικό Θεό, διότι με αξίασε και σήμερα να λειτουργήσω εδώ στον υπέροχο αυτό και λαμπρόν ιερό ναό της Αγίας Σκέπης Εδέσης. Και φυσικά αυτό έγινε με την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και αγαπητού Χριστό αδελφού και πνευματικού σας πατέρα, ο οποίος με προσκάλεσε να έρθω σε αυτόν τον ιερό ναό σήμερα. Έχουμε σύμπνοια, έχουμε επικοινωνία θεολογική και εκκλησιαστική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί διατηρεί και κρατά την παράδοση την οποία παρέλαβε από τον γέροντά μας τον Άγιο Καλλινίκο. Δοξάζω τον Θεό, διότι αφενός μεν αυτός ο ιερός ναός για μένα είναι ένας ναός, θα έλεγα, που συνδέεται με τη ζωή μου, διότι εδώ χειροτονήθηκα διάκονος από τον Άγιο Καλλινίκο, εδώ χειροτονήθηκα πρεσβύτερος πάλι από τον ίδιο, χειροθετήθηκα πνευματικός και αρχιμανδρίτης, και εδώ είχαμε τα πρώτα εκκλησιαστικά, θα λέγαμε, πετάγματα, τα πρώτα κηρύγματα τα οποία έκανα σε αυτό τον ιερό ναό, το ναό της Αγίας Σκέπης, και δοξάζω τον Θεό για αυτήν τη μεγάλη δωρεά. Αλλά αφετέρου αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, διότι είμαι μπροστά σε εσάς που είστε τα πνευματικά παιδιά του Αγίου Καλλινίκου, και τα πνευματικά παιδιά και τα πνευματικά εγγόνια. Και ξέρετε, είναι μεγάλη τιμή να έχει κανείς πνευματικό πατέρα και επίσκοπο Άγιο. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, εννοώ μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος. Είναι ο μοναδικός επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος που έγινε Άγιος. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά ανεδείχθη, ο Θεός τον ανέδειξε, διότι είχε τα ιδιαίτερα χαρίσματα μέσα του. Και βεβαίως είστε όλοι σας πνευματικά παιδιά και εγγόνια αυτού του Αγίου ανθρώπου, του Αγίου Καλλινίκου, και πρέπει να χαίρεστε γι' αυτό, γιατί η πόλη της Εδέσης φημίζεται για τους καταράκτες, αλλά και για τους Αγίους οι οποίοι πέρασαν από εδώ, και ιδιαίτερος τον Άγιο Καλλινίκο, που ήταν ένας πνευματικός καταράκτης και σκόρπισε τη χαρά, την ελπίδα, την παρηγοριά, όπως έλεγα και χθες το κήρυγμα. Σήμερα στα λίγα λόγια, στα λίγα λεπτά τα οποία έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα να τονίσω μια πλευρά του Αγίου Καλλινίκου, μια και ο ίδιος όταν ομιλούσε έλεγε ότι θα πρέπει ο ομιλητής να έχει μια θεματική πρόταση την οποία να αναλύει και να μην αναλύσκεται και να μην επεκτείνεται σε πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι ο Άγιος Καλλινίκος είχε λίγους και εκλεκτούς φίλους. Δεν είχε πολλούς φίλους, και μέσα στην ιεραρχία και γενικότερα στην Εκκλησία αγαπούσε όλους. Είχε επικοινωνία με όλους, αλλά με ιδιαίτερα με λίγους είχε αγαστή συνεργασία και αδελφική εν Χριστώ φιλία και αγάπη. Μεταξύ των αυτών ήταν αρχιερείς, κυρίως αρχιερείς, αλλά ο πιο αγαπητός και ο πιο εκλεκτός φίλος του ήταν ένας αρχιμανδρίτης στην Αθήνα, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ήταν πνευματικός πατέρας του ποιμενάρχου σας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη του Ιωήλ. Και αυτός το συνέστησε στον Άγιο Καλλινίκο εδώ και τον χειροτώνησε, και στη χειροτονία του διάκονων ήταν και εκείνος παρών, και με πολύ μεγάλη χαρά τον διέθεσε τον πνευματικό του παιδί, τον Ιωήλ, τον πατέρα Ιωήλ, τον διέθεσε στον εκλεκτό φίλο του, τον Άγιο Καλλινίκο. Άρα λοιπόν ήταν ο πιο πιστός και εκλεκτός φίλος. Γνωρίζονταν από λαϊκή, δηλαδή ο Άγιος Καλλινίκος ως λαϊκός ήταν γραμματεύς της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και ο πατήρ Επιφάνιος ως λαϊκός θεολόγος με το όνομα Αιτεοκλής είχαν την επικοινωνία γνωρίστηκα μεταξύ τους με κάποιο γεγονός το οποίο δεν είναι της παρούσης. Αλλά γνωρίστηκαν από τότε, ενώ ήταν κοσμική λαϊκή, και η φιλία τους έμεινε αδιατάρακτη μέχρι την τελευταία στιγμή κατά την οποία έφυγε η ψυχή του Αγίου Καρινίκου από το σώμα. Έρχονταν στο νοσοκομείο κάθε μέρα να τον επισκεφτεί και ήταν εκεί και την τελευταία στιγμή που έφυγε η ψυχή του Αγίου από το σώμα και έδωσε μάλιστα και τις τελευταίες οδηγίες το πώς πρέπει να γίνει η μετάβασή του να έρθει εδώ στην Έδεσα και γενικότερα άλλα θέματα τα οποία προέκυψαν. Και δεν είναι μόνο ότι παρέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί του, αλλά όλα τα χρόνια είχαν μια αδιατάρακτη αδερφική φιλία. Δεν υπήρχε ημέρα κατά την οποία να μην επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μία και δύο και τρεις φορές για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων και θεολογικών και εκκλησιαστικών και ποιμαντικών. Βεβαίως είχαν διαφορετικά χαρίσματα, γιατί κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χάρισμα και όλα αυτά τα χαρίσματα κοσμούν την Εκκλησία του Χριστού. Ο Άγιος Καλλινίκος ήταν ένας ασκητής επίσκοπος που επίμανε την Εκκλησία του Χριστού με φόβο Θεού και ταπείνωση. Και εκείνος ήταν ένας πρεσβύτερος, ήταν ο Νυφάλιος νους στην Ομόνια, γιατί παρέμεινε περίπου εκεί στην Ομόνια, ήταν το σπίτι του και καθημερινώς περνούσε μέσα από την Ομόνια για να εξομολογήσει ανθρώπους και τα λοιπά, και παρέμεινε ένας άγγελος μέσα στην Αθήνα εν μέσω μεγάλων δυσκολιών. Είχαν επομένως διαφορετικά χαρίσματα και διαφορετική, θα έλεγα, η θέση τους και η διακονία τους μέσα στην Εκκλησία. Ο ένας επίσκοπος, ο άλλος πρεσβύτερος, αλλά αγαστή συνεργασία και αδελφική εν Χριστώ αγάπη. Εάν θα μπορούσα κανείς, και εγώ παρακολούθησα μέχρι τελευταία στιγμή την επικοινωνία την οποία είχαν μεταξύ τους, γιατί στο τέλος και ο ίδιος ο Άγιος Καλλίνικος με συνέδεσε μαζί του και από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Έδεσα μου έλεγε «Θέλω να γνωρίσεις το φίλο μου», και πήγαινε τακτικά στην Αθήνα και τον γνώριζα. Και φυσικά μετά την κοίμηση του Αγίου Καρινίκου με παρακολουθούσε, προσπαθούσε να δείξει αγάπη, διότι ήρθα σε μια, θα έλεγα, πνευματική ορφάνια. Οπότε γνωρίζω τα κοινά, παρά τα ιδιαίτερα τα οποία είχαν. Γνωρίζω τα κοινά, ποια είναι τα κοινά σημεία τα οποία διέκριναν τους δύο αυτούς καλούς κληρικούς της Εκκλησίας του Χριστού. Το πρώτο ήταν η Ορθόδοξη Θεολογία. Αγαπούσαν την Ορθόδοξη Θεολογία. Και όταν μιλάω για Ορθόδοξη Θεολογία, δεν εννοώ μια ακαδημαϊκή θεολογία. Δεν εννοώ μια στοχαστική και εγκεφαλική θεολογία. Αλλά εννοώ ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι αυτό που απεκαλύφθη από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος που απεκάλυψε, και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει, είναι ο πρώτος θεολόγος. Εκείνος απεκάλυψε τον εαυτό του ασάρκος στην Παλαιά Διαθήκη, στους Αγίους Προφήτες και έπειτα στους αρκωμένους στην Καινή Διαθήκη, στους Αγίους Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες. Και αυτή η αποκάλυψη και η φανέρωση κατετέθηκε στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων. Εκφράστηκε από το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας, από τις Οικουμενικές Συνόδους, και έτσι έχουμε τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων. Και αυτό είναι το consensus patrum, δηλαδή κοινή συμφωνία των Αγίων Πατέρων, όχι γενικά όλων των πατέρων, αλλά των πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων. Και επομένως αγαπούσαν και τηρούσαν επακριβέστατα την Ορθόδοξη Θεολογία. Το δεύτερο γνώρισμά τους ήταν ότι αγαπούσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και όταν λέγω Εκκλησία, δεν εννοώ απλώς ένα σύστημα εξωτερικό, δεν εννοώ το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υφίσταται λόγω των σχέσεων με την πολιτεία, αλλά εννοώ το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του ευλογημένου του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. και εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Οπότε μέσα από τη Χριστολογία μπορεί κανείς να καταλάβει την Εκκλησία, θα έλεγα και την Τριαδολογία. Δεν εξετάζεται, δεν ερευνάται ούτε ο Τριαδικός Θεός ανεξάρτητα από τον Χριστό. Δια του Χριστού γνωρίζουμε τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει τον Υιό και τον Πατέρα. Οπότε και οι δύο είχαν μεγάλη αγάπη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως διατυπώθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους. Και το τρίτο κοινό γνωρισμά τους ήταν ότι αγαπούσαν το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας. Δηλαδή, οι Οικουμενικοί Σύνοδοι ήταν αυτοί οι οποίοι θέσπισαν τα όρια, αυτό που λέμε σήμερα δόγματα, τα όρια μεταξύ της αληθείας και της πλάνης, αλλά εθέσπισαν και τους κανόνες για την καλή διοργάνωση και την καλή λειτουργία του σώματος της Εκκλησίας. Και όταν διαβάσει κανείς το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, όπως θεσπίστηκε από τους Αγίους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, τότε παρατηρεί ότι ουσιαστικά υπάρχει αυτό το ασκητικό πνεύμα. Είναι ο ιερός ησυχασμός, είναι το κάθαρσης φωτισμός για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στη θέωση. Εάν διαβάσει κανείς, για παράδειγμα, τον 101ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, που είναι η σύνοψη όλων των κανόνων της Συνόδου αυτής, λέει ότι ο κληρικός σοφός καθοδηγεί και οικονομεί τον άνθρωπο, τον προς την άνω λαμπροφορίαν καλούμενων άνθρωπων. Δηλαδή, ο άνθρωπος καλείται προς την άνω λαμπροφορία για να συμμετάσχει στο ουράνιο συλλήτουργο, στη Βασιλεία του Θεού, και επομένως αυτή είναι η λαμπροφορία και πρέπει να καθοδηγεί τον άνθρωπο προς την άνω λαμπροφορία, και καθοδηγείται μέσα από αυτή την παράδοση των πατέρων μας, που είναι η κάθαρση της καρδίας από τα πάθη, για να φτάσει ο άνθρωπος στο φωτισμό του νου, που είναι και εκφράζεται με την καρδιακή νοερά προσευχή, ώστε αν θελήσει ο Θεός να μετάσχει και της θεώσεως, δηλαδή να μετάσχει της θέας του φωτός του Θεού. Και οι δύο λοιπόν είχαν αυτά τα τρία κοινά γνωρίσματα και με αυτή την έννοια ήταν γνήσια μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αγαπούσαν το Θεό και αγαπούσαν τους ανθρώπους. Και τι μας διδάσκει, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό? Μας διδάσκει ότι θα πρέπει να κάνουμε φίλους μας τους φίλους του Χριστού, και φίλοι μας να είναι οι φίλοι του Χριστού. Είναι αυτό που λέει σε έναν ψαλμό: «Λίαν ετιμήθηκαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εμή ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός». Και να έχουμε φίλους οι οποίοι να μας βοηθούν σε αυτή την άνοδο την πνευματική, και να ζούμε μέσα στην Εκκλησία με ταπεινό πνεύμα, με ταπείνωση, με αγάπη, με υπακοή, με υπομονή, κατά τα θεοπνεύστους των Αγίων Θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα. Να έχουμε την ευχή και την ευλογία και τις πρεσβείες του Αγίου Καλλινίκου για να κάνουμε καλούς φίλους, φίλους του Χριστού, ώστε έτσι να πορευόμαστε προς τη θέωση και τον αγιασμό. Αμήν.
1: Με τα φόβου Θεού, Θεός και αγαπητοί.

0: των ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχυρία,
2: εσύ αγιασμός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν,

προβλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και γιάζον τους ευσύπε πεθώτας σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρεσε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις σου, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπομεν, τον Πατρί και τον

40 φορές το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδα που σε ακφήν καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε τους τρεις παιδες και Δανιήλ, τον εν Βαβυλώνια αυροδιέτων αυροτέρους εν αδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν τις διαφόρες καρπής ευλόγησον, και τις εξ αυτών μετανομάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν. Του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, του ετωλού και θαυματουργού, ταύτα προετέθησαν παρά τόσων δούλων και εις μνημόσυνον των εν ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχουν δε αγαθέ, τις τε ευτρεπίσεις ταύτα και τη μνήμη να επιτυλούρση, πάντα τα προσωτερήν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, του ετωλού και θαυματουργού, ου και τη μνήμη να επιτελούμεν, και πάντων στον Αγίον Ότηση ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα. Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχος Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αΐ

0: κυρία Κυριτέλεως, ερτευημάστε από το Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σε, ο Θεός ημών, δόξα Σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο εν το όρητο θαύρο μεταμορφωθείς εν δόξα ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου.

0: Αγία Τριάστη, φυλάξτε πάντα εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά να έχουμε τις προσβίες του Αγίου μας. Αμήν.
1: Αύριο το πρωί θα γίνει η Θεία Λειτουργία και στο παρεκκλήσιο με τον τάφο του Αγίου στο κημητήριο.
2: Από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Έδεσας παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουργο που τελέστηκε για την εορτή του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.

0: επάντητη τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκ απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σε μην τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος εδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας Χριστέα Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους. Μη δει καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα. Αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου, και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνουε φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων. Τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδατο όν έργα σε λάτρι. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλων με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε επάθεστας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες, αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματό σου καθάπερ πισώσε κλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του ακαθίστου ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κύριος Νίκος Νικολαίδης. Ιωδίτης Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
5: Εν ώψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Φίλοι ακροατέ, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι πάντα πώς θα αχθούν, πώς θα παιδαγωγηθούν και πώς θα κυβερνηθούν οι άνθρωποι. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα και για την οικογένεια και για το σχολείο και για την εκκλησία και για το κράτος. Η δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό ελεύθερος, να θέλει δηλαδή εκείνο που θέλει, να κάνει αυτό που κάνει, να πηγαίνει όπου θέλει, να διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Αλλά αυτή η ελευθέρα θέληση του ανθρώπου που είναι η αξία του και η ευγένειά του παίρνει τόσους δρόμους που δεν ξέρει κανείς πότε οδηγεί στον ουρανό και πότε οδηγεί στον Άδη. Γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται ανατροφή, χρειάζεται παιδαγωγία, χρειάζεται διοίκηση. Επειδή ακριβώς είναι από τη φύση του ελεύθερος και μπορεί να γίνει καλύτερος ή χειρότερος. Αλλιώς θα ήταν μάταιο πράγμα όλος ο κόπος και η προσπάθεια για την ανατροφή, για την αγωγή και για τη διοίκηση του ανθρώπου. Έτσι μπορούμε να λέμε πως ο άνθρωπος είναι ό,τι γεννάται και ό,τι γίνεται. Αυτή η αγωγή και η διοίκηση είναι από τα πιο μεγάλα και πιο δύσκολα προβλήματα του κοινωνικού βίου των ανθρώπων.

Όποιος έχει να ασχοληθεί με αυτό το έργο πρέπει να είναι πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα και να είναι εφοδιασμένος με ειδικές γνώσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηρίζει το έργο αυτό τέχνη τεχνών και επιστήμην επιστημών. Παρεκτός των άλλων, αλλά και γιατί ο κάθε άνθρωπος σαν ελεύθερη προσωπικότητα είναι μια χωριστή και ανεπανάληπτη περίπτωση. Ο παιδαγωγός λοιπόν, ο κυβερνήτης της πολιτείας και ο ποιμένας της εκκλησίας πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδική μεταχείριση για τον καθένα άνθρωπο. Μας ενδιαφέρει ο ποιμένας της εκκλησίας που είναι και ο πατέρας και διδάσκαλος και κυβερνήτης του λαού με αυξημένες ευθύνες, αφού το έργο του δεν αποβλέπει απλώς στην οικογενειακή, την κοινωνική και την πολιτική αγωγή του ανθρώπου, αλλά στην εκκλησιαστική του διαπείμανση, δηλαδή στο αιώνιο μέλλον και τη σωτηρία του. Και παίρνουμε αφορμή να πούμε όλα αυτά από το αγιογραφικό ανάγνωσμα από την προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιων 4, 9 έως και 16. Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Δηλαδή, αδελφοί, ο Θεός εμάς τους Αποστόλους μας έδειξε στα μάτια των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους σε θάνατο που από ώρα σε ώρα μέλουμε να πεθάνουμε. Γινήκαμε θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ο αγώνας του Αποστόλου, όπως βλέπουμε, είναι για την ενότητα της Εκκλησίας να προλάβει τη διάσταση που μπορούσε να πάρει η διαίρεση των πιστών στην Εκκλησία της Κορίνθου. Για τη διαίρεση αυτή ευθύνονταν κάποια πρόσωπα στα οποία έδειχναν προτίμηση οι Κορίνθοι. Αναγκάζεται λοιπόν ο Απόστολος με παιδαγωγικότατο τρόπο, χωρίς να ονομάζει και χωρίς να θίγει τα πρόσωπα αυτά, να δώσει τα γνωρίσματα και να περιγράψει τη διαγωγή των αληθινών Αποστόλων. Είναι ανάγκη να καταλάβουν οι Κορίνθιοι ποιος είναι ο δικός τους Απόστολος, εκείνος εις τον οποίον οφείλουν την είσοδό τους στην Εκκλησία. Είναι ανάγκη να μάθουν ποια είναι τα σημάδια της γνησιότητος των αληθινών Αποστόλων. Και πότε τάχα δεν είναι ανάγκη να το μάθουν αυτό οι άνθρωποι? Πότε ξέρουν και πότε θέλησαν να μάθουν ποια είναι τα γνωρίσματα των γνησίων ποιμένων τους? Θα λέγαμε καλύτερα όχι πότε θέλησαν, αλλά πότε τους άφησαν να έχουν ορθή γνώμη για τους διδασκάλους των παιδιών τους, για τους κυβερνήτες της χώρας τους, για τους ποιμένας της εκκλησίας τους. Είναι και αυτοί όλοι οι Απόστολοι και πρέπει να τους ξεχωρίζουμε τους καλούς από τους κακούς, τους γνησίους από τους ψευδαποστόλους. Ο αληθινός Απόστολος, ο γνήσιος ποιμένας, είναι έτοιμος κάθε μέρα για να πεθάνει, για να μην πούμε καλύτερα πως κάθε μέρα πεθαίνει και κάθε μέρα ανασθένεται. Πεθαίνει επάνω στο χρέος του και ανασθένεται μέσα στη χάρη του Θεού. Ο αληθινός και γνήσιος ποιμένας είναι το θέατρο και το θέαμα στον κόσμο και των αγγέλων που θαυμάζουν και των ανθρώπων που χλεβάζουν. Προς αυτήν την κατεύθυνση πορεύτηκε η Εκκλησία και οι ποιμένες και ο λαός 300 χρόνια
στα χρόνια των διωγμών. Ύστερα τα πράγματα κάπως άλλαξαν και τώρα κοντεύουμε να πιστέψουμε πως η υλική άνεση και η κοσμική δύναμη είναι τα σημάδια της χριστιανικής γνησιότητος και τα γνωρίσματα της δόξης της Εκκλησίας. Τέτοια γνώμη προσιλής μας ακροατέ θα πρέπει να είχαν και οι Κορίνθιοι, καθώς μπορούμε να καταλάβουμε από όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι, άχρη της άρθη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι θεσεδίες χερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή, εμείς είμαστε οι ανόητοι για χάρη του Χριστού και εσείς φρόνιμοι χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι αδύνατοι και εσείς οι δυνατοί. Εσείς έχετε τη δόξα και εμείς την ατιμία. Μέχρι τώρα και πεινάμε και διψάμε και περπατάμε γυμνοί και δεχόμαστε προσβολές και δεν έχουμε στάση γυρίζοντας από τόπο σε τόπο και κοπιάζουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Μας υβρίζουν και εμείς έχουμε πάντα τον καλό λόγο. Μας κατατρέχουν και εμείς σηκώνουμε κάθε κατατρεγμό. Μας βλασφημούν και εμείς τους παίρνουμε πάντα με το καλό. Ως τώρα γεννήκαμε σαν τα σκουπίδια του κόσμου, σαν τα αποσαρίδια όλων των ανθρώπων. Αυτά είναι λόγια σκληρά, λόγια πικρά, λόγια γεμάτα πόνο. Θα λέγαμε ακόμα πως σε αυτά τα λόγια υπάρχει κάποια ειρωνία, όσοι μπορούν να χρησιμοποιούν και οι Άγιοι για σκοπούς παιδαγωγικούς. Γιατί είναι και η ειρωνία ως ένα σημείο μέσο παιδαγωγικό. Πώς θα μπορούσε αλλιώς ο Απόστολος να νουθετήσει τους Κορινθίους παρά με ένα τέτοιο τρόπο? Το πώς ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο, με πόσους δισταγμούς και με πόσο φόβο μέσα του, σε μια πόλη που ήταν κέντρο υλικού πλούτου και ηθικής εκκλήσεως, το γράψε άλλωστε ο ίδιος παραπάνω σε τούτη την επιστολή. «Καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας, εν ασθενία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς ημάς». Μπορούμε να φανταστούμε προσφυλής μας ακροατέ ποια θα ήσαν τα συναισθήματα του Μεγάλου Αποστόλου όταν μετά από την Αθήνα, που το κήρυγμά του μάλλον δεν βρήκε απήχηση, πήγε στην Κόρινθο ανάμεσα σε ανθρώπους που αισθάνονταν κάφηση για τον πλούτο και την πολυτέλεια της ζωής των, για τους σοφούς και για τους ρήτορας και ακόμα για τις εταίρες των. Και πήγε ο Απόστολος Παύλος ταπεινά και φοβισμένα σε αυτή την πόλη και έμενε εκεί 1,5 χρόνο. Εργαζόταν την τέχνη του σκηνοποιού και κήρεται Χριστόν εσταυρωμένον. Σαν άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος είχε τους δισταγμούς του, μα σαν Απόστολος είχε την ενίσχυση του Θεού. Αυτός που αλλού, πάλι γράφοντας προς τους Κορινθίους, ομιλεί για τις πολλές αποκαλύψεις που έλαβε από το Θεό, έλαβε και εδώ αποκάλυψη και άκουσε τη νύχτα το Χριστό να του λέγει
μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μαζί σου και διότι ο λαός αυτός είναι πολλής εν τη πόλη ταύτη. Έτσι ιδρύθηκε η εκκλησία της Κορίνθου. Έτσι οι Κορίνθιοι είδαν και έζησαν τον Απόστολο μεταξύ τους να εργάζεται τες εδίες χερσί, να λιδωρείται και να ευλογεί, να διώκεται και να ανέχεται, να βλασφημείται και να παρακαλεί. Όταν ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Κόρινθο πηγαίνοντας πάλι στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, οι Κορίνθοι άρχισαν να ξαναγυρίζουν σε παλιές τους συνήθειες και να καυχόνται για εκείνα που δεν τους δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, ούτε τα είδανε σε αυτόν. Κάπως αλλιώς τάχα ήθελαν την εκκλησία τους, με περισσότερη ανθρώπινη σοφία και γνώση, με περισσότερη κοσμική λαμπρότητα και υλική δύναμη. Ό,τι συμβαίνει πάντα, όταν γελιώνται επιμένες και λαός και βλέπουν την εκκλησία, εκείνο που δεν είναι, και ζητούν τη δόξα της εκκλησίας εκεί που δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος διαμαρτυρίας και νουθεσίας παρά στεριωμένος κανείς στην αλήθεια του Θεού να λυπάται και να πικραίνεται και όσο το επιτρέπεται να ειρωνεύεται μια τέτοια κατάσταση. Το έσχατο όπλο ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρουν γιατί καυχόνται είναι η ειρωνία. Έρχεται τώρα προς φιλείς μας ακροατές στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τον τρόπο για τον οποίο γράφει έτσι στους Κορινθίους. «Ουκεν ντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάνου θετώ. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια το Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Δηλαδή, «δε σας γράφω τούτα για να σας ντροπιάσω, αλλά σαν αγαπητά μου παιδιά, σας βάζω μυαλό και σας συμβουλεύω. Γιατί αν έχετε και χίλιους δασκάλους που σας παιδαγωγούνε στο όνομα του Χριστού, μα δεν έχετε πολλούς πατέρας, είναι γνωστό πως εγώ με το κήρυγμα του Ευαγγελίου σας γέννησα στο όνομα του Χριστού». Αυτή η πατρική ιδιότητα δίνει στον Απόστολο το δικαίωμα να γράφει όπως γράφει. Αυτή τον κάνει να λυπάται και να πονάει. Αυτή του δίνει και το δικαίωμα να φθάνει ως και στην ειρωνία. Όχι για να ντροπιάσει, όχι για να κωμωδήσει, όχι να διασύρει τα παιδιά του και να γελάσει εις βάρος των, αλλά για να τα νουθετήσει, να τα βάλει μυαλό. Πρέπει να προσέξουμε στη διάκριση που κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ παιδαγωγών και πατέρων. Στο βάθος υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δυο αυτά, όσοι δεν φαίνεται με το πρώτο μάτι. Ο πατέρας γεννάει, ο παιδαγωγός φτιάχνει. Ο τίτλος του πατέρα στην εκκλησία δεν είναι τόσο φθηνός. Είναι τίτλος ιερός και επίσημος, ώστε η εκκλησία να λέγεται και να είναι εκκλησία πατέρων. Όταν λέμε πως ο πατέρας γεννάει και ο παιδαγωγός φτιάχνει, δείχνουμε αμέσως πως το έργο του παιδαγωγού είναι παρακάτω από το έργο του πατέρα. Με αυτή την έννοια κάνει τη σύγκριση και το λέγει ο Απόστολος. Η καύχηση του έγκεται στο γεγονός πως είναι πατέρας και όχι παιδαγωγός. Να ευχόμαστε λοιπόν να έχουμε στην Εκκλησία πολλούς πατέρας, αληθινούς πατέρας και λιγότερους παιδαγωγούς.
Οι πατέρες γεννάνε από την ουσία τους. Οι αληθινοί πατέρες βγάζουν παιδιά σαν κι αυτούς. Οι παιδαγωγοί φτιάχνουν ανθρώπους σύμφωνα με τα πρότυπα που θέλουν. Μακάρι να είναι καλοί παιδαγωγοί και να φτιάχνουν χριστιανούς σύμφωνα με τα πρότυπα των τέκνων της Εκκλησίας. Προσφυλής μας ακροατέ, η σημερινή αποστολική περικοπή κλείνει με την εξής, καθώς ακούσαμε προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Παρακαλώουν ημάς μιμητέ μου γίνεστε. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε μιμητέ μου. Για το παρακαλώ του Αποστόλου Παύλου, όσο κι αν ο λόγος φαίνεται παρακλητικός, δεν πάβει να είναι βαρύς λόγος. Θα λέγαμε πως θα ήταν φυσικότερο αν ο Απόστολος έγραφε «Παρακαλώουν ημάς μιμητέ του Χριστού γίνεστε». Και όπως πρέπει ο Απόστολος Παύλος να μην έκαμε λάθος. Στην ίδια επιστολή παρακάτω γράφει το ίδιο συμπληρωμένο «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Η εξήγηση τώρα είναι εύκολη. Είναι σαν να λέγει ο Απόστολος «Να σας πω, να μιμηθείτε το Χριστό θα τρομάξετε». Ο Χριστός θα πείτε δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Ποιος λοιπόν μπορεί να τον μιμηθεί και ποιος μπορεί να τον φτάσει? Γι' αυτό σας λέγω μιμηθείτε εμένα. Δεν απέχετε τόσο από μένα όσο απέχετε, καθώς λέτε, από τον Χριστό. Εγώ, καθώς δεν με γελάει η συνείδησή μου, μιμούμε τον Χριστό. Εσείς λοιπόν να μιμήστε εμένα. Έτσι ο Απόστολος δείχνει πως δεν είναι ακατόρθωτη η ευαγγελική αρετή, αφού και ένας την κατόρθωσε. Πρέπει να είναι δύσκολη, μα δεν είναι ακατόρθωτη. Στο σημείο αυτό βλέπουμε πόσο παρεκτός των άλλων μεγάλη στην Εκκλησία είναι η αξία και το παράδειγμα των Αγίων. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι και μιμητέ του Χριστού που πραγμάτωσαν στο βίο τους το Ευαγγέλιο και μας ενθαρρύνουν να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Οι Άγιοι στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγονται αλήπτε, που θέλει να πει πως είναι οι προπονητέ μας στο δρόμο της σωτηρίας μας. Αυτούς σας ακολουθούμε λοιπόν και αυτούς σας έχουμε παράδειγμα, και ας γινόμαστε μιμητέ τους για να έχουμε κλήρο και ζωή κοντά στο Χριστό με τα πάντων των Αγίων. Αμήν.

0: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Ξεφυλίζει τον τόμο της ένδοξης ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτόν διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή που έχει τίτλο «Ιστορικές καταγραφές». Το γνωρίζετε πλέον όλοι και γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά τον συνεργάτη μας, τον κύριο αυτής της εκπομπής. Είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου, συγγραφέας και κυρίως εκπαιδευτικός, ο οποίος μας μαθαίνει μέσα από αυτή την εκπομπή ιστορία, όχι απλώς για να μάθουμε, αλλά ιστορία για να γνωρίσουμε το παρελθόν μας, να μάθουμε και από τις σωστές κινήσεις των προγόνων μας, αλλά και από τις λανθασμένες, και έτσι να προχωρήσουμε την ιστορία μας σε καλύτερες έτσι στιγμές. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, χαίρετε αδερφή Αγγελική, χαίρομαι και εγώ βέβαια που συνομιλώ, που επικοινωνώ μαζί σας, έστω και νωρά μέσω από το αγαπημένο μας ραδιοφόνο, το ραδιοφόνο της Λιδίας, και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία με τις ταπεινές μου γνώσεις κάθε φορά να επικοινωνούμε και να μαθαίνουμε, όπως είπες αδερφή Αγγελική, να μαθαίνουμε την ιστορία μας.
0: Κύριε Παπαλαζάρου, στις τελευταίες μας συναντήσεις μας παρουσιάσατε κάποιες προσωπικότητες από την εποχή του Βυζαντίου, κάποιους άνδρες οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους στην πορεία της πατρίδας μας. Όμως δεν είναι μόνο οι άνδρες που αφήνουν το στίγμα τους, και κυρίως λένε ότι πίσω από μεγάλους άνδρες βρίσκονται μεγάλες γυναίκες, να το πω έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά αγγίξατε το θέμα. Μιλήσαμε για τους αυτοκράτορες κυρίως του Βυζαντίου, και δεν μιλήσαμε για την θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο, για τις γυναίκες που, όπως το είπατε, είναι πίσω από τον κάθε αυτοκράτορα, πίσω από τον κάθε άντρα. Πολλές φορές αυτές κατευθύνουν και διευθύνουν σε κάποιες περιπτώσεις τη ζωή, την κοινωνία, τη ροή των γεγονότων. Και σε κάποια άλλη εκπομπή μας μιλήσαμε για την ισότητα των δύο φύλων, για τις θέσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων, ναι, των ανδρών και των γυναικών ανά τους αιώνες. Η πολιτεία, όπως είναι γνωστό αγαπητοί ακρότες, από τα χρόνια της κλασικής αρχαιότητας, ακολουθώντας τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, τις αντιλήψεις, τα έθιμα και την νοοτροπία της εποχής, θέσπιζε νόμους και κανόνες που έδιναν την πρωτοκαθεδρία πάντα στον άντρα, τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και γενικότερα και ευρύτερα στον κοινωνικό ιστό, στον πολιτικό και στον επαγγελματικό στίβο. Με την εμφάνιση του χριστιανισμού και την έντονη επίδραση της διδασκαλίας του Κυρίου ότι άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι απέναντι στο Θεό, οι γυναίκες όλο και περισσότερο κατακτούσαν μια καλύτερη θέση στην ζωή, στην κοινωνία. Κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η ζωή της γυναίκας καθοριζόταν από τους νόμους και τους κανόνες δικαίου, που βέβαια, όπως είπαμε και προλογικά, τους θέσπιζαν οι άνδρες. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της Βυζαντινής περίοδου, δηλαδή από τα μέσα του 4ου έως τα μέσα του 7ου αιώνα, η γυναίκα ήταν υποταγμένη στον πατέρα της πρώτα και στον άντρα της στη συνέχεια. Οι συνήθειες αυτές υποχρέωναν τη γυναίκα να μένει διαρκώς και μονίμως στο σπίτι. Οι φτωχές τάξεις είχαν προβλήματα με τα κορίτσια που είχαν, και δυσκολεύονταν να τα παντρέψουν, γιατί υπήρχε το πρόβλημα της πρίκας και τα προωθούσαν προς την μοναχική ζωή. Αυτό το φαινόμενο, για να αντιμετωπιστεί κυρίως επί εποχής Ιουστινιανού, ιδρύθηκαν τα λεγόμενα βρεφοκομεία που είχαν ως αποστολή για την ανατροφή αυτών των παιδιών. Οι χριστιανικές αρχές που καθόριζαν τις λειτουργίες της Βυζαντινής κοινωνίας εξασφάλιζαν μια αξιοπρεπή ζωή μόνο στην παντρεμένη γυναίκα. Ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη που ανήκε, η παντρεμένη γυναίκα ήταν οικοδέσποινα και κυρά. Η απόκτηση παιδιών την εξύψωνε και την ολοκλήρωνε ως ύπαρξη. Ο σκοπός του γάμου, την εποχή αυτή πάντα που μιλάμε, ήταν η τεκνοποίηση. Γι' αυτό και η νομοθεσία αυτής της εποχής επέτρεπε τη λύση γάμων σε ζευγάρια άτεκνα. Τα κορίτσια πολύ συχνά παντρεύονταν στα 12 ή στα 13 τους με σύζυγο που είχε επιλέξει ο πατέρας. Η γυναίκα γινόταν αρχηγός της οικογένειας μόνον όταν έμενε χήρα. Όταν οι γυναίκες έβγαιναν από το σπίτι, όφιλαν να ρίχνουν στο κεφάλι τους πέπλο που άφηνε ακάλυπτα μόνο τα μάτια και τη μύτη. Θυμίζει λίγο τη γνωστή μπούρκα.
0: Ναι, τις μουσουλμάνες.
1: Ναι, ναι. Πέρα από τον γάμο και την τεκνογωνία, κοινωνικά αποδεκτή ήταν και η αφιέρωση των γυναικών στο μοναχικό βίο και στην φιλανθρωπική δράση. Ως τα πιο γνωστά βιοποριστικά επαγγέλματα των γυναικών ήταν το επάγγελμα της υφάντριας, της πλέκτριας, της καλλιγράφησας, της αρτοποιού, της μανάβησας, της μυρεψού. Η μυρεψός ήταν αυτή που παρασκεύαζε το μύρο, ακόμα και της εμπόρου. Υπήρχαν επίσης και γυναίκες επαγγελματίες ιατροί, μέες και κάτι κοινό, οι ιατρομέες. Ξεχώριζαν κάποιες γυναίκες της ανώτατης τάξης που αποκτούσαν μόρφωση πέρα από τα κοινά, από τα στοιχειώδη γράμματα. Κάποιες από αυτές ασχολήθηκαν με την ιστοριογραφία, όπως ήταν η Άννα Οικομηνή. Άλλες ασχολήθηκαν με την υμνογραφία, όπως ήταν η Θέκλα, η Θεοδοσία, η Κασιανή και η παλαιολογία, η Μοναχή. Η θέση των γυναικών στο Βυζάντιο, σε συνάρτηση με τους θεσμούς της πατριαρχικής κοινωνίας που επικρατούσε τότε, επηρεαζόταν και από τις κοινωνικές τάξεις. Σε όλο το βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι κοινωνικές τάξεις ήταν τρεις. Την πρώτη τάξη την αποτελούσαν οι πατρίκοι, οι μεγαλοκτηματίες δηλαδή, τα μέρη του ανώτερου κλήρου, και οι στρατιωτικοί ηγέτες. Στη δεύτερη τάξη ανήκαν οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι ναυτικοί. Και στην τρίτη τάξη ήταν οι μεροκαματιάριδες των πόλεων και οι εργατοαγρότες που ζούσαν στην Ήπεθρο. Απαγορεύονταν αυστηρά οι γάμοι ανάμεσα σε πρόσωπα διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Οι ταξικές διακρίσεις ξεκινούσαν από την απαγόρευση να στέκονται άνθρωποι του λαού δίπλα σε άρχοντες. Εξαίρεση του κανόνα υπήρχε μόνο στην εκκλησία, κάτι που το εξαίρουν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς της εποχής, αλλά και εκεί ακόμα η ανάμιξη ίσχυε μόνο τυπικά, αφού οι μεν πλούσιοι είχαν τα δικά τους στασίδια, ενώ οι φτωχοί, συνηθισμένοι στο διαχωρισμό, φρόντιζαν από μόνοι τους να κρατάνε τις αποστάσεις. Έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα στο Βυζάντιο, απαγορεύονταν στη γυναίκα εργασία έξω από το σπίτι της, ειδικά στις κοπέλες που ήταν άγαμες και δεν έπρεπε να τις βλέπει ούτε ο ήλιος. Μια πραγματικά καλή χριστιανή όφιλε να σκεπάζει όχι μόνο το κεφάλι αλλά και το πρόσωπό της. Οι γυναίκες έβγαιναν σπάνια από το σπίτι, είτε για την εκκλησία είτε για ψώνια, και τότε έπρεπε να είναι ντυμένες με απλά φορέματα και με το κεφάλι σκεπασμένο, ώστε να μην προκαλούν έστω και με την απλή θέα τους τους άρενες διαβάτες. Η φτώχεια βέβαια πολλές φορές υποχρέωνε πολλές γυναίκες να αναγκάζονται να βγαίνουν στην αγορά για να βγάλουν το ψωμί τους, ασκώντας επαγγέλματα της βιοτέχνησας, πουλώντας διάφορα έργα φτιαγμένα από τα χέρια τους, όπως της υφάντριας, της κεντήτριας και άλλες. Ασκώντας τέτοιου είδους επαγγέλματα για να ζήσουν, οι γυναίκες στο Βυζάντιο ήταν αποκλεισμένες από άλλες απασχολήσεις. Μια γυναίκα δεν μπορούσε να ασκήσει δημόσιο λειτουργήμα, ούτε να γίνει δικαστής ή να γίνει δικηγόρος. Μέσα στο σπίτι, δουλειές των γυναικών ήταν η ύφανση στον αργαλιό, το πλύσιμο των ρούχων, το άλεσμα του σιταριού, το ζύμωμα του ψωμιού, το μαγείρεμα και φυσικά η γενική συντήρηση και η καθαριότητα του σπιτιού. Στα σπίτια των πατρικίων και της πρώτης τάξης που τους αναφέραμε, αλλά και πολλών αστών, υπήρχαν οι υπηρέτριες. Ήταν ελεύθερες φτωχές κοπέλες που αναγκάζονταν να δουλέψουν σε τρίτους για να ζήσουν. Σύμφωνα με την νομοθεσία που θεσπίστηκε επί Ιουστινιανού, το να καθίσει μια έγκαμη γυναίκα και να γευματίσει με τη συντροφιά άλλων ανδρών θεωρούνταν λόγος διαζυγίου. Ακόμα και στα οικογενειακά γεύματα ή στα δείπνα, γυναίκες και άντρες κάθονταν σε χωριστά τραπέζια. Η εύπορη βυζαντινή γυναίκα διέθετε πάντοτε για τις εξόδους της άμαξα και καθώς και μια συνοδεία ανάλογη των οικονομικών της μέσων που διέθετε. Οι πλούσιες βυζαντινές κυρίες φορούσαν πολυτελή ενδύματα και κοσμήματα και ακριβά αρώματα, έβαφαν τα φρύδια τους, τα βλέφαρά τους, ακόμα και τα χείλη τους. Στον τομέα της εκπαίδευσης κατά τη Βυζαντινή περίοδο δεν έχουμε ιδιαίτερη εκπαίδευση για τις γυναίκες. Η αμορφωσιά των γυναικών ήταν ένα γενικό φαινόμενο με ελάχιστες και θα λέγαμε δακτυλοδεικτούμενες εξαιρέσεις. Αν δηλαδή κάποια αρχόντισσα ή μεγαλοαστή μάθαινε να διαβάζει, μάθαινε να γράφει, τότε θεωρούνταν εξαιρετικά μορφωμένη, θεωρούνταν πνευματική προσωπικότητα. Πολλές γυναίκες με δικές τους προσπάθειες ή δίπλα σε λογίους και δίπλα σε ιερείς κατάφεραν να μορφωθούν πάνω στα αρχαία κείμενα, στις ιερές γραφές και στην ποιήση. Για να δούμε στη συνέχεια, να γνωρίσουμε μερικές από τις κυριότερες γυναίκες του Βυζαντίου, αυτές που κυριάρχησαν είτε στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είτε ως λόγιες.
0: Πολύ ωραία, σας ακούμε.
1: Βέβαια. Πρώτη-πρώτη θα γνωρίσουμε την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, τη Θεοδώρα του Ιουστινιανού, τη Θεοδώρα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα.
0: Είναι που έγινε Αγία?
1: Ναι. Γιατί υπάρχει και η Θεοδώρα, όχι η δεύτερη Θεοδώρα, έγινε Αγία αυτή των οικονομαχιών. Έτσι, αυτή είναι η Θεοδώρα του Ιουστινιανού. Η Θεοδώρα λοιπόν ήταν Βυζαντινή αυτοκράτηρα, έζησε από το 500 έως το 548 μετά Χριστόν και ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Φέρεται ως μία από τις διασημότερες γυναίκες στην παγκόσμια ιστορία και θα έλεγα η πιο φημισμένη αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η περιπέτεια της Θεοδώρας, η οποία από τα παρασκήνια του υποδρόμου ανέβηκε στο θρόνο της αυτοκρατορίας, κεντρίζει την περιέργεια σε κάθε εποχή, ερεθίζει τη φαντασία των ερευνητών και μέχρι σήμερα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ιστορικών μελετητών. Η Θεοδώρα κατά την καταγωγή της ήταν Ελληνίδα, αλλά οι πηγές διαφωνούν σχετικά με την πρώιμη ζωή της καθώς και με τον ακριβή τόπο της γεννήσεώς της. Ο ιστορικός Προκόπιος, ένας ιστορικός ο οποίος έζησε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, διάσημος Βυζαντινός ιστορικός, καταγόταν από την Κεσάρια, ο οποίος συνέγραψε πολλά ιστορικά έργα σχετικά με τα γεγονότα αυτής της περίοδου του 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Κατά τον Προκόπιο λοιπόν, πατέρας της Θεοδώρας ήταν ο Ακάκιος. Ο Ακάκιος ήταν αρκτοτρόφος θηριοφύλακας ένας στον υπόδρομο. Πεθαίνοντας ο Ακάκιος άφησε 3 κόρες, την Κομιτό, τη Θεοδώρα και την Αναστασία. Ξεχώρισε από τις κόρες αυτές η Θεοδώρα, η οποία από πολύ μικρή συμμετείχε σε θεατρικές, κομικές παραστάσεις χαμηλού επίπεδου. Γύρω στα 522 ο Ιουστινιανός την γνώρισε σε μια τέτοια θεατρική παράσταση ως μίμο, μιμούνταν φωνές, και την πήρε κοντά του. Την ανύψωσε στο αξίωμα της πατρικίας, δεν μπορούσε όμως να την παντρευτεί. Εξαιτίας της σφοδρής αντίδρασης που προέβαλε η αυτοκράτηρα, δεν ήταν ακόμα αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός, προέβαλε λοιπόν αντίδραση στον πιθανό γάμο του η αυτοκράτηρα και θεία του Ιουστινιανού, η Εφημία. Μόνο μετά τον θάνατο της Εφημίας ο Ιουστινιανός μπόρεσε να πείσει τον θείο του, τον αυτοκράτορα Ιουστίνο, να καταργήσει τον παλιό νόμο που απαγόρευε τον γάμο ενός συγκλητικού με μια απλή ηθοποιό. Έτσι την παντρεύτηκε ο Ιουστινιανός στη Θεοδώρα το 523 ή 524 κατά άλλους ιστορικούς. Οι ενδείξεις τώρα για ανάμιξη της Θεοδώρας στο αυτοκρατορικό έργο του Ιουστινιανού και κυρίως τις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε ο Ιουστινιανός και κυρίως τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ήταν πολύ συχνές. Έτσι σε μία νομοθετική ρύθμιση, νεαρά έτσι λέγονταν οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού, νεαρά, σε μία λοιπόν τέτοια ρύθμιση που αναφερόταν στη σχέση των αξιωματούχων με τα δημόσια αξιώματα, οι ιστορικοί γράφουν ότι στη σύνταξη αυτού του νόμου ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός συμβουλεύτηκε τη σύζυγό του. Επίσης και στην νομική διάταξη για το δικαίωμα μιας πατρίκιας, μιας ανώτερης αρχόντισσας να παντρευτεί οποιονδήποτε, ήταν νομοθετική ρύθμιση για την επιθυμία της Θεοδόρας και την ευνοούσε βέβαια και τη Θεοδόρα. Η αυτοκράτηδα Θεοδόρα αποδείχθηκε ικανή σύζυγος και πολύτιμη σύντροφος στο πλευρό του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, κυρίως με την αποφασιστική και θαραλέα απόφασή της τον εμψύχωσε στα γεγονότα της περίφημης στάσης του Νίκα και τον απέτρεψε από την ιδέα να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν, ως γνωστόν αγαπητοί ακροατές, στην Κωνσταντινούπολη δύο αντίπαλες πολιτικές πληθυσμιακές ομάδες, φατρίες της αυτοκρατορίας, οι Βένετοι και οι Πράσινοι, που σε κάποια φάση οι Βένετοι και οι Πράσινοι ήταν αντίθετες οι ομάδες αυτές και στα θέατρα και στους υποδρόμους, αλλά κάποια στιγμή όμως οι δύο αυτές ομάδες συνένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια εξέγερση κατά του Ιουστινιανού τον Ιανουάριο του 532 κατά τη διάρκεια μιας αρματοδρομίας στον υπόδρομο, είτε για διάφορες ρυθμίσεις φορολογικές ή για διάφορα παράπονα που είχαν προς τον Ιουστινιανό, συνενώθηκαν Βένετοι και Πράσινοι. Οι ταραχές προήλθαν από διάφορα λαϊκά παράπονα για τις ενέργειες του Ιουστινιανού. Οι ταραξίες πυρπόλησαν πολλά δημόσια κτίρια, ένα από τα οποία μάλιστα ήταν και ο ναός της Αγίας Σοφίας, όχι της Αγίας Σοφίας που γνωρίζουμε, ενός προηγούμενου ναού. Αργότερα χτίστηκε πάλι επί Ιουστινιανού ο μέγας ναός της Αγίας Σοφίας, αλλά αυτός που καταστράφηκε ήταν ένας άλλος προηγούμενος ναός. Και μάλιστα οι Ταραξίες, Βένετοι και Πράσινοι ανακήρυξαν νέο αυτοκράτορα, τον Ιπάτιο, που ήταν ανυψιός του πρώην αυτοκράτορα του Αναστασίου του Πρώτου. Ανίκανος να ελέγξει όλη αυτή την ταραχή του όχλου ο Ιουστινιανός και οι αξιωματούχοι του σκέφτηκαν και προετοίμασαν την φυγή τους. Σε μια συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο, παρουσιάστηκε η Θεοδόρα, πήρε το λόγο και ενθάρρυνε τον Ιουστινιανό αποτρέποντάς τον να εγκαταλείψει την πόλη, λέγοντάς του: «Δεν σωζόμεθα δια της φυγής, κι αν είναι να αποθάνομεν αδόξος, προτιμότερον είναι να αποθάνομεν ενδόξος αγωνιζόμενοι». Τα λόγια της Θεοδόρας ανέβασαν σημαντικά το ηθικό του Ιουστινιανού, ο οποίος ήταν έτοιμος να δραπετεύσει. Ως αποτέλεσμα, ο Ιουστινιανός διέταξε τους πιστούς τους στρατιώτες με δύο επικεφαλής αξιόπιστους αξιωματικούς, τον Βελισάριο και τον Μούντο, να επιτεθούν στους διαδηλωτές στον υπόδρομο. Οι στρατηγοί του επιτέθηκαν πράγματι στον υπόδρομο και σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο θανάτωσαν πάνω από 30.000 επαναστάτες. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι το θάρρος και η αποφασιστικότητα της Θεοδόρας έσωσε την βασιλεία του Ιουστινιανού, και ο Ιουστινιανός ποτέ δεν ξέχασε ότι η Θεοδόρα ήταν αυτή που είχε σώσει και τον θρόνο του. Η Θεοδόρα ήταν πάντα αφοσιωμένη στους φίλους της, και ένας από τους πολύ καλούς τους φίλους ήταν ο στρατηγός Ναρσής. Δεν συγχωρούσε όμως ποτέ όσους θεωρούσε ότι ήταν εμπόδιο και απειλή στα διάφορα σχέδιά της. Θύματα της υπήρξαν τόσο ο ένδοξος στρατηγός Βελισάριος, που έπεσε στη δυσμένεια της αυτοκράτηρας, όσο και ο ανώτερος οικονομικός υπάλληλος Ιωάννης Καπαδόκης, ο οποίος παρά τις ικανότητες και τις υπηρεσίες του που είχε προσφέρει στην αυτοκρατορία, έχασε το 541 τη θέση του. Λιγότερο αποτελεσματική, θα λέγαμε, ήταν η παρέμβαση της Θεοδόρας στα εκκλησιαστικά πράγματα. Η Θεοδώρα κατά το διάστημα της παραμονής της στην Αλεξάνδρεια ήρθε εκεί σε επαφή με τους μονοφυσιτικούς κύκλους που εκείνο το διάστημα δρούσαν στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ασπάστηκε τον μονοφυσιτισμό και περιέβαλε υπό την προστασία της ηγετικές μορφές του μονοφυσιτισμού, όπως ήταν ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεοδόσιος. Όταν ο τελευταίος καθαιρέθηκε από το θρόνο του, η Θεοδώρα τον φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη σε κάποιο από τα παλάτια της και του επέτρεψε να χειροτονήσει μονοφυσίτες επισκόπους οι οποίοι στάλθηκαν στην Ανατολή. Η Θεοδώρα πέθανε το 548 στις 28 Ιουνίου σε ηλικία μόλις 48 ετών. Απέδωσαν τον θάνατό της σε ποιόδες έλκος ή κακοήθη όγκο, κάτι που αντιστοιχεί στον καρκίνο το γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Το σώμα της ταύτηκε στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί υπάρχει και χαραγμένο το στακιονόκρανο της Αγίας Σοφίας το μονόγραμμά της. Τόσο η Θεοδώρα όσο και ο Ιουστινιανός έχουν αποτυπωθεί σε ψηφιδωτά της βασιλικής, σε διάφορους ναούς, κυρίως της Ραβένας της Ιταλίας, τα οποία ολοκληρώθηκαν ένα χρόνο πριν το θάνατό της. Να γνωρίσουμε μία Θεοδώρα ακόμα, αυτήν που προανέφερε στην προλογίζοντας, τη Θεοδώρα της περίοδου των οικονομαχιών του 9ου αιώνα. Το Βυζάντιο, αγαπητοί ακροατές, ήταν διάσημο για τις αυτοκράτηρές του. Ο κλασικός κόσμος έχει να επιδείξει ελάχιστες αντάξιές τους, αν εξαιρέσουμε την Κλεοπάτρα στην Αίγυπτο ή την Αγρυπίνα στη Ρώμη. Η Αγρυπίνα ήταν Ρωμαία αυτοκράτηρα, εγγονή του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα του Αυγούστου. Η θέση λοιπόν της γυναίκας αυτοκράτηρας, της Αυγούστας, όπως ήταν ο επίσημος τίτλος, σύμφωνα με τις

Βυζαντινής ιστορίας. Πρόκειται για τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, την εποχή των οικονομαχιών, όπου η δίψα για εξουσία, οι ραδιουργίες και οι γάμοι συμφέροντος αποτελούσαν ένα σύνηθες σκηνικό. Η Θεοδόρα ήταν κόρη ενός ζευγαριού από την αγροτική Παφλαγωνία. Η Παφλαγωνία είναι μια ορεινή περιοχή της Βόρειας Μικράς Ασίας που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα. Εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα, η Παφλαγωνία ήταν πηγή ξυλίας για την ναυπήγηση πλοίων και οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ήταν ναυτικοί. Η οικογένεια της Θεοδόρας απέκτησε φήμη και απέκτησε και περιουσία χάρη στην εκθαμβωτική ομορφιά της κόρης. Ο πατέρας της, Μαρίνος ήταν το όνομά του, για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρξε δρουγκάριος, επικεφαλής δηλαδή μιας μικρής επαρχίας της περιοχής. Η μητέρα της, η Θεοκτίστη, μεγάλωσε 6 παιδιά. 2 από τα αδέρφια της, ο Βάρδας και ο Πετρονάς, έφτασαν αργότερα σε ψηλά αξιώματα, ο Βάρδας στην κρατική διοίκηση και ο Πετρονάς στο στρατό. Επειδή δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τα παιδικά χρόνια της Θεοδόρας, το μόνο που μπορούμε να πούμε και να υποθέσουμε είναι ότι η Θεοδόρα μεγάλωσε και γαλουχήθηκε με τις παραδόσεις της εποχής, με το αδράχτη και με τη ρόκα θα λέγαμε, κλώθοντας το νήμα ή φαίνοντας ρούχα, ό,τι καλύτερο δηλαδή για μια κόρη εκείνη της εποχής. Παρά τις ταραχές που επικρατούσαν εκείνη την εποχή λόγω των οικονομαχιών, κατά τη διάρκεια των παιδικών της χρόνων η Θεοδόρα διδάχτηκε όλα τα βασικά στοιχεία της χριστιανικής εκπαίδευσης και γνώριζε πολλά από τα θεολογικά ζητήματα. Όταν η Θεοδόρα και η οικογένειά της έφτασαν στην βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, η αυτοκράτηρα η Εφροσύνη ήταν εκείνη την εποχή, κάλεσε τη Θεοδόρα μαζί με άλλες νεαρές καλονές στο Μέγα Παλάτιον για να επιλέξει ο θετός γιος της Θεόφιλος την μελλοντική του σύζυγο και την μέλουσα αυτοκράτηρα. Ο θεσμός των αυτού του είδους των γαμήλιων καλυστίων στο Βυζάντιο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος για την επιλογή της μελλοντικής σύζυγου ενός αυτοκράτορα. Οι ιστορικές πηγές όμως δεν αναφέρουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα έκανε την Θεοδόρα κατάλληλη για αυτό τον περίβλεπτο έτσι γάμο, την επιλογή της. Σώζονται 2 διαφορετικές παραλλαγές για αυτά τα συγκεκριμένα καλυστία. Στην πρώτη αναφορά, στην πρώτη καταγραφή, ο Θεόφιλος επιθεώρησε όλες τις υποψήφιες κοπέλες και τους μοίρασε από ένα μήλο. Την άλλη μέρα τις ξανακάλεσε πάλι στο Μέγα Παλάτιον και ζήτησε από τις κοπέλες να του επιστρέψουν τα μήλα που τους είχε δώσει την προηγουμένη. Και ενώ όλες οι κοπέλες σάστησαν γιατί τα είχαν φάει τα μήλα, η Θεοδόρα ήταν η μόνη η οποία δεν είχε φάει το δικό της μήλο. Αυτή είναι η μία άποψη περί της επιλογής της. Mm-hmm. Στη δεύτερη παραλλαγή, η συζήτηση του Θεόφιλου με μια άλλη υποψήφια, Κασία ή Κασιανή, έκρινε το αποτέλεσμα. Όταν ο αυτοκράτορας πλησίασε την Κασία ή Κασιανή και της είπε εκείνη την θρηλυκή φράση «Εκ γυναικός ερεί τα φαύλα», ότι δηλαδή από τη γυναίκα πηγάζουν όλα τα κακά, εννοώντας την Εύα που έφερε το προπατορικό αμάρτημα, η ενάρετη και σοφή Κασιανή, έχοντας κατά νου το μεγαλείο και την αγιότητα της Θεοτόκου, της Παναγίας Θεοτόκου, του απάντησε «Αλλά και γυναικός πηγάζει τα κρίτωνα

0: ο Βασιλεύ. Αυτή τη σοφή απάντηση της Κασιανής ο αλαζονικός αυτοκράτορας την θεώρησε ως προσβολή και με θυμό της είπε «Ο γίνε ήθενα εσύγας». Δηλαδή γυναίκα καλύτερα να σιωπούσες και το μήλο αντί να το δώσεις αυτήν το έδωσε στην παρακαθημενή της την Θεοδώρα. Η Θεοδώρα στέφτηκε αυτοκράτηρα στις 5 Ιουνίου του 830 και σύμφωνα με τα καθιερωμένα ακολούθησαν οι γαμήλοι εορτασμοί. Στο πρώτο διάστημα της βασιλείας του Θεοφύλου η Θεοδώρα αφοσιώθηκε στην τεκνοποιία. Είχε 7 εγκυμοσύνες σε λιγότερο από 10 χρόνια και τον Γενάρη του 840 γέννησε τον πολυπόθητο υιό και διάδοχο που βαπτίστηκε Μιχαήλ. Όσο διήρκησε η βασιλεία του Θεοφύλου, η αυτοκράτηρα Θεοδώρα δεν είχε ανάμειξη στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι όμως γνωστό ότι συνέχιζε ορισμένες δραστηριότητες, τις οποίες δεν ενέκρινε ο άντρας της. Λέγεται ότι ασχολούνταν με το εμπόριο, ότι είχε στην κατοχή της εμπορικά πλοία ή ότι εκμίσθωνε κάποια πλοία. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία που φέρνει τον Θεόφυλλο να διέταξε το κάψιμο ενός εμπορικού πλοίου μαζί με το φορτίο όταν πληροφορήθηκε ότι ανήκε στην γυναίκα του. Της απαγόρευε να συνεχίζει να είχε εμπορικές δραστηριότητες γιατί τις θεωρούσε ανάξιες μιας αυτοκράτηρας, ανάξιες της αυτοκρατορικής τάξης. Η πιο σημαντική πλευρά της προσωπικής ζωής της Θεοδώρας ήταν η αφοσίωσή της στις εικόνες, η εικονολατρεία της. Το 842, στις 20 Ιανουαρίου, ο Θεόφυλλος πέθανε από τη σεντερία. Η Θεοδώρα μαζί με την μεγαλύτερη κόρη της, την Θέκλα, ανέλαβαν την αντιβασιλεία του γιου της Μιχαήλ, ο οποίος ήταν τότε μόλις 2 ετών. Όλη η εξουσία πέρασε βέβαια στα χέρια της, την οποία άσκησε έως το 856. Τα πρώτα χρόνια, της αντιβασιλείας της Θεοδώρας συνδέθηκαν με την οριστική ρήξη των οικονομαχικών ταραχών. Η Θεοδώρα αντικατέστησε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως τον Ιωάννη τον 7ο και στη θέση του διόρισε τον εικονόφιλο μοναχό Μεθόδιο, ο οποίος είχε υποστεί διώξεις κατά την περίοδο των οικονομαχιών. Πρώτη της ενέργεια ήταν να αποκαταστήσει την ειρήνη στην εκκλησία και να αναστηλώσει στους ναούς τις ιερές εικόνες, τις οποίες είχαν αφαιρέσει οι οικονομάχοι και τις είχαν ασβεστώσει, τις αγιογραφίες των ναών. Διέταξε να βγουν από τις φυλακές και να ανακληθούν από τις εξορίες όλοι οι ορθόδοξοι ομολογητές αυτής της ταραγμένης εποχής. Την πρώτη Κυριακή των νηστιών στις 18 Φεβρουαρίου του 842 με εντολή της Θεοδώρας συγκεντρώθηκαν όλοι στον περίλαμπρο ναό της Αγίας Σοφίας όσοι πατέρες, μοναχοί, κληρικοί είχαν γλιτώσει από τους διωγμούς των οικονομάχων με επικεφαλή στην αυτοκράτηρα βέβαια και τον γιο της Μιχαήλ και ένα πλήθος μεγάλο πιστών και έκαναν την επίσημη ανακοίνωση της λήξης των οικονομαχιών και την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Σε ανάμνηση αυτής της τελετής που θεωρήθηκε από την Εκκλησία ως νίκη της Ορθοδοξίας καθιερώθηκε η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής ως Κυριακή της Αναστηλώσεως των εικόνων ή Κυριακή της Ορθοδοξίας. Για το ρόλο της στην οριστική διευθέτηση αυτών των ταραχών των εικονομαχιών και την αναστήλωση των εικόνων η αυτοκράτηρα Θεοδώρα κηρύχθηκε Αγία και η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της στις 11 Φεβρουαρίου. Επειδή όμως έχουμε να αναφέρουμε και άλλες γυναίκες σπουδαίες και αυτοκράτηρες και λόγιες, μπορούμε να κάνουμε και μια ακόμα εκπομπή με την άδειά σας, αγαπητή αδερφή Αγγελική.
1: Βεβαίως, κύριε Παπαλαζάρου, βεβαίως. Είναι...
0: Ωραία,
1: θα είμαστε όλο αυτιά για να ακούσουμε και για το γυναικείο φίλο που βοήθησε στην ιστορία της πατρίδας μας. Ωραία. Θα σταματήσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
4: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι προσγειωμένος, να ξέρει τι είναι, που βρίσκεται, τι θέλει από τη ζωή, τι θέλει από τους άλλους ανθρώπους, τι θέλει από τον εαυτό του. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι εύκολο, αλλά στην πράξη τελικά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να γνωρίζει και τι θέλει και ποιος είναι και όλα αυτά τα οποία είπαμε, και είναι δύσκολο διότι πολλά πράγματα μπερδεύονται μέσα στο μυαλό του, και πράγματα τα οποία θα επιθυμούσε, πράγματα τα οποία θα τα ήθελε, νομίζει ότι όντως τα έχει, και πράγματα τα οποία είναι όνειρά του και πράγματα τα οποία μέσα στη ζωή θα ήθελε να αποκτήσει, νομίζει ότι είναι όντως απόκτημά του. Σήμερα στην εκπομπή μας, στον νεανικό μας αρχονταρίκι, θα μιλήσουμε για μία μεγάλη αρετή, για την αρετή της αυτογνωσίας. Και μιλώντας για αυτή την αρετή, θα δούμε εάν ο άνθρωπος την έχει, πώς την αποκτάει και αν είναι σημαντικό ο άνθρωπος να γνωρίζει τον εαυτό του, αν είναι σημαντικό να έχει αυτογνωσία, να ξέρει και τα χαρίσματά του αλλά και τα ελαττώματά του. Σήμερα στην εκπομπή μας, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, έχουμε 4 εκλεκτά παιδιά, τα οποία θα σας τα γνωρίσω αμέσως, με τα οποία θα συζητήσουμε το θέμα της αυτογνωσίας. Και καταρχάς να σας γνωρίσω τα παιδιά. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Ιωάννη.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τον Βασίλη.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος και τον Μιχάλη.
4: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
4: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και νομίζω ότι σήμερα αγγίζουμε ένα θέμα το οποίο, εάν όλοι το αποκτήσουμε, αν αποκτήσουμε αυτογνωσία, τότε πολλά πράγματα θα λυθούν στη ζωή μας. Διαμάχες, διχόνοιες, θα γίνει πιο ειρηνική η ζωή μας, αλλά θα ξέρουμε κι εμείς που είμαστε, τι θέλουμε από τη ζωή, και θα ξέρουμε πού βαδίζουμε. Και όταν μιλάμε για αυτογνωσία, εσείς πώς καταλαβαίνετε τον όρο αυτό, τι είναι η αυτογνωσία?
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε σημαντικότερο στη ζωή, την προσωπική ζωή του καθενός, από το να αντιληφθεί γιατί πραγματικά είναι πλασμένος, για ποιον προορισμό έχει στη ζωή. Ο καθένας μας μπορεί και έχει την ικανότητα να μπει σε μια τροχιά στην καθημερινότητα. Από τη στιγμή που δεν είναι μόνος το καθένας πάνω στον κόσμο, αλλά είμαστε πολλοί, αποτελούμε δηλαδή ένα δίκτυο, δεν υπάρχει πνευματικότερη δουλειά από το να αντιληφθεί ο καθένας πώς θα κάνει καλά το σκοπό για τον οποίο είναι προορισμένος. Είναι αυτό που λέγανε και οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, για το πώς θα λειτουργήσει, πώς θα έρθει η ευδαιμονία σε μια πόλη. Έκαστος τα αυτού πράτην. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Για παράδειγμα, εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή που έχουμε μια συζήτηση, ο συντονιστής γνωρίζει ποιο είναι το έργο του. Οι συνομιλητές γνωρίζουν ποιο είναι το έργο τους. Οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες. Οι άνθρωποι που συντονίζουν τα θέματα. Είναι ένα ολόκληρο σύνολο στο οποίο ο καθένας βάζει από ένα λιθαράκι. Αν ο καθένας δεν έχει την αυτογνωσία να κάνει το έργο του καλά και μπερδευόμαστε μεταξύ μας, ξεκινούν, όπως είπατε πολύ σωστά, οι διχόνοιες, οι έκθρες, η γκρίνια, ο καθένας κατηγορεί τον άλλον. Αν ο καθένας κάνει καλά το έργο του, μετά δεν θα στρέφει την επίκριση του στον άλλον, αλλά θα στρέφει την επίκριση στον εαυτό του. Τι εγώ δεν έκανα καλά, ενώ ήταν η αρμοδιότητά μου να κάνω. Αυτό
0: και
4: νομίζω.
0: Τι όμως είναι δύσκολο κάποιος να ξέρει τον εαυτό του, τη θέση του, την εργασία του?
2: Ίσως γιατί έχει υπερεκτίμηση του εαυτού του. Δηλαδή, μία αρετή ή ένα χάρισμα, ένα ταλέντο, στο οποίο να είναι αρκετά καλός και να τον κάνει να νομίζει ότι είναι ο καλύτερος όλων και να μην κοιτάει τα αρνητικά του χαρακτήρα του.
0: Δηλαδή ίσως ο εγωισμός.
2: Ο εγωισμός τρέφει και την υπερεκτίμηση ακριβώς.
0: Και νομίζει ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει και παραπάνω από ό,τι ο ίδιος μπορεί.
2: Ακριβώς.
0: Και όπως ανέφερε πολύ όμορφα ο Μιχάλης εδώ που είμαστε στην εκπομπή μας, αν κάποιος πάρει το ρόλο του άλλου, τότε θα μπερδευτούν τα πράγματα και η εκπομπή δεν θα γίνει, βεβαίως. Έτσι γίνεται και παντού, σε όλους τους τομείς.
4: Παντού.
2: Σωστά.
0: Γιατί όμως εμείς οι άνθρωποι είμαστε εύκολοι στο να μιλήσουμε για τον άλλον, να κρίνουμε τον άλλον? Βλέπετε, πολλοί εύκολα θα πούμε ότι εσύ δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αυτό που έκανες εσύ είναι λάθος, ενώ για τα δικά μας τα ασφάλματα είμαστε πολύ δύσκολοι να τα δούμε. Κωνσταντίνε.
1: Γιατί δεν βλέπουμε, γιατί μάλλον δεν βλέπουμε τα δικά μας ασφάλματα όπως πρέπει να τα δούμε και έτσι βλέπουμε μόνο τον άλλον και μένουμε στους άλλους μόνο.
0: Γιατί δεν βλέπουμε τα δικά μας τα ασφάλματα.
4: Όπως λέει και στο Ευαγγέλιο ο Χριστός μας, για ποιο λόγο βλέπεις το μικρό αγκαθάκι, το μικρό ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις το ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι. Ίσως θα προσέθετα και εγώ, επειδή αυτό το οποίο ανέφερε πολύ σωστά ο Γιάννης για την υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, που είναι μια διαστρέβλωση της αυτογνωσίας, το να θεωρείς τον εαυτό σου σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι βρίσκεσαι, είναι νομίζω το να κατηγορείς τους άλλους, όχι τον εαυτό σου, μια διαφυγή από το δύσκολο έργο της καλλιέργειας της προσωπικής. Δηλαδή, αν φτάσεις στο σημείο να έχεις μια ενδοσκαφή μέσα σου και να βλέπεις τα λάθη σου, ίσως αυτό είναι μια πικρία για σένα. Θίγεις τον εαυτό σου άμα βλέπεις τις δικές σου αστοχίες και ως διαφυγή τρέχεις να προσάψεις τους άλλους τις κατηγορίες.
3: Είναι σαν να είμαστε σε μια θάλασσα και να κοιτάμε μόνο απ' έξω πόσο ωραία είναι η λάδι, αλλά στο βάθος μέσα να μην κοιτάμε, δηλαδή στον εαυτό μας, να μην κοιτάμε ας πούμε τα δικά μας τα λάθη, τον εαυτό μας, και να κοιτάμε μόνο τα επιφανειακά, τους άλλους και αυτό που βλέπουμε ας πούμε εξωτερικά.
0: Πολλές φορές λέμε όμως, εγώ θέλω να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου, τον αδελφό μου που έχει κάνει ένα λάθος, μπορούμε να τον βοηθήσουμε δείχνοντάς του το λάθος του.
1: Αν είναι δεκτικός μπορούμε να του το δείξουμε, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δεκτικοί, μπορεί να παρεξηγηθεί.
4: Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, που το λέει και ο Χριστός στην παραβολή στο Ευαγγέλιο, ότι πρέπει να βγάλεις το δοκάρι από το δικό σου το μάτι πρώτα, διότι εάν πας και θίξεις τον αδελφό σου, μετά ο άλλος και φυσιολογικά θα αντιδράσει και θα σου πει, δεν βλέπεις τις δικές σου τις αστοχίες ας πούμε και κατηγορείς εμένα με τόσο εύκολο τρόπο.
3: Και στη συνέχεια μετά από αυτό, αν κάποιος θέλουμε να τον διορθώσουμε σε κάτι με ωραίο τρόπο, πρώτα μπορούμε να του τονίσουμε τα χαρίσματά του και στη συνέχεια, αν δούμε ότι κάπου μπορούμε να τον βοηθήσουμε, να το κάνουμε.
0: Αυτό που λέει ο Χριστός μας και μας το θύμισες πολύ ωραία, Μιχάλη, ότι να βγάλουμε πρώτα το δοκάρι που είναι στο δικό μας το μάτι. Τι εννοεί ο Χριστός? Εννοεί, κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου, τα δικά σου τα λάθη, σαν να μας λέει, έχεις αυτογνωσία. Ξέρεις εσύ τι κάνεις, ξέρεις τα δικά σου τα λάθη. Πας να βγάλεις το αγκαθάκι από το μάτι του αδελφού σου, χωρίς να δεις πρώτα
1: το δικό σου δοκάρι.
0: Ακριβώς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποια είναι τα δικά μας τα λάθη και τα ελαττώματα.
4: Μην φτάσουμε όμως και στο άλλο άκρο, στην άλλη παθογένεια, που είναι η αυτοϋποτίμηση. Να έχεις μειωμένη αυτοπεποίθηση. Όσα είχαμε πει μέχρι αυτό το σημείο αφορούσαν στο να έχεις τον εγωισμό, την αλαζονία, να θέλεις να βλέπεις τα λάθη των άλλων. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι, είναι το ένα άκρο της αυτογνωσίας, αλλά από την άλλη, το να θέλεις να μελετήσεις τον εαυτό σου και να καταλήγεις το συμπέρασμα ότι είσαι μηδαμινός, ότι δεν αξίζεις. Όλοι για κάποιο λόγο είμαστε χρήσιμοι. Δεν είμαστε στη ζωή απολύτως απαραίτητοι, αλλά είμαστε όμως πάρα πολύ αναγκαίοι για τον συνάνθρωπό μας. Και ο καθένας μπορεί να γίνει ένα σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα ανέβει ένας άλλος συνάνθρωπός μας για τη δικιά του αυτογνωσία και για τη δικιά του εξέλιξη. Δεν είναι κανένας μας αχρίαστος.
1: Και ο τελευταίος άνθρωπος μπορεί να χρησιμεύσει σε κάτι. Ο τελευταίος, ο πιο παραπεταμένος άνθρωπος μπορεί να... Σε κάποια... Δεν θυμάμαι, κάποιο περιστατικό είχε συμβεί και ήταν κάποιος άνθρωπος σε τάσεις αυτοκτονίας και ήταν λίγο πριν πηδήξει. Και ένας άνθρωπος φτωχός, ρακέντητος, του είπε έναν λόγο να αγαθώ εκείνη τη στιγμή. Και ο άνθρωπος που ήταν να πέσει λέει, «Οπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα». Και τραβήχτηκε. Ακόμα και ο τελευταίος των τελευταίων μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο από την αυτοκτονία. Και ίσως από κάτι άλλο.
3: Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι και μέσα από τα αθλήματα. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο είναι 11 παίκτες. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Αν γίνει κάποιο λάθος και φάει η ομάδα τον γκολ, δεν φταίει μόνο ο τερματοφύλακας. Έχει προηγηθεί και ένα λάθος από κάποιον άλλον παίκτη. Έτσι, ο καθένας έχει το ρόλο του. Και όλοι είναι σημαντικοί σε ένα σύνολο.
0: Ωραία. Συνεπώς ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε να έχουμε αυτογνωσία, όπως πολύ καλά είπατε, υπάρχουν δύο ειδών διαστρεβλώσεις της αυτογνωσίας. Μία είναι να έχει ο άνθρωπος υπερεκτίμηση, έτσι δεν είναι, Γιάννη, αυτό ναι, που αναφέρεται και πιο πριν, να νομίζει ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, ότι τα καταφέρνει καλύτερα, έχει πιο πολλά χαρίσματα. Και το άλλο άκρο είναι αυτό που μας ανέφερες εσύ, Μιχάλη. Να υποτιμάει τον εαυτό του, έτσι. Να λέει εγώ δεν έχω κανένα χάρισμα, δεν αξίζω τίποτα, για ποιο λόγο ζω, να απελπίζεται. Είναι δύο άκρα. Συνεπώς εμείς πρέπει να βρούμε τη μέση οδό, την αυτογνωσία, να ξέρουμε δηλαδή τι είμαστε, τι χαρίσματα μας έχει δώσει ο Θεός. Άραγε ψάξαμε ποτέ, έψαξες Βασίλη εσύ ποτέ να δεις τι τάλαντα σου έχει δώσει ο Θεός?
3: Νομίζω είναι κάτι δύσκολο, μια δύσκολη διαδικασία, αλλά χρειάζεται ο καθένας να βρει τον χρόνο του, την ησυχία, την ηρεμία και να κάτσει να ασχοληθεί λίγο με τον εαυτό του. Έχουμε γεμίσει από μέρημνες, να τρέξουμε για το ένα, για δουλειές, για χόμπι, για αγγλικά, τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού, πολλές ώρες, τα οποία δεν μας αφήνουν και δεν μας δίνουν τον χρόνο να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας. Να δούμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τι στόχους να βάλουμε, ποιες να είναι οι προτεραιότητές μας. Και όλα αυτά μας στερούν αυτόν τον χρόνο, όμως χρειάζεται. Μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο, να ασχοληθούμε με το εσωτερικό μας κόσμο. Και όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε στον εαυτό σου για να προσέχεις και στο Θεό. Όταν προσέχουμε στον εαυτό μας, ακόμα και τα σπλάχνα μέσα να παρατηρήσει κανείς την καρδιά, τα συναισθήματα, είναι ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί και πιο κοντά στο δημιουργό μας. Καθώς δεν γίνεται όλα αυτά να είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, κάποιος έτσι πολύ καλλιτέχνης είναι που τα έχει δημιουργήσει. Έτσι όταν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, είναι και ένας δρόμος για να οδηγηθούμε και πιο κοντά στον Χριστό.
0: Ωραία, χρειάζεται συνεπώς η αυτογνωσία. Πώς όμως κάποιος την αποκτάει, πώς κάποιος καταλαβαίνει και τα ελαττώματά του και τα χαρίσματά του, ποιες είναι οι προϋποθέσεις?
2: Εγώ θεωρώ πως ένα από τα βασικότερα είναι η καλλιέργεια. Του ανθρώπου, δηλαδή με έναν αγώνα καθημερινό, ίσως από βιβλία, διαβάζοντας βιβλία βίους Αγίων, να εξελιχθούμε σε αυτό το κομμάτι, ώστε να δούμε ποια είναι τα χαρίσματά μας, οι αιρετές μας, και ίσως και βασικό να δούμε και τα μειονεκτήματά μας χαρακτήρας, τα πάθη που έχουμε ως άνθρωποι.
0: Χρειάζεται αγώνας συνεπώς.
2: Αγώνας, φυσικά.
0: Δεν είναι ότι θα έρθει έτσι από θεία φώτιση και θα ξαφνικά θα καταλάβουμε τον εαυτό μας.
2: Ακριβώς. Θέλει προσπάθεια μεγάλη.
0: Ωραία.
2: Ώστε να μας βοηθήσει στο να, αυτό που είπαμε και εξ αρχής το θέμα, να μην υπάρχουν διχόνοιες, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να μην εμπλεκόμαστε στη δουλειά του άλλου.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, εσύ τι λες?
1: Εγώ πιστεύω πως ένας άλλος τρόπος που θα βοηθούσε σε όλο αυτό είναι οι συζητήσεις έτσι με κάποιους καθηγητές, ίσως πανεπιστημίου, λογίους ανθρώπους, σοφούς ανθρώπους. Έτσι με κάποιον τρόπο, είτε αυτοί με το δικό τους τρόπο, ίσως μας επηρεάζουν θετικά πάντοτε, ή με κάποια πνευματικά βιβλία. Όχι και μόνο πνευματικά βιβλία, ας πούμε από κάποιους φιλοσόφους ή από αρχαίους διδασκάλους, ας πούμε, μπορούμε να πάρουμε αλλά τα καλά κομμάτια που γράφουν, ας πούμε, μέσα και να τα εντρυφήσουμε, κάπως να τα καλλιεργήσουμε μέσα μας και από εκεί πέρα να. Και δεν είναι μόνο οι φιλόσοφοι, είναι οι γονείς, είναι ο πνευματικός, ένας φίλος να κάτσει να συζητήσει. Στο φίλο, εντάξει, θα συζητήσει, θα εμπιστευτεί κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω οι γονείς και ο πνευματικός θα δώσουν, ας πούμε, κάποια επίλυση στο όλο θέμα. Και ο πνευματικός ακόμη περισσότερο, γιατί θα τον φωτίσει ο Θεός, θα έχει την επιβίτηση του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αφού κουβαλάει τη χάρη πάνω του Θεού, ο Θεός θα τον βοηθήσει περισσότερο. Αλλά και η οικογένεια και ο φίλος κάτι θα του δώσει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή με τις συζητήσεις θα καταλάβει ο άνθρωπος τον εαυτό του, γιατί ίσως μόνοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και τι
1: μερικές
0: κάνουμε.
1: Μερικές φορές όχι, γιατί δεν έχουμε αυτό.
0: Πρέπει να μας πει και ένας τρίτος.
1: Ναι.
0: Να μας πει, ξέρεις, Κωνσταντίνε, έχεις αυτό το χάρισμα, καλλιέργησε το. Γιατί το
1: έχουμε κάποια, ή έχουμε κάποια τάλαντα κρυφά. Ή μερικές φορές τα θάβουμε κιόλας. Όπως λέει και η παραβολή που έδωσε ο Χριστός, τρία τάλαντα, ή δύο τα καλλιεργήσαν και ένας το έθαψε. Και λέει, κύριε, λέει, αυτό λέει, έχω, λέει, δεν το καλλιέργησα. Γιατί να μην το καλλιεργήσουμε τη στιγμή που μας το δίνει ο Θεός? Ίσως πολλές το αναγνωρίζουμε, ίσως πολλές δεν το αναγνωρίζουμε.
4: Όντως όμως, νομίζω ότι για να φτάσει κανείς στην αυτογνωσία, ένα από τα μείζωνα μονοπάτια είναι η ανατροφή. Η ανατροφή δηλαδή που δέχθηκες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής σου. Ο αδερφός σου που έχεις δίπλα σου ή τα πολλά αδέρφια σου και οι γονείς σου κατά βάση. Βλέπεις τη δικιά τους πορεία, τη δικιά τους διαδρομή, του παππού ή της γιαγιάς σου και αντιλαμβάνεσαι τι εφόδια έλαβα εγώ από το συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον. Πού ήταν ο καθένας, πού έφτασε, τι ιστορίες από την καθημερινή ζωή έχει να μου δώσει ο καθένας. Βλέπεις λοιπόν από τους γονείς σου τα παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ο καθένας πώς αντιμετώπιζε το σχολείο, πώς αντιμετώπισε στη συνέχεια τις παρέες του, πώς αντιμετώπισε το γάμο του ένας με τον άλλον. Και αντιλαμβάνεσαι εκεί πέρα ποια παραδείγματα, ποια πρότυπα ζωής έχεις λάβει και αντιλαμβάνεσαι πώς ο δικός σου χαρακτήρας αυθόρμητα αντιδράει στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή και για ποιο λόγο, ας πούμε, έχεις κάποιες απόψεις που έχεις. Και βλέπεις μέσα από τις συζητήσεις με άλλους ανθρώπους, αφού αντιληφθείς εσύ πώς έφτασες στο σημείο στο οποίο είσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ζωής που λέμε και μπορείς μετά να φτάσεις σε ένα σημείο που να, σαν τη μέλισσα, να παίρνεις από το κάθε παράδειγμα ζωής το καλύτερο, το οποίο και εσύ στη συνέχεια θα δώσεις τα παιδιά σου. Άμα ένα δέντρο δεν μπορεί να ανιχνεύσει καλά πώς οι ρίζες του, έχουν βρεθεί και πώς έχει φτάσει στο σημείο που είναι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ανθίζει. Πρέπει να δεις από πού ξεκίνησες πρώτα και μετά συνεχίζεις τη δικιά σου ζωή.
3: Και ένα ακόμη στοιχείο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην αυτογνωσία είναι η ταπείνωση. Χρειάζεται κανείς να είναι ταπεινός για να κάτσει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, να διεισδύσει τα έγκατα της ψυχής του και να μην λέει, ας πούμε, εγώ είμαι μια χαρά, εγώ είμαι εντάξει, τα ξέρω όλα για τον εαυτό μου. Χρειάζεται κανείς να διαπιστώσει τις αδυναμίες του, να είναι ταπεινός, ώστε να βρει τον χρόνο και την κατάλληλη έτσι ψυχολογία για να διεισδύσει στα βάθη του εαυτού του και να διαπιστώσει ποιος πραγματικά είναι, ποιος είναι ο σκοπός του, τι θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο κανείς οδηγείται και στην προσευχή. Κανείς ασχολούμενος με τον εαυτό του έτσι καταλαβαίνει και πόσο αμαρτωλός είναι και ξεκινάει έτσι σιγά σιγά να ζητάει και το έλεος του Θεού. Αυτό είναι και η νοερή προσευχή που λένε οι πατέρες, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, το οποίο είναι αυτό, καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι αμαρτωλός και ζητάει συνέχεια το έλεος του Θεού έτσι ώστε να προχωρήσει στη ζωή του.
4: Ένα παράδειγμα που μου ήρθε εμένα από την προσωπική μου ζωή είναι όταν αφού μου άρεσε να πηγαίνω στην εκκλησία και παρατηρούσα ότι από παιδάκι, ας πούμε από μικρός, ενώ ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν αρκετά νωρίς και μπορεί ακόμα και οι γονείς μου ή ο αδερφός μου τόσο νωρίς, ας πούμε, ακόμα κοιμόντουσαν, ξέρω εγώ, ήταν Κυριακή πρωί και ήταν πριν από τις 8 η ώρα, ας πούμε, ήταν ακόμα στον όρθρο. Και έβλεπα ότι εγώ από μικρός πάρα πολύ ενδιαφερόμουν να πάω στην εκκλησία, δηλαδή. Και δεν μπορείς να πεις ότι ένα παιδάκι τόσο πολύ μικρό καταλαβαίνει. Ίσως κάποιες κινήσεις τις κάνει μηχανικά. Και εκείνη που πρέπει να ψάξει τον εαυτό σου, όπως είπα και προηγουμένως, να δεις τις ρίζες σου πώς προέκυψε αυτό το οποίο είσαι, παρατήρησα ότι χρόνο με το χρόνο και καθώς μου άρεσε να βλέπω τους ψάλτες να ψέλνουν, καθώς μου άρεσε και έλεγα και τους γονείς μου πηγαίνετε με και από πιο νωρίς, και να θέλω να ντύνουμε παπαδάκι κτλ. Στη συνέχεια αντιλήφθηκα πως επειδή ακριβώς ο παππούς μου ήταν ιερέας, αναπαύθηκε πρόσφατα. Επειδή ο παππούς μου ήταν ιερέας, είχα συνηθίσει και από μωρό ακόμα, συνέστητα να παίζω με τα γένια του. Αυτές ήταν οι παραστάσεις μου. Και ίσως είχα μια οικειότητα και με τους ιερείς που κάποιοι ίσως τους θεωρούν πιο απομακρυσμένους. Σε μικρή ηλικία έχεις κάπως αλλιώς βλέπεις ότι αυτός είναι ο προϊστάμενος του ναού και διστάζεις λίγο να τον πλησιάσεις ή είσαι πιο οικία με τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ όμως έβλεπα ότι παρ' όλα αυτά ήθελα να πηγαίνω στο ιερό, ήθελα να μάθω το θυμία, μαζί λέω αυτή την κατάσταση και αντιλήφθηκα λοιπόν. Έφτασα σε ένα κομμάτι αυτογνωσίας να καταλάβω ότι επειδή ο παππούς μου είναι ιερέας, έτσι και εμένα μου αρέσει, και συνέχισα σε αυτό το δρόμο που αποδεχόμενος την προσωπική μου ζωή και τα ερεθίσματα που έχω από μικρός. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτή έτσι, η ενδοσκαφή και η αναζήτηση να αντιληφθώ τι βιώματα έχω από μικρός και αυτά να τα αναπτύξω.
0: Είπε πριν ο Βασίλης κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ταπείνωση βοηθάει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του. Κάποιος όμως ίσως θα διαφωνούσε και θα έλεγε ο ταπεινός είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται μειονεκτικά, ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, θέλει να κρύβεται, άρα δεν δεν βασίζεται στα χαρίσματά του, στα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός. Μήπως τελικά η ταπείνωση δεν βοηθάει τον άνθρωπο να νιώσει αυτογνωσία, να νιώσει ποιος είναι?
1: Γέροντα, πιστεύω πως ο ταπεινός άνθρωπος έχει πραγματική αυτογνωσία, και αυτός που έχει και αυτογνωσία είναι και πραγματικός ταπεινός. Και έτσι ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και μέσα από την όλη αυτή κατάσταση φανερώνει και τα τάλαντά του και τα χαρίσματά του.
3: Και πολλές φορές γίνεται και μια παρεξήγηση στο τι εννοούμε ταπείνωση. Κάποιοι θεωρούν λανθασμένο ότι ταπείνωση σημαίνει αυτό που είπατε, ότι νιώθω αρνητικά για τον εαυτό μου, ότι δεν αξίζω τίποτα, είμαι ταπεινωμένος. Όμως η πραγματική ταπείνωση που δίνει ο Θεός είναι η αντίληψη της αμαρτωλότητάς μας, όμως με την ελπίδα και τη χαρά ότι ο Θεός θα μας δείξει το ελεός του, έτσι και θα μας βοηθήσει να γευτούμε τη χαρά. Επομένως, η ταπείνωση που δίνει ο Θεός είναι αυτή που πρέπει να ζητάμε, η οποία δεν οδηγεί έτσι σε όλες αυτές τις αρνητικές ψυχολογικές καταστάσεις, και έτσι θα γνωρίσουμε και καλύτερα τον εαυτό μας.
1: Θα ήθελα να συμπληρώσω ένα περιστατικό με τον Άγιο Παΐσιο, που είχε πάει κάποιος και τον λέει: «Μα γέροντα, λέει, είστε τόσο καλός στις συμβουλές, το ένα το άλλο, λέει, να μην μιλήσω εγώ, λέει, προσωπικός, λέει, που γνωρίζω, λέει, τον ίδιο τον Πατριάρχη, να σας κάνω με παπά». Και ο ίδιος ο Άγιος αντέδρασε, δηλαδή έριξε όλο του τον εαυτό εντελώς κάτω, τον πάτησε τον εαυτό του και λέει: «Εγώ, λέει, να γίνω παπάς, λέει, και να πεις, λέει, εσύ στον Πατριάρχη, λέει, για μένα, λέει, να γίνω εγώ παπάς, λέει, ούτε κατά διάνοια». Δηλαδή πρέπει να ρίξουμε εντελώς τον εαυτό μας για να εμφανιστούν τα χαρίσματά μας.
0: Και ποιο είναι το κέρδος τελικά? Λέμε να έχουμε αυτογνωσία, έτσι. Ποιο είναι το κέρδος? Ένας περνάει καλά, και όταν δεν έχει αυτογνωσία, ένας που νομίζει ότι τα καταφέρνει, είναι χαρούμενος. Σου λέει: «Εγώ είμαι πάνω από όλους».
3: Ένα κέρδος το οποίο μας έχουμε λόγω της αυτογνωσίας είναι ότι αποκτούμε μια ισορροπημένη προσωπικότητα, γνωρίζουμε τα προτερήματά μας, τα χαρίσματά μας, τα ελαττώματά μας, έτσι γνωρίζουμε και ποια είναι η θέση μας στην κοινωνία, και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται και οι ανθρώπινες σχέσεις μας και οδηγούμαστε έτσι σε μια ζωή με μεγαλύτερη ψυχική ηρεμία, η οποία θα μας οδηγήσει στο να μην έχουμε ψυχολογικά προβλήματα και να νιώθουμε έτσι μια ισορροπημένη κατάσταση στον εαυτό μας.
0: Ωραία. Ιωάννη, εσύ τι λες?
2: Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι έπειτα από όλα αυτά έρχεται και η επαγγελματική επιτυχία. Δηλαδή, με τον ισορροπημένο χαρακτήρα, έρχεται και η επαγγελματική επιτυχία, εφόσον ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι δυνατότητές μας, τι δεν μπορούμε να κάνουμε, βασικό, δηλαδή να μην ρισκάρουμε για πράγματα που πολύ πιθανό να αποτύχουμε σε οποιοδήποτε τομέα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα βασικό κέρδος της αυτογνωσίας.
4: Άλλωστε, νομίζω ότι και δύο από τα πολύ μεγάλα ωφέλη της αυτογνωσίας για έναν άνθρωπο είναι αφενός το ότι τον γλιτώνει από το πολύ μεγάλο πάθος της ζήλιας ή της ζηλοφθονίας, του φθόνου και του μίσους απέναντι στον άνθρωπο. Όταν ανακαλύπτεις ποια είναι η δικιά σου ιδιαίτερη κλίση και ξέρεις ότι σε αυτό το τομέα μπορώ να αφιερωθώ και να δαπανίσω τον χρόνο μου, έτσι, γιατί αν θέλουμε σε όλα να είμαστε καλοί, δεν φτάνει ο χρόνος της ζωής μας για να βελτιωθούμε σε ένα κομμάτι. Ένα επιστημονικό αντικείμενο, άμα επιλέξεις, πόσο καιρό πρέπει να ασχοληθείς για να πεις ότι όντως πραγματικά έχω εντρυφήσει και το γνωρίζω αυτό καλά. Οπότε, όταν αντιλαμβάνεσαι πού είναι η δική σου η θέση και πού μπορείς να δαπανίσεις το χρόνο και την ψυχική σου ενέργεια, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς με τις κλίσεις του άλλου για να πεις γιατί δεν είμαι εγώ σε εκείνη τη θέση. Όχι, φεύγει το κομμάτι της ζήλιας και ξέρεις ότι εγώ σε αυτό το σημείο έχω τη δικιά μου την αρετή και δεν χρειάζεται να αισθάνομαι μειονεκτικά απέναντι σε έναν άλλον ο οποίος σε έναν άλλο τομέα θα διαπρέψει. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό θεωρώ ότι είναι πως ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε σημαντικό επίπεδο αυτογνωσίας, τελικά από την αυτογνωσία θα καταλήξει και στην ετερογνωσία. Δηλαδή, γνωρίζοντας τον εαυτό του, θα ξέρει να εκτιμά και να σέβεται και την πορεία του άλλου. Και με μεγαλύτερη ευκολία κάποιος που έχει την αυτοεκτίμηση και λέει ότι εγώ είμαι καλός στο να τραγουδάω. Όταν δει κάποιον να ζωγραφίζει πολύ καλά, θα πάει και θα τον επενέσει και θα είναι ευγενικός μαζί του και θα του πει: «Είσαι πολύ καλός ζωγράφος, συγχαρητήρια. Εγώ δεν θα καταφέρω ποτέ αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ. Είσαι πολύ καλός και μπράβο σου». Αναγνωρίζεις δηλαδή και τα ταλέντα των άλλων όταν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και έχεις καταλάβει ποια είναι η δικιά σου πορεία και διαδρομή.
0: Πολύ ωραία αυτά που λέτε, παιδιά. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες, ότι η αυτογνωσία οδηγεί στην ετερογνωσία. να το πάμε και λίγο παραπέρα, ότι οδηγεί και στην θεογνωσία.
4: Έτσι.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος που ξέρει τον εαυτό του, ξέρει ποιος είναι, μπορεί να γνωρίσει και τον Θεό. Διότι αυτό που τυφλώνει τον άνθρωπο, στο τέλος είναι ο εγωισμός. Αν όμως ο άνθρωπος όμως είναι ταπεινός, τότε έρχεται και χάρη του Θεού και γνωρίζει ο άνθρωπος και τον εαυτό του και τον άλλον και τον Θεό. Έχει περάσει όμως ο χρόνος της εκπομπής μας, αγαπητά μου παιδιά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ
1: και εμείς ευχαριστούμε
4: καλά
0: που ήσταν σήμερα εδώ μαζί στην παρέα μας, όπως και εσάς τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνετε στους δέκτες σας. Νομίζω ότι ήμασταν μια μεγάλη παρέα που συζητήσαμε το θέμα της αυτογνωσίας που όλους μας αφορά. Όλοι πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, να γνωρίζουμε καλά τα χαρίσματά μας, τα τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός, ούτως ώστε να εργαστούμε με τα τάλαντα αυτά και να τα επαυξήσουμε, αλλά και το άλλο σκέλος, να γνωρίζουμε και τα ελαττώματά μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, να προσπαθούμε να τις διορθώνουμε και με πολύ πολύ ταπείνωση να τις παραδεχόμαστε, να τις καταθέτουμε στο εξομολογητήριο και να παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Αξιονέστη. Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
9: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
10: Για να ανάψει η φωτιά.
11: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Κάποτε, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε απαγορευτεί στους πιστούς να προσκυνούν τις ιερές εικόνες του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, ο οποίος ήταν μεγάλος οικονομάχος, είχε δώσει διαταγή να καταστραφούν οι εικόνες που υπήρχαν στα σπίτια των πιστών, στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Επίσης πρόσταξε να καλυφθούν με ασβέστη όλες οι τοιχογραφίες. Ακόμη και στη γυναίκα του, τη Θεοδόρα την Αυγούστα, παρόλο που ήξερε πόσο αγαπούσε τις εικόνες, τις είχε αυστηρότατα απαγορεύσει να έχει εικόνες στο παλάτι και να τις προσκυνά. Η Θεοδόρα όμως δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς να βλέπει τα αγαπημένα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγιάς. Όταν δόθηκε εντολή από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο να καούν όλες οι εικόνες του παλατιού, εκείνη μπόρεσε και έκρυψε, χωρίς να την καταλάβει κανείς, μια μικρή εικόνα της Παναγιάς πίσω από έναν μεγάλο καθρέφτη στο δωμάτιό της. Ποτέ κανείς δεν υποψιάστηκε το παραμικρό, γιατί η Θεοδόρα ήταν πολύ προσεκτική, ακόμη και με τους έμπιστους υπηρέτες της. Έτσι, σαν έμενε μόνη το βράδυ, έβγαζε την εικόνα της Παναγιάς, τη θυμίαζε, την προσκυνούσε και προσευχόταν μπρος της. Το ίδιο είχαν μάθει να κάνουν και οι πέντε μικρές της κόρες που κοιμόταν μαζί της στο μεγάλο βασιλικό δωμάτιο. Κάποιο απόγευμα που έλειπε η Θεοδόρα από το παλάτι, ο Θεόφιλος ήταν στο δωμάτιό της και έπαιζε με τις κόρες τους, τη Θέκλα, την Άννα, την Αναστασία, την Πουλχερία και τη Μαρία. Τα κορίτσια είχαν αφήσει εκείνο το χειμωνιάτικο απόγευμα τις πύληνες κούκλες τους, που τότε τις λέγανε πλαγκόνες, και παίζανε με τον πατέρα τους τη Φλόμυγα, που ήταν και το αγαπημένο τους παιχνίδι. Τα γέλια και οι φωνές τους ακούγονταν παντού και το παλάτι πλημμύρισε από τη χαρά τους. Η ώρα όμως πέρασε χωρίς να το καταλάβουν και το σκοτάδι τους ανάγκασε να ανάψουν τα μεγάλα κυροπήγια που βρίσκονταν στο δωμάτιο. Σαν είδε ο Θεόφιλος πως η Θεοδόρα αργούσε να γυρίσει, σκέφτηκε πως έπρεπε να βάλει τις κόρες του να κοιμηθούν. Τα κορίτσια, κουρασμένα από το παιχνίδι, δεν φέρανε καμιά αντίρρηση. Τη στιγμή όμως που ο πατέρας του στάθηκε για να τις καληνυχτήσει, τα κορίτσια του είπανε πως θέλανε να φιλήσουν την Παναγίτσα πριν πέσουν στα κρεβάτια τους.
1: «Μα στο παλάτι δεν έχουμε εικόνες»,
0: απάντησε ο Θεόφιλος στις κόρες του.
2: «Έχουμε την Παναγιά του καθρέφτη».
0: Ο Θεόφιλος τάχασε με τούτη την απάντηση. Αμέσως γύρισε και κοίταξε σαστισμένος στον καθρέφτη, προσπαθώντας να καταλάβει τι του λένε τα παιδιά.
1: «Δεν βλέπω καμία Παναγιά ζωγραφισμένη στον καθρέφτη».
2: «Μα δεν είναι ζωγραφισμένη πάνω στον καθρέφτη. Είναι κρυμμένη από πίσω. Η μητέρα βγάζει την εικόνα κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Κάνουμε την προσευχή μας προς την Παναγιά και της δίνουμε και από ένα φιλί».
0: Ακούγοντάς τα αυτά, ο Θεόφιλος κοκκίνησε από το θυμό του. Τρέμοντας έβαλε το χέρι του πίσω από τον καθρέφτη και ανοιχνεύοντας με την παλάμη του τον τοίχο, δεν άρχισε να πιάσει στα τυφλά μια μικρή ξύλινη εικόνα. Εν τω μεταξύ επέστρεψε η Θεοδόρα στο παλάτι. Αμέσως έμαθε από τους υπηρέτες για τα παιχνίδια του αυτοκράτορα και τα γέλια των παιδιών και έτρεξε γεμάτη χαρά στο δωμάτιο για να τους δει. Η σκηνή όμως που αντίκρισε έκανε το γέλιο της να μαρμαρώσει στα χείλη από τον τρόμο. Ο Θεόφιλος κρατούσε στα χέρια του την εικόνα της Παναγιάς και την κοιτούσε αγριεμένος. Σαν άκουσε την πόρτα, γύρισε απότομα και βλέπει τη Θεοδόρα να στέκει χλωμή και παγωμένη ανάμεσα στα ανοιγματοφύλων. Αμέσως την κάρφωσε με τα αυστηρό του βλέμμα και ξεσπώντας το θυμό του, πέταξε με δύναμη μέσα στο αναμένο τζάκι την εικόνα της Παναγιάς, ενώ με μεγάλες δρασκελιές έφυγε σαν αγέρας από το δωμάτιο δίχως να πει λέξη. Η Θεοδόρα μόλις έκλεισε με δύναμη πίσω του Θεόφιλο στην πόρτα, έτρεξε με λαχτάρα στο τζάκι και αψηφώντας τη δυνατή φωτιά έβγαλε την εικόνα από τις φλόγες που είχαν αρχίσει κιόλας να την καίνε. Το ίδιο εκείνο χειμωνιάτικο βράδυ κατέβηκε μόνη στο λιμάνι και έδωσε ένα μικρό δέμα στον καπετάνιο ενός καϊκιού που θα σαλπάριζε το ξημέρωμα για τη Χερσόνησο του Άθωνα. Του είπε, δίνοντάς του πολλά χρήματα, να την παραδώσει στους γεροντάδες που η Αυγούστα ήξερε που σας κοίταβαν εκεί και προσευχόταν ολόθερμα στην Παναγιά μας χρόνια πολλά πριν ονομαστεί εκείνος ο τόπος περιβόλη της. Έτσι και έγινε. Ο καπετάνιος παρέδωσε την εικόνα σε κάποιον γέροντα ασκητή και εκείνος τη φύλαξε στο κελάκι που ασκήτευε. Σήμερα, μετά από 1200 περίπου χρόνια, η εικόνα της Παναγιάς του Καθρέφτη βρίσκεται στο Άγιον Όρος, εκεί που την έστειλε η Αυτοκράτηρα. Μόνο που τώρα φυλάσσεται στο ιερό βήμα του Καθολικού της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. Οι πατέρες τη βγάζουν για προσκύνηση κάθε απόγευμα κατά τη διάρκεια του αποδείπνου.

0: Με το παράπονο έφυγε ο Μαθιός από το σπίτι, πως η λενιό του δεν το βοήθαγε τώρα που είχε ανάγκη στις δουλειές.
1: Δεν ξέρω εγώ γιορτές του Αλωνάρη. Αν το πάμε έτσι, κάθε μέρα όλο και κάποιος Άγιος γιορτάζει. Τι θα γίνουν οι δεματιές με το σιτάρι αν πιάσει καμιά βροχή? Δεν λυπάσαι τους κόπους μας?
2: Έλα εσύ στην εκκλησιά και δεν θα αφήσει Παναγιά.
1: Εγώ σήμερα θα λωνίσω.
2: Δεν είναι σωστό, Μαθιέ μου. Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά η Βλαχερνίτισσα, που το ξοκλήσι της είναι πάνω από το αλώνι μας. Το βλέπεις σωστό? Ο παπάς να λειτουργάει και εσύ να λωνίζεις? Οι ψαλτάδες να ψέλνουν και εσύ να φωνάζεις τα γαϊδουράκια μας? Ντέι, ψαρί, τράβα μέντιο.
1: Δεν ξέρω εγώ γιορτές τον Αλωνάρη.
0: Ξαναείπε μου τρομένος ο Μαθιός στα στερνά και βγήκε πρωί-πρωί από το σπίτι. Στο δρόμο που πήγαινε για τα λόνι με φορτωμένα δεματιές, σιτάρι τα γαϊδουράκια του, αντάμωσε τον Παπαλαβρέντη να πηγαίνει και εκείνος καβάλα στο δικό του γαϊδουράκι από το ίδιο μονοπάτι στο ξοκλήσι. Είδε ο παπάς το φόρτωμα και κατάλαβε που πάει ο Μαθιός, μα δεν του είπε κουβέντα. Σαν έφτασαν και οι δυο στον προορισμό τους, ο παπάς πήγε στο ξοκλήσι και άρχισε να ετοιμάζεται για τη θεία λειτουργία και ο Μαθιός το αλώνει. Και άρχισε να ξεφορτώνει τα δεμάτια το σιτάρι από τα γαϊδουράκια του. Δεν άργησε ο παπάς να βγει σε λίγο από το εκκλησάκι και άρχισε να χτυπά χαρμόσυνα την καμπάνα. Ο Μαθιός που

Πιο χαμηλά, την άκουσε, μα είχε τα χέρια του πιασμένα από τις δεματιές και δεν έκαμε το σταυρό του. Άξαφνα όμως, την ώρα εκείνη, βλέπει με τα μάτια του μια φλόγα να ξεπετάγεται μέσα από την αγκαλιά του και να φουντώνει μια φωτιά που λαμπάδιασε τη δεματιά που κρατούσε. Φλόγησε το πρόσωπό του, τσουρούφισε τα μουστάκια του και καψάλισε τα μαλλιά του. Ήταν τόσο ξαφνική η φλόγα που ίσα που πρόλαβε να αφήσει τάχυρα να πέσουν από τα χέρια του πριν καεί ολόκληρος. Ο Μαθιός ταράχτηκε, πάγωσε από το φόβο του και ίδρωσε ολάκερο το κορμί του έναν υδρότα ποτάμι, σαν είδε στάχτη μπρος τα πόδια του το δεμάτι. Και εκείνη τη στιγμή πέρασε σαν αστραπή από το νου του πως γίνηκαν όλα αυτά επειδή χρονιάρα μέρα δεν θέλησε να πάει στην εκκλησιά να τιμήσει την Παναγιά τη Βλαχερνίτισσα που ήταν η γιορτή της. Την ίδια ώρα ένας αγέρας ήρθε και φύσηξε σκορπώντας τα αποκαίδια του άχυρου παντού στο γύρο τόπο. Ο Μαθιός πέρασε το μανίκι του στο τσουρουφλισμένο του μουστάκι και σαν συλλογίστηκε για λίγο βάζει μια τρεχάλα και πηδώντας τις πεζούλες έφτασε με μια νανάσα στο ξοκλήσι και τρύπωσε σε ένα στασίδι πρώτος από όλους τους χωριανούς, ακόμη και από τους ψαλτάδες που φάνηκαν σε λίγο καθυστερημένοι να ανηφορίζουν το μονοπάτι. Όταν μάλιστα αργότερα έφτασε στο ξοκλήσι και η Λενιό με το μωρό στην αγκαλιά τραβώντας και τον Νικολή από το χέρι και είδε το Μαθιό της στο πρώτο το στασίδι, σάστησε και από τη χαρά της του έγνεψε χαμογελώντας. Την ώρα που θέλησε ο Παπαλαβρέντης να πει στους πανηγυριώτες δύο λόγια για την Παναγιά τη Βλαχερνίτισσα, ο Μαθιός του ζήτησε την άδεια να πει κάτι της που ήθελε στους συγχωριανούς του. Κι έτσι τροπαλά, από το στασίδι που καθόταν, διηγήθηκε σε όλους τι γίνηκε τη μέρα εκείνη στο αλώνι του. Κι οι χωριανοί άκουγαν με δέος το θαύμα το παράδοξο και έκαναν το σταυρό του συγκινημένοι. Από τότε η Παναγιά στο ξοκλήσι εκείνο που ήταν πάνω από τα λόνι του Μαθιού πήρε το όνομα Καψοδεματούσα για να θυμίζει σε όλους το

Ο κ. Δημητράκης ο Βλαντής ήταν καπνικάριος εις τας Αθήνας. Αν και ο ίδιος δεν προεχόταν από μεγάλο τζάκι, είχε κάνει από την εργασία του μια μικρή περιουσία. Ήταν καλός άνθρωπος ο κ. Δημητράκης, μα είχε μείνει γεροντοπαλίκαρο. Λόγω της δουλειάς του, καμιά κοπέλα όταν ήταν νέος δεν θέλησε να τον παντρευτεί, και αυτό γιατί η φήμη που είχαν στην πόλη οι καπνικάροι δεν ήταν καλή. Ποιος θα μπορούσε εξάλλου να συμπαθεί έναν φοροεισπράκτορα καπνικού φόρου? Ο καπνικός φόρος ήταν ένας παράξενος φόρος που πλήρωναν οι υπήκοοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο φόρος αυτός οριζόταν σύμφωνα με πόσα τζάκια κάπνιζαν στη στέγη ενός σπιτιού. Μην ξεχνάμε ότι το τζάκι εκείνα τα χρόνια ήταν ο μόνος τρόπος να ζεστάνουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι, μιας και δεν υπήρχαν σόμπες και θερμάστρες. Τα φτωχόσπιτα που ήταν μια καμαρούλα και είχαν ένα τζάκι για μαγείρεμα και συνάμα ζεστασιά, πλήρωναν λίγο φόρο. Τα αρχοντόσπιτα όμως, που είχαν πολλά δωμάτια και κάθε δωμάτιο το δικό του τζάκι, πλήρωναν βαρύτα τους καπνικούς φόρους. Η δουλειά του κ. Δημητράκη ήταν μέσα στο καταχύμωνο, ολιμερής, να σεριανά στις γειτονιές με το κεφάλι του ψηλά, κοιτάζοντας πόσες καπνοδόχοι καπνίζουν σε κάθε σπίτι, για να χτυπήσει έπειτα την πόρτα και να ζητήσει τον ανάλογο φόρο από τους ιδιοκτήτες. Οι φοροεισπράκτορες καπνού είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Αθηναίων. Πολλές φορές τα παιδιά φυλάγανε τσίλιες στα σταυροδρόμια και σαν τους βλέπανε στη γειτονιά, ειδοποιούσανε πόρτα την πόρτα τους γειτόνους να σβήσουν τα τζάκια για να μην φανεί ο καπνός. Ο κ. Δημητράκης όμως, που ήταν άνθρωπος του Θεού και όχι άνθρωπος του νόμου, συμπονούσε τους φτωχούς και συχνά έκανε τα στραβά μάτια. Έκανε δηλαδή πως δεν έβλεπε τις καμινάδες τους που κάπνιζαν, για να μην τους βάλει το φόρο που τους αναλογούσε. Σαν πέρασαν τα χρόνια και γέρασε ο κ. Δημητράκης, αποφάσισε με τα χρήματα που είχε μαζέψει να χτίσει μέσα στο κτηματάκι με τις ελιές που είχε κοντά στο μοναστηράκι μια εκκλησιά της Παναγιάς. «Για να συγχωρέσει η Παναγιά όλους τους καπνικάριους», έλεγε με πόνο καλός εκείνος άνθρωπος. Πράγματι, έτσι έγινε. Μέσα σε 2 χρόνια χτίστηκε μια όμορφη εκκλησία που όμοιά της δεν υπήρχε στη μικρή τότε Αθήνα. Και οι Αθηναίοι την ονόμασαν Καπνικαρέα, από τον καπνικάριο τον κ. Δημητράκη, που ήταν και ο κτήτορας.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Φίλοι μας, η πατρίδα μας, πλούσια σε ακτές και ακρογιαλιές, μας προσφέρει την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε το κολύμπι που άλλοι λαοί μόνο στην τηλεόραση ή στα βιβλία το απολαμβάνουν, μια και οι χώρες τους στην ενδοχώρα των Υπήρων δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Όμως το κολύμπι δεν είναι μόνο δροσιά και απόλαυση στην κάψα του καλοκαιριού και αξίζει να θυμίσουμε τι προσφέρει στην υγεία. Να το θυμίσουμε σε εκείνους που ή το αποφεύγουν από τεμπελιά ή το περιορίζουν στο να μπουν και να βγουν σαν να χτυπούν κάρτα από φόβο μην τους βάλει απουσία η θάλασσα. Ποτέ άλλοτε όσο στις μέρες μας δεν είχε τονιστεί η σημασία που έχει στη ζωή μας η κίνηση. Λοιπόν, το κολύμπι είναι η ιδεώδης κίνηση. Με τις αρμονικές κινήσεις του κορμιού και των άκρων διευκολύνει τη λειτουργία όλου του καρδιακού συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά το αναπνευστικό σύστημα γιατί διευρύνει τους πνεύμονες και με την κίνηση των χεριών κυρίως τους αναγκάζει να κινηθούν ρυθμικά και να λειτουργούν με τέλειες εισπνοές και εκπνοές σαν ένα τέλειο φυσερό. Είναι η καλύτερη φυσιοθεραπεία γιατί η μέρα με τη μέρα δυναμώνει και συσφίγγει τους μυς των άκρων, των ώμων, της πλάτης και της μέσης και τους γυμνάζει συνδυασμένα. Κάθε κίνηση και η πιο απλή είναι σύνθετη γιατί είναι αποτελεσματική για όλο το σώμα. Με την κίνηση στο κολύμπι ο οργανισμός κάνει τέλειες καύσεις. Έτσι ξοδεύονται οι θερμίδες, διαλύονται τα λίπη και το σώμα, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, χάνει το υπερβάλλον βάρος που πάντα είναι ζημιά για τον οργανισμό. Με την κίνηση μέσα στο νερό λαδώνονται οι αρθρώσεις για να επιτελούν σωστά το έργο τους χωρίς να δυσκολεύονται από το βάρος του ανθρωπίνου σώματος που εξουδετερώνεται από την άνοση του θαλασσινού νερού. Επιπλέον, ο όγκος του νερού αλλά και η φύση του νερού είναι το καλύτερο κοντράρισμα για να μην γίνονται οι ασκήσεις έτσι στον αέρα χωρίς κάποια αντίσταση. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που πάσχουν από παχυσαρκία, από δυσκαμψίες στις αρθρώσεις, από αναπνευστικά προβλήματα, από υπερευαισθησία στο κρύο, με το κολύμπι γυμνάζονται και σκληραγωγούνται χωρίς να καταπονούνται. Αλλά και το πνεύμα ζωογονείται με το κολύμπι, αφού με τις κινήσεις και το οξυγόνο όλο το σώμα και το νευρικό σύστημα λειτουργεί πιο σωστά.

Όμως φίλοι μας, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, έτσι και για το κολύμπι, ισχύει το παν μέτρον άριστον. Η γαλανή θάλασσα, μόλις τις ομορφιές της, κρύβει πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό κάθε κολυμβητής πρέπει να ξέρει να φυλάγεται και να τηρεί ορισμένες βασικές αρχές. Μην ξεκόβετε από τη συντροφιά σας και μην κολυμπάτε σε ώρες που είναι έρημη παραλία, όσο απολαυστικό κι αν είναι. Μην κολυμπάτε ποτέ με γεμάτο ή με εντελώς άδειο στομάχι. Αισθανθήκατε κόπωση, ρίγος, αδιαθεσία, ζάλι? Βγείτε αμέσως έξω. Μην κολυμπάτε σε περιοχές με μολυσμένα νερά, όταν μάλιστα υπάρχουν και απαγορευτικές πινακίδες. Μετά από μια ζεστή μέρα, μην δοκιμάσετε να μπείτε στη θάλασσα την άλλη που έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία και φυσάει ψυχρός άνεμος. Τέτοιες μεταβολές, που σημαίνουν συνήθως προς το τέλος του καλοκαιριού, θέτουν σε δοκιμασία την αντοχή της καρδιάς και δημιουργούν σοκ στους πνεύμονες. Σε άγνωστη θάλασσα μην ξεθαρεύετε, μην κολυμπάτε ποτέ νύχτα. Μην βασίζεστε στις δυνάμεις σας. Όταν κολυμπάτε προς τα νυχτά, να υπολογίζετε πάντα τις δυνάμεις που θα σας χρειαστούν για την επιστροφή. Πάθατε κράμπα? Μην τα χάνετε. Πιέστε το μέρος που μούδιασε για λίγο και γυρίστε ανάσκελα. Ήρεμα τότε και κουνώντας τα χέρια μόνο, κολυμπήστε προς την ακτή, αναπνέοντας βαθιά και ρυθμικά. Οι πολύ ωραίες ηλιοθεραπείες δεν προσθέτουν περισσότερη ωφέλεια στο σώμα. Και αν κάποτε ξεχαστήκατε στον ήλιο και ξεροψηθήκατε, μην μπαίνετε απότομα στο κρύο νερό. Ένα μικρό φαρμακείο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα είναι ό,τι πρέπει. Σε ένα διάβροχο τσαντάκι μπορούν να χωρέσουν ιόδιο, ινόπνευμα, οξυζενέ, βαμβάκι, γάζα, επίδεσμος, υγρή αμμονία για τσούχτρες και τσιμπήματα και μια-δυο καραμέλες που χρειάζονται σε περιπτώσεις εξάντλησης από υπογλυκαιμία.

Για να ολοκληρώσουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι, θα έπρεπε κάτι να πούμε για εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και για το καθήκον που έχουμε όλοι μας να τρέξουμε σε βοήθειά τους. Για να σώσεις άνθρωπο που πνίγεται, πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι καλός κολυμβητής και να ξέρεις όλα τα σχετικά με τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Το άριστο είναι να φροντίσεις να μάθεις από ειδικό, σωστά και υπεύθυνα την τέχνη αυτή που έχει σχέση με την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ως τότε, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να φωνάξεις σε βοήθεια και να κεντρήσεις το ενδιαφέρον και τη φιλοτιμία των άλλων για εκείνον που κινδυνεύει. Όταν το βγάλουν στην ακτή, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Τον γυρίζουμε μπρούμητα, με το κεφάλι χαμηλότερα και πλάγια, πιέζοντας το στομάχι να βγάλει το νερό. Στη συνέχεια, το γυρίζουμε ανάσκελα, με το κεφάλι προς τα πίσω και κάποιος που ξέρει, εφαρμόζει τεχνητή αναπνοή. Συγχρόνως, πρέπει να ειδοποιηθεί γιατρός. Να ευχηθούμε το καλοκαίρι να μην μας πλουτίσει με τέτοιες ή άλλες δυσάρεστες εμπειρίες και να χαρούμε τις χαρές της θάλασσας που δεν είναι μόνο το κολύμπι. Καλές διακοπές φίλοι μας!

Το πρόσωπο της Παναγίας κατέχει εξέχουσα θέση στη συνείδηση των πιστών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι η Αγία των Αγίων, η μητέρα του Χριστού και η απαρχή της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αυτή η κορυφαία θέση της τονίστηκε ιδιαίτερα στην εκκλησιαστική παράδοση που ύμνησε τις αρετές και τα χαρίσματά της και την εγκομίασε δοξολογικά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, εξαιτίας του ρόλου της Παναγίας στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, την περιέβαλε με σεβασμό και με τη μεγαλύτερη δυνατή ευλάβεια, προβάλλοντάς την ως πρότυπο αγιότητος, ως πρότυπο τελειώσεως και θεώσεως των ανθρώπων. Το πρόσωπο της Παναγίας, με την αιώνια και διαχρονική του λάμψη, είναι μια διαρκής πρόκληση για στροφή σε ηθικές ποιότητες και πνευματικούς στόχους που έχουν συνειδητά λησμονηθεί. Η Παρθένος Μαρία ενσαρκώνει στην Ορθόδοξη παράδοση το αληθινό πρότυπο ήθους και αρετής.

τις ιστορικές πληροφορίες που φωτίζουν την προσωπικότητα της Παναγίας αντλούμε άμεσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, από όπου και συνθέτουμε τους κύριους σταθμούς της ζωής της. Αν επιχειρήσουμε να εντρυφήσουμε σε αυτά, παρακολουθώντας τις λεπτομέρειές τους, θα διαπιστώσουμε τη διακριτική παρουσία της δίπλα στον Υιό της και το σωτηριώδες για την ανθρωπότητα έργο του. Η απουσία βιογραφικών λεπτομεριών της ζωής της Θεοτόκου στην Καινή Διαθήκη οδήγησε στην αναγκαιότητα της χρήσεως εκλαϊκευμένων κειμένων κυρίως κατά τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες. Στα κείμενα αυτά που είναι γνωστά ως απόκριφα αποτυπώνεται η λαϊκή ευσέβεια και η προσήλωση των πιστών στο πρόσωπο της Παναγίας. Τα κείμενα αυτά και συγκεκριμένα το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου παρέχουν πληροφορίες για άγνωστες πτυχές της ζωής της. Αυτές αναφέρονται κυρίως στην καταγωγή, τη γέννηση, την νηπιακή και παιδική ηλικία της Παρθένου Μαρίας. Σε πολλά εξάλλου κείμενα της πατερικής γραμματείας υπάρχουν αναφορές στο πρόσωπο της Παρθένου πέραν αυτών της Καινής Διαθήκης, χωρίς όμως να γίνεται μνήμα των πηγών τους. Είναι φανερό ότι οι συγγραφείς των πρώτων αιώνων, που είναι εγκύτερα στα ιερά πρόσωπα και τα γεγονότα της συγκεκριμένης περίοδου, χρησιμοποίησαν προφορικές μαρτυρίες, πολλές από τις οποίες έμειναν στη λαϊκή συνείδηση ή καταγράφηκαν στα απόκριφα που τελικά δεν πέρασαν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό το λόγο τα απόκριφα κείμενα είναι ανάγκη να συνεξετάζονται με τις ιστορικές μαρτυρίες και μάλιστα με εξαιρετική προσοχή. Σύμφωνα με αυτό το πνεύμα κινήθηκαν η Τρίτη και Τέταρτη Οικουμενικές Σύνοδοι στην Έφεσο το 431 και στη Χαλκιδόνα το 451, που κατοχύρωσαν την προς την Παρθένο Ευλάβεια και την περί Θεοτόκου θεολογία. Ειδικότερα, η χρήση των σχετικών αποκρύφων συνδέεται με την καθιέρωση των θεομητορικών εορτών. Από αυτά η Εκκλησία χρησιμοποίησε ό,τι ήταν θεολογικά ορθό. Με τον τρόπο αυτό αξιοποίησε τις ακριβείς πληροφορίες και τελικά οδήγησε στην παραθεώρηση και τον υποβιβασμό της σημασίας των απόκριφων. Παράλληλα έδωσε το έναυσμα για τη σύνθεση θεομητορικών ομιλιών που εξέφρασαν την πατερική διδασκαλία και τον σεβασμό των πιστών προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αναφορικά με την αξιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, ο καθηγητής Ιωάννης Αναστασίου σημειώνει ότι τα απόκριφα κείμενα αποκλείστηκαν από τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και δεν απέκτησαν το απαιτούμενο κύρος. Κατάφεραν όμως να εισβάλλουν στη ζωή της Εκκλησίας μέσω του εορτολογίου, της ζωγραφικής και της υμνογραφίας. Είναι γνωστό επίσης ότι η θεολογία των αποκρύφων έχει κατά καιρούς δημιουργήσει σύγχυση και πλήθος αιρέσεων με την απόλυτη, άκρητη ή αποκλειστική χρήση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορριφθούν τα πάντα εξ αρχής. Ο Επιφάνιος μοναχός γράφει σχετικά «Εμείς δε τους πολλούς διευκρινισάμενοι και συλλέξαντες τα εύπιστα και βέβαια και αληθή εκτε της εκκλησιαστικής ιστορίας ευσεβίου, καν εκ των αποκρύφων τι λάβομεν ή εξαιρετικών, μη δύσει μας μεμφέστο, εγάρ παρά των εχθρών μαρτυρίε αξιοπιστότερε εισήν, ως φυσήν ο Μέγας Βασιλείος». Συνεπώς, η Ορθόδοξη Παράδοση χρησιμοποιεί από τα απόκριφα και αξιοποιεί μόνο τα στοιχεία εκείνα που προσεγγίζουν τα ήδη γνωστά
από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης ή τουλάχιστον συμπληρώνουν πληροφορίες στα υπόλοιπα.

Είναι επίσης γεγονός ότι η εκκλησιαστική παράδοση διέσωσε, διεφύλαξε και διέδωσε μέσα από τη λατρεία και την ευσέβεια των πιστών όλα όσα δεν θα μπορούσε να περιλάβει η Καινή Διαθήκη. Αυτή άλλωστε δεν αποτελεί βιογραφικό κείμενο ούτε και για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, αλλά Ευαγγέλιο, δηλαδή χαρούμενη αγγελία και αισιόδοξο μήνυμα για τη λύτρωση του ανθρώπου. Με τα δεδομένα αυτά, είναι λογικό να δεχθούμε ότι δεν είναι αμεληταία τα χωρία της Καινής Διαθήκης όπου αναφέρεται η Θεοτόκος. Η ιστορικότητα του προσώπου της Παναγίας διασφαλίζεται από την αυθεντία της Καινής Διαθήκης και ενισχύεται από την παράδοση των πρώτων μετά Χριστών χρόνων. Τότε αρχίζει να καθιερώνεται η Παρθένος στη συνείδηση των πιστών ως μητέρα του Θεού και να αποδίδεται στο πρόσωπό της ο ανάλογος σεβασμός. Την πίστη του στην παράδοση της Εκκλησίας και στην πολύτιμη εμπειρία της λαδευτικής ζωής των πιστών διατύπωσαν με σαφήνεια οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες. Αυτοί δημιούργησαν μια μεγάλη σπουδαιότητα θεολογική παραγωγή όπου συνεκτιμώνται παράδοση και ιστορικά περιστατικά της Καινής Διαθήκης. Με τη θεολογική αυτή παραγωγή παγιώθηκε η θέση της Παναγίας στη ζωή και τη λατρεία της Εκκλησίας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη Θεοτόκο κατά χρονολογική ακολουθία απαντούν ήδη σε κείμενα πατέρων των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Ειδικότερα για τους αποστολικούς πατέρες Ιγνάτιο Αντιοχίας και Ιουστίνο το φιλόσοφο και μάρτυρα γράφει ο Άγιος Ειρηναίος που αξιοποίησε το προϋπάρχον υλικό. Περιστασιακά και αναφερόμενοι στα γεγονότα της Καινής Διαθήκης κάνουν επίσης μνήαν του προσώπου και του ρόλου της Μαρίας στη γέννηση του Χριστού η Κλήμης Αλεξανδρίας, Τερτιλιανός και Οριγένης. Οι πατέρες εξάλλου του 4ου αιώνα είναι εκείνοι που αναφέρονται ειδικότερα στην αγιότητα της Θεοτόκου και της ιδέων με τη Θεία Ενανθρώπιση. Ο Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας, αναπτύσσοντας τον παραλληλισμό Εύας Παρθένου Μαρίας που έκαναν ήδη προγενέστερη εκκλησιαστική συγγραφής και κυρίως ο Ιουστίνος, επισημαίνει τη σπουδαιότητα της αγιότητας της Παρθένου σε αντιδιαστολή προς την παρακοή της Εύας. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου μέσω της Αγνής Παρθένου έφερε τη σωτηρία σε όλη τη δημιουργία. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας ονομάζει την Παρθένο Μαρία Παναγία Παρθένου που γέννησε όχι κάποιον απλό άνθρωπο αλλά τον ίδιο το Θεό. Ο ρόλος του Κυρίλλου Αλεξανδρίας στην καθιέρωση και επισήμως του όρου Θεοτόκος στις 3η και 4η Οικουμενικές Συνόδου υπήρξε καθοριστικός. Μετά την αποκατάσταση της αλήθειας αυτής παρατηρείται μεγάλη άνθηση της θεομητορικής θεολογίας κυρίως μέσα από εγκομιαστικούς λόγους προς την Παρθένου, ενώ παράλληλα επισημαίνεται και αύξηση της λαϊκής ευσέβειας προς το πρόσωπό της. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής χαρακτηρίζει την Παναγία ως αληθή Θεοτόκο και υπάρθενο. Επικαλούμενος και τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας λέει ότι η Εκκλησία δέχεται την Παναγία όχι ως μητέρα κάποιου απλού ανθρώπου που θεώθηκε αργότερα προκόπτοντας την αρετή αλλά ως μητέρα του Θεού Λόγου η σύλληψη και η εσάρκωση του οποίου έγινε με άρρητο τρόπο. Το ίδιο και ο Ιωάννης Δαμασκηνός προσδίδει στον όρο Θεοτόκος χριστολογικό περιεχόμενο σημειώνοντας ότι η Παρθένος που γέννησε τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον Χριστό είναι Θεοτόκος.

Εκείνος όμως που ασχολείται εκτενέστερα και δίδει σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την Παναγία είναι ο Επιφάνιος μοναχός. Αυτός επικαλείται πληροφορίες άλλων που δεν κατονομάζει και συμπληρώνει τα κενά στις χρονολογικές λεπτομέρειες της ζωής της Παρθένου. Ως το 15ο έτος της ηλικίας της, όταν εκείνη ευηγγελίστη την παγκόσμιον χαράν, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Αναφέρεται όμως και στην κοίμηση, γράφοντας τα εξής: «Κυδεύσαντες αυτήν, έθηκαν εν μνημείο, δήλων δε εις Γεθσημανή, και με το λίγον το σώμα γέγον εν άφαντον». Στην ίδια ενότητα μνημονεύονται και τα πρόσωπα που ήσαν παρόντα στην κοίμηση της Θεοτόκου. Διονύσιος δε ο Αρεοπαγίτης λέγει: «Παρήνε εις την κοίμηση αυτής μετά Τιμοθέου και Ιεροθέου και Εταίρων, τούτους δε μαθήτευσε ο Άγιος Παύλος». Ο Επιφάνιος, επεξηγώντας το λόγο για τον οποίο οι Απόστολοι έγραψαν λίγα για τη Θεοτόκο, λέει ότι αυτοί επέμειναν ιδιαίτερα στην προβολή του έργου του Σαρκοθέντος Λόγου και ασχολήθηκαν περισσότερο με τις πράξεις εκείνου, κατ' οικονομίαν του Αγίου.

Στη βυζαντινή θεολογία του 14ου αιώνα, με τις έντονες ησυχαστικές τάσεις και εμπειρίες, κυριαρχεί το πρόσωπο και η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, που εξαίρει την ησυχαστική ζωή της Παρθένου. Ο θεοειδής βίος της στα Άγια των Αγίων κρίνεται καθοριστικός για τη διαμόρφωση της Άγιας προσωπικότητάς της. Την ίδια περίοδο, στη θεολογία του Νικολάου Καβάσιλα για την Παρθένο Μαρία, τονίζεται ιδιαίτερα η έννοια της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου. Η Παρθένος με τον πανάμωμο βίο της, την άκρα ταπείνωση και υπακοή στο θείο θέλημα, την άρνηση κάθε κακίας και την άσκηση όλων των αρετών, ανοίγαγε το κατ' εικόνα στην πιο υψηλή του έκφραση. Από την νεότερη θεολογία, ο καθηγητής Ιωάννης Καλογύρου θεωρεί πιθανό και λογικό ότι οι ιερείς που μετέδωσαν γραπτά ή προφορικά στον Ευαγγελιστή Λουκά τις σχετικές διηγήσεις τις άκουσαν από τον ίδια τη Μαρία, που ήταν εξοικειωμένη με το ιερατικό περιβάλλον. Άλλωστε ήταν παρούσα σε κάθε λατρευτική σύναξη και κοινή προσευχή των πιστών της χριστιανικής κοινότητας της εκολαπτώμενης πρώτης εκκλησίας πριν την Πεντηκοστή, όπου απολάμβανε μεγάλης τιμής και σεβασμού. Στις πράξεις των Αποστόλων, η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, μαζί με άλλες γυναίκες και με τους Αποστόλους στο Ιππερόν, ήσαν προσιλωμένοι με μια ψυχή στην προσευχή και τη δέηση. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι οι Απόστολοι είχαν επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών μετά την ανάληψη του Χριστού. Εκεί συνέχιζε να παραμένει η Θεοτόκος κοντά στον Ιωάννη, όπου όπως λέγεται και κοιμήθηκε.

Μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, αγαπητοί φίλοι, είναι να τα συνηθίσουμε στην προσπάθεια και ακόμη να τα παρακινούμε να υπομένουν χωρίς να διαμαρτύρονται. Γνώρισα κάποτε μία θαυμάσια μητέρα. Σαν ελεύθερη, είχε μελετήσει τα προβλήματα της αγωγής. Ήξερε πώς να δημιουργήσει στα μικρά της την επιθυμία για την προσπάθεια, την αίσθηση του ωραίου, τη συνήθεια της ειλικρίνειας, της τάξεως, της προσευχής, της απλής διαθέσεως. Κάθε εβδομάδα επετίθετο σε ένα ελάττωμα. Ζητούσε από τα παιδιά της να νικήσουν, ορίζοντάς τους έναν υψηλό στόχο πρακτικό, ικανό να τους συγκινήσει. Προκαλούσε το ενδιαφέρον τους για τους αρρώστους, για τους ιερείς, για μια σύνταξη που άτομα ηλικιωμένα θα επιθυμούσαν να πάρουν. Προκαλούσε το ενδιαφέρον των παιδιών με ένα σκοπό. Έπειτα τους έλεγε: «Πρέπει σήμερα να κάνετε θυσία». Τα παιδιά πρόσεχαν τον εαυτό τους, αγωνίζονταν. Το βράδυ η μητέρα τα βοηθούσε να ψηλαφίσουν τις χαρές που γεύεται κανείς όταν κάνει το καλό. Τα παιδιά το καταλάβαιναν. Παρατηρούσαν ότι το κακό κάνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο και ότι αντίθετα υπάρχουν υψηλές χαρές στο καθήκον. Προσπαθούσαν, έκαναν μόνοι τους κατακτήσεις. Ήταν περήφανοι.

Ένα από τα καλύτερα μέσα για να αναπτύξουμε τη θέληση του παιδιού είναι μέθοδος της επιδοκιμασίας όταν παρουσιάζεται ευκαιρία για να καταβάλουν κάποια προσπάθεια. Τα δύσκολα πράγματα μου αρέσουν. Αυτό μου στοιχίζει, θα το κάνω. Είναι δύσκολο, τόσο το καλύτερο. Με τις προσπάθειες γίνεται κανείς δυνατότερος. Λίγη σκληρή ζωή είναι αναγκαία για την υγεία, τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική. Τίποτε καλό και ωραίο δεν γίνεται εδώ κάτω χωρίς προσπάθεια. Το σπορ απαιτεί προσπάθεια. Όμως δεν γίνεται να νιώσει κανείς χαρά αν δεν περάσει τα εμπόδια του δρόμου. Υπάρχει στο βάθος κάθε παιδιού ένας ηρωισμός λανθάνων, τον οποίο πρέπει να επικαλούμαστε συχνά αν θέλουμε να υψωθεί. Ας είμαστε φίλοι μας ρεαλιστές. Κοροϊδεύουμε άσχημα τα παιδιά όταν τα αφήνουμε να πιστεύουν ότι εδώ κάτω έχουν απόλυτα δικαιώματα για ευτυχία και άμεση ικανοποίηση των ιδιοτροπιών και των φαντασιών τους. Πρέπει να μάθουν ότι στη ζωή τίποτε δεν αποκτάται χωρίς αγώνα, χωρίς υπομονή, χωρίς προσπάθεια. Πρέπει σαν χριστιανοί να συνεργαστούν για την απολύτρωση του κόσμου. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς να συναντήσουν το Σταυρό. Μέσα στον αγώνα και μερικές φορές μέσα στη δοκιμασία, ο άνθρωπος βρίσκει την πιο σταθερή και την πιο βαθιά χαρά.

Για μας, ο πόνος έχει μια έννοια που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να την καταλάβουν. Μην τους λέμε ότι ο πόνος είναι κάτι καλό. Όχι, ο πόνος είναι κακός. Δεν έρχεται από το Θεό, αλλά από την αμαρτία. Δεν πρέπει να τον παίρνουμε σαν τέλος, σκοπό δηλαδή, αλλά μόνο σαν μέσο ικανό να εξαλείψει τα λάθη μας και να βοηθήσει τον Κύριο στο απολυτρωτικό του έργο. «Χαίρον της παθήμασή μου», λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο παιδαγωγός που έχει καταλάβει το νόημα του πόνου και γνωρίζει την αξία του, θα κάνει τα παιδιά να καταλάβουν. Θα ξέρουν ότι ο πόνος είναι οδυνηρός, αλλά δεν θα το φοβούνται. Θα ξέρουν να επιβάλλονται εκούσια και να βρίσκουν στην παραδοχή του πόνου μια χαρά απείρως ανώτερη, γιατί θα είναι καρπός της Θείας Χάριτος.

Είναι φυσικό να φοβάται το παιδί, αλλά είναι ανώφελο και επικίνδυνο να του δημιουργούμε συμπλέγματα φόβου με τρομακτικές διηγήσεις, απεχθείς γκριμάτσες, ιστορίες με μπαμπούλες και ληστές. Όταν το παιδί φοβάται, δεν πρέπει να το κοροϊδεύουμε, αλλά να του δείχνουμε ότι μπορεί να μας εμπιστευτεί. Να του δίνουμε παράδειγμα ψυχραιμίας, να το ενθαρρύνουμε να καταλάβει ότι ο φόβος του είναι βάσιμος. Είναι καλό να έχει το παιδί μέχρι σε ενός σημείου την επιθυμία του κινδύνου. Το πρώτο από τα μέσα εναντίον του κινδύνου είναι να μην το φοβόμαστε, ακόμα και όταν πρόκειται για το παιδί μας. Πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε ό,τι δεν μας αρέσει για να συνηθίσουμε να αγαπάμε μόνο αυτό που πρέπει. Οι μεγάλες ηθικές νίκες είναι καρπός ενός πλήθους από μικρές νίκες στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Ένας από τους ρόλους της αγωγής είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία χαρακτήρων και να προσφέρουμε στο παιδί την πιο υψηλή εξουσία, την εξουσία του εαυτού του.

φίλοι μας. Η αγωγή πρέπει να είναι ευχάριστη. Για να κάνουμε τη ζωή μας ωραία, πρέπει με τη χάρη του Θεού να έχουμε μια καλή δόση αισιοδοξίας που να επιτρέπει να παίρνουμε πάντα τους ανθρώπους και τα πράγματα από την καλή πλευρά. Αισιοδοξία, η καλή διάθεση, ο χαρούμενος χαρακτήρας είναι παρόμοιες εκφράσεις μιας πολύτιμης αλήθειας που επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας και για μας τους ίδιους και για τους άλλους.

Μια θετική στάση απέναντι σε μια δύσκολη κατάσταση επιτρέπει να διατηρήσουμε τη διάβγεια και την ψυχραιμία μας, που είναι τόσο απαραίτητες για να βρούμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. Η αρνητική στάση αυξάνει τους κινδύνους αποτυχίας. Από τα πρώτα χρόνια πρέπει να συνηθίσουμε το παιδί να χαμογελάει σε όλα. Στους γονείς του φυσικά, στους φίλους, στους επισκέπτες, αλλά επίσης στη ζωή με τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες, τα εμπόδια της. Πιστεύετε ότι σφίγγοντας τις γροθιές και χτυπώντας τον βράχο που κλείνει το δρόμο θα καταφέρετε να τον μετακινήσετε? Με αυτόν τον τρόπο, φίλοι μας, χρησιμοποιούμε τα νεύρα μας και τους μυες μας άδικα. Αν κοιτάξουμε με χαμόγελο, θα μας κάνει να ανακαλύψουμε ευκολότερα το μέσο για να τον υπερπηδήσουμε.

Απογοήτευση είναι μια λέξη που δεν πρέπει να υπάρχει στο λεξιλόγιο ενός πραγματικού χριστιανού. Το κλίμα της οικογένειας συμβάλλει στο να κατευθύνει μια νεανική ψυχή σε στάση θετική ή αρνητική. Εκεί όπου οι γονείς συνεχώς στενάζουν, κριτικάρουν, παραπονιούνται για όλους και για όλα. Εκεί όπου ο ήλιος δεν μπαίνει ποτέ, όπου οι μέρες είναι συννεφιασμένες, το παιδί παίρνει τη ζωή με την πιο σκοτεινή μορφή της και αργότερα, ακόμα και τις ευτυχισμένες μέρες που η χαρά είναι κοντά του, διστάζει να την απολαύσει, γιατί πιστεύει ότι δεν θα διαρκέσει.

γιατί οι φίλοι μας να μιλάμε στα παιδιά με πρόσωπο αυστηρό? Οι περισσότεροι γονείς δεν ξέρουν τι χάνουν και οι ίδιοι και τα παιδιά τους όταν δεν τους χαμογελούν. Το χαμόγελο γλυκαίνει, ηρεμεί, γαλινεύει, ενθαρρύνει, τονώνει. Είναι σαν μια ακτίνα ήλιου. Έπειτα, είναι τόσο εύκολο, στοιχίζει τόσο λίγο κι όμως δίνει τόσο πολλά. Τι κρίμα να τους το στερούμε. Ένα παιδί που δεν γελάει, ένα παιδί που δεν τραγουδάει, είναι ένα παιδί δυστυχισμένο και άρρωστο. Για να αποκτήσει το παιδί ευχάριστο χαρακτήρα, πρέπει οι γονείς του να είναι γελαστοί και χαρούμενοι και να προσπαθούν να του δείξουν όλες τις καλές πλευρές των πραγμάτων και των γεγονότων. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η μητέρα πρότεινε έναν περίπατο, αλλά άρχισε να βρέχει. Ή πρέπει να βγουν και να δείξει με τη χαρά της ότι δεν φοβάται τη βροχή και ότι τον ήλιο τον έχουμε μέσα μας, ή αν βρέχει τόσο πολύ που δεν μπορούν να βγουν, να δείξει ότι χαίρεται που θα περάσουν το απόγευμα στο σπίτι και θα παίξουν εκεί. Όταν οι γονείς αντιδρούν ευχάριστα μπροστά στο απρόοπτο, υπερπηδούν τα εμπόδια χωρίς να αφήσουν να φανεί τίποτε και απολαμβάνουν και τις μικρότερες ευκαιρίες χαράς, τότε η οικογενειακή αιστεία είναι φωτεινή. Είναι καθήκον απέναντι στους άλλους να είμαστε χαρούμενοι. Λένε ότι αγαπητός είναι όποιος είναι χαρούμενος.

Μη φοβόμαστε να δείξουμε στα παιδιά μας τον ενθουσιασμό και το θαυμασμό μας. Υπάρχουν φίλοι μας τόσο ωραία πράγματα στον κόσμο, τόσα έργα του Θεού και των ανθρώπων που μπορούμε να θαυμάσουμε. Οι γονείς που είναι πραγματικά παιδαγωγοί δεν πρέπει να έχουν αυτή την οσυρή δυσαρέσκεια που δηλητηριάζει την οικογενειακή ατμόσφαιρα, οδηγεί στην απογοήτευση και δημιουργεί στους νέους ή μια αποπνικτική ατμόσφαιρα ή το φόβο για τη ζωή. Όταν λέμε σε ένα παιδί «Είσαι κακός, να γίνεις καλός», η πρόταση «Είσαι κακός» αρχίζει να δημιουργεί μέσα του την πεποίθηση ότι έχει απόλυτη και αθεράπευτη κακία. Έτσι, το «να γίνεις καλός» του φαίνεται σαν κάτι αδύνατο. Ας διηγούμε στα παιδιά την ιστορία με τα δύο βατράχια, εκείνη με το τριαντάφυλλο και την άλλη με το μπουκάλι. Δύο βάτραχοι πήγαιναν στην εξοχή και έπεσαν σε μια γαβάθα γάλα. Ο πρώτος, απελπισμένος, σταματάει την προσπάθεια να σωθεί και φωνάζοντας «Πνίγομαι, πνίγομαι», πεθαίνει από ασφυξία. Ο δεύτερος αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις, χτυπάει τα πόδια του όσο πιο δυνατά μπορεί και ξαφνικά πατάει σε ένα κομμάτι βούτυρο που σχηματίστηκε από το χτύπημα και σώζεται. Μπροστά σε ένα τριαντάφυλλο υπάρχουν δύο πιθανές στάσεις. Του απεσιόδοξου που απογοητεύεται γιατί τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια και του αισιόδοξου που χαίρεται γιατί πάνω από τα αγκάθια υπάρχουν τριαντάφυλλα. Μπροστά σε ένα μπουκάλι δύο φωνές μπορούν να ακουστούν. Δυστυχώς είναι μέχρι τη μέση άδειο. Ευτυχώς είναι γεμάτο μέχρι τη μέση.

Να, τι λέει μια εξαιρετική παιδαγωγός. Ας μάθουμε να χαμογελάμε στα παιδιά μας, για να τα μάθουμε να χαμογελούν. Δεν ξέρω αν έχετε παίξει το παιχνίδι του χαμόγελου. Είναι ένα παιχνίδι που συνίσταται στο να χαμογελάμε πλατιά σε ένα παιδί που έκανε μια μεγάλη ζημιά και με το οποίο είμαστε πολύ θυμωμένοι. Ενώ θέλουμε να γουρλώσουμε τα μάτια και να το μαλώσουμε, το χαμογελάμε. Το αποτέλεσμα είναι καταμάχητο. Το πρωί, έγραφε μια ηλικιωμένη δασκάλα, όταν κάθομαι μπροστά στο γραφείο μου, τρίβω τα χέρια μου από χαρά και λέω στα παιδιά, «Τι ευτυχία, θα εργαστούμε».

Είναι καλό να συμμετέχουν οι γονείς στη χαρούμενη ζωή των παιδιών. Μπορούν να τα ενθαρρύνουν να ετοιμάσουν μικρές οικογενειακές γιορτές για κάποια επιτυχία και επιστροφή από ταξίδι και άλλα. Στο τραπέζι, οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν χαρούμενα τις συζητήσεις. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από ηρεμία. Η νευρικότητα επιδρά σε αυτά όπως ο άνεμος στην αμμουδιά. Τα μικρά δέντρα γέρνουν εκεί που τα σβρώχνει ο άνεμος. Το παιδί, όπως τα φυτά, έχει ανάγκη από ήλιο. Η θλιμμένη αγωγή κόβει τα φτερά. Η χαρούμενη αγωγή διπλασιάζει την ορμή. Αυτό, φίλοι μας, που πρέπει πάση θυσία να εμποδίσουμε είναι το να δημιουργηθεί στα παιδιά η ιδέα ότι η οικογένεια είναι ένας τόπος μονότονος και κουραστικός. Ένας τόπος όπου πλήττουν.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Όρθρου και του Εσπερινού, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο πρώτος. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα κυκραγάρια και τα στοιχειρά Εσπέρια του ήχου πρώτου, τα οποία θα ακούσουμε από την χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ο Άγιος Αχίλιος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης.

το δογματικό Θεοτοκείο σε ήχο πρώτο, την παγκόσμιον δόξαν, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Ιωδίτης Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Αύγουστος του 1922 στη Σμύρνη. Εμείς συνεχίζαμε τα παιχνίδια μας. Τις επόμενες μέρες ο παππούς δεν μας άφησε να βγούμε από το σπίτι όμως. Δεν μας εξήγησε γιατί, αλλά μας απαγόρευσε να πάμε οπουδήποτε. Ο Σίμος ήρθε από το σπίτι και μας είπε ότι οι γονείς του μάζεψαν κάποια πράγματα και μάλλον τις επόμενες μέρες θα έφευγαν. Η κυραβέρα ήταν σκεφτική. Έκανε μεγάλες συζητήσεις με τον παππού στην κουζίνα και καταλαβαίναμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στην αρχή φοβόμασταν για τη θεία. Όμως μετά από μέρες ήρθε τηλεγράφημα ότι γέννησε ένα αγοράκι υγιέστατο και ότι οι γονείς μας θα επέστρεφαν με το επόμενο καράβι. Ήταν 19 Αυγούστου όταν ήρθε το τηλεγράφημα. Οι μάχες που γίνονταν γύρω από τη Σμύρνη ακούγονταν πλέον. Καπνοί φαίνονταν γύρω από την πόλη. Το πρωί ήρθε στο σπίτι και ο Παπαγεράσιμος. «Να φύγετε Κρήτονα», συμβούλεψε τον παππού μας. Ο ύπατος αρμοστής Στεριάδης έδωσε μυστική εντολή όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι έτοιμοι για να αναχωρήσουν. «Αύριο ελπίζω να γυρίσουν οι γονείς των παιδιών από την Αθήνα. Το πρωί θα κατεβούμε στο λιμάνι και θα δούμε. Είναι μέρες τώρα που περιμένω να φανεί στο γιος μου, αλλά δεν έρχεται. Φοβάμαι μήπως του συμβαίνει τίποτε στην Αθήνα. Δεν έρχονται και όλα τα πλοία της γραμμής. Φαίνεται πως με τα γεγονότα δεν μπορούν να επιστρέψουν. Αλλά εγώ, όπως και να έχει, δεν θα φύγω, παπά. Δεν αφήνω το γιος μου, παπά μου. Φύγετε. Τα νέα που έρχονται δεν είναι καλά», επέμεινε ο παππούλης. «Χάνουμε και αυτοί δεν έχουν μπέσα. Ακούστηκε ότι από όπου περάσανε βγάλανε μίσος και καταστροφή. Λαιλατούν, καίνε και δεν σέβονται ούτε τα σύμβολα της πίστης μας. Φανατισμένοι, ποτισμένοι από μίσος και φαρμάκι. Δεν πολεμάνε για εδάφη, αλλά για να μας αφανίσουν. Η Σμύρνη για αυτούς είναι σύμβολο. Τη λένε Γιαούρι Σμύρ, τη Σμύρνη των απίστων. Και πρέπει να ισοπεδωθεί. Άσε τους γραμματιζούμενους που προσπαθούν να μας καθησυχάσουν. Το κακό γίνεται. Και όλα αυτά τα κάνουν για να μην φύγουμε. Είδα αξιωματικούς να πετάνε στο δρόμο τα γαλόνια τους. Από τον γιατρό Ζαλίδη έμαθα ότι έφτασαν από την Ελλάδα δύο πλοία γεμάτα στρατό στη Ρεδεστό, αλλά οι στρατιώτες αρνήθηκαν να βγουν να πολεμήσουν. Όλα δείχνουν ότι το μέτωπο στο Αφιόν Καραχισάρ δεν θα κρατήσει. Αχ, μωρέ, και να ήμουν νεότερος. Κακό πράγμα ο πόλεμος, παρατήρησε ο Παπαγεράσιμος. Φταίει ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, φώναξε η κυρά Κατίνα. Για να κερδίσει τις εκλογές έταξε στον κόσμο ότι θα σταματήσει τον αγώνα και μετά όχι μόνο τον συνέχισε, αλλά ήθελε να μπει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Φταίνε οι σύμμαχοι, τη διόρθωσε η κυρά Βέρα. Δε χωνεύουν το βασιλιά και σταμάτησαν να μας βοηθάνε. Χωρίς βοήθεια, πού θα τα καταφέρουν τα παλικάρια στο εσωτερικό της Τουρκίας? Εκεί ο Κεμάλ τους έχει κάνει σαν άγρια σκυλιά. Ακούνε Έλληνα και ορμάνε. Η αδερφή μου, εγώ και ο Σίμος, κρυφακούγαμε πίσω από την πόρτα. Ο παππούς δεν θα έφευγε. Εμείς όταν θα έρχονταν οι γονείς μας, θα φεύγαμε. Για πού? Ο Σίμος μας είπε ότι ο πατέρας του αρνούνταν να φύγει. Και αυτός από το σπίτι του. Θα πολεμούσε μέχρι τελευταία στιγμή. Άρχιζε πλέον να γίνεται ξεκάθαρο. Θα χάναμε τον πόλεμο και έπρεπε να φύγουμε από την περιοχή. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε, όχι μόνο από τα γεγονότα, αλλά και από τον ήχο του πολέμου που έφτανε στα αυτιά μας, κάνοντας τον πόλεμο μια αλήθεια και όχι κάτι φανταστικό που ακούγαμε με ιστορίες. Καταλάβαμε ότι η κυρά Κατίνα και η κυρά Βέρα είχαν μαζέψει μερικά πράγματά μας σε μπόγους μετά από εντολή του παππού μας. Ήταν γεγονός. Το ξημέρωμα θα φεύγαμε από τη Σμύρνη. Τις μέρες αυτές βλέπαμε στους δρόμους πρόσφυγες από τα μέρη που ο στρατός είχε χάσει τη μάχη. Στις 25 Αυγούστου ο στρατηγός Χατζιανέστης μετέφερε το αρχηγείο του

0: σε πλοίο και όλο το ελληνικό επιτελείο, στρατός και αρχές έφυγαν από τη Σμύρνη. Η προκυμαία γέμισε με πλήθη που ήθελαν να αποχωρήσουν. Ο παππούς όμως περίμενε τους γονείς μας που και σήμερα δεν φάνηκαν. Κανένα πλοίο από την Αθήνα δεν έφτανε στο λιμάνι. Όπως πληροφορηθήκαμε μετά, εκεί ξέρανε την πραγματική κατάσταση στη Σμύρνη και δεν τους αφήνανε να ταξιδέψουν προς αυτήν. Η ελληνική κυβέρνηση δεν επέτρεπε να φτάσουν και 50 εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στη Χίο για να βοηθήσουν. Ξημέρωσε Σάββατο, 27 Αυγούστου. Από το πρωί ήρθαν πληροφορίες ότι οι Τούρκοι υπείς μαζί με τσέτες έκαψαν την Αρμένη και Συνοικία. Καπνή φαίνονταν από νωρίς και ο ουρανός είχε μαυρίσει. «Μετά θα κάψουν εμάς», είπε κλαίγοντας η κυρά Κατίνα και έκανε το σταυρό της. Ήδη ο κόσμος έπαιρνε χαρτιά και πήγαινε στο λιμάνι προσπαθώντας να βρει πλοίο για την Ελλάδα.
1: «Μόνο εκεί θα γλιτώσουμε»,
0: είχε προσθέσει η κυρά Κατίνα και ζήτησε άδεια από τον παππού να πάει στο λιμάνι με ένα ξαδερφό της που θα τη βοηθούσε να μπει σε πλοίο. Ο παππούς καταλάβαινε ότι τα πράγματα ήταν άσχημα, αλλά δεν αποφάσιζε να φύγουμε από τη Σμύρνη. «Θα πάμε στη Μητρόπολη και εκεί θα μας πούν τι θα κάνουμε». Πήραμε τα πράγματα που μας μάζεψε η κυρά Βέρα και πήγαμε στη Μητρόπολη. Εκεί βρισκόταν και ο Παπαγεράσιμος και ο Σίμος, αλλά και ο γιατρός Ζαλίδης με τα παιδιά του και άλλοι Έλληνες. Από το γραφείο του Μητροπολίτη βγήκε ο πρωτοσύγγελος και μας συμβούλεψε όλους να φύγουμε. Τσέτης υπείς μπήκαν στις 10.30 το πρωί και άρχισαν τις σφαγές. «Φύγετε να σωθείτε», μας είπε και ο Παπαγεράσιμος. «Εδώ κινδυνεύετε περισσότερο από οπουδήποτε. Θα κοιτάξουν να κάνουν κακό στην Ορθοδοξία μας πρώτα. Φύγετε». Ο παππούς με τον γιατρό και τον πατέρα του Σίμου έφυγαν για να βρουν τρόπο διαφυγής και παρακάλεσαν τον Παπαγεράσιμο να μας φυλάξει μέχρι να βρουν μεταφορικό μέσο για να φύγουμε. Έτσι εγώ και η Άννα, ο Σίμος με τα αδέρφια Ζαλίδη, περιμέναμε μέσα στα γραφεία της Μητρόπολης. Όταν θα ήταν σίγουροι ότι θα μπορούσαμε να επιβιβαστούμε σε πλοίο, θα έρχονταν να μας πάρουν. Πήγαν λοιπόν οι μεγάλοι να εξασφαλίσουν τα χαρτιά που θα μας βοηθούσαν να φύγουμε. Ο παππούς πρότεινε να μην πάμε μαζί τους. Ακούστηκαν πληροφορίες ότι ο κόσμος στο λιμάνι σφαγιάστηκε και δεν έφυγε ποτέ με πλοίο. Ήταν μεγάλο το πλήθος που είχε μαζευτεί και γίνονταν αρπαγές και δολοφονίες. Τότε θυμήθηκα και τη συζήτηση που είχαμε τυχαία ακούσει στο σπίτι του Άνταμ. Όλα όσα οι άντρες έλεγαν τότε, τώρα γίνονταν. Κινδυνεύαμε όλοι, έλεγε ο παππούς και γι' αυτό είπε στο γιατρό. «Δεν είναι ασφαλές το λιμάνι. Τα παιδιά μπορεί να ποδοπατηθούν ή να ταρπάξουν οι τσέτες. Πάμε εμείς να βγάλουμε χαρτιά και ερχόμαστε να τα πάρουμε». «Έχεις δίκιο, Κρήτον. Πάμε να δούμε μήπως μας βοηθήσει και ο πρέσβης», πρότεινε η κυρία Ζαλίδη που ήταν Γαλλίδα στην καταγωγή. Έτσι μείναμε για μεγαλύτερη προστασία στα γραφεία της Μητρόπολης και οι μεγάλοι έφυγαν βιαστικά για να βρουν τρόπο να φύγουμε από την πόλη. «Αν γίνει κάτι κακό», ψιθυρίσε ο πατέρας του Σίμου στον Παπαγεράσιμο, «να τους πας μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορεί να μπουν και εκεί», είπε πιστεύοντας ότι οι Τούρκοι θα σέβονταν έστω τα σύμβολα της πίστης μας. Πόσο έξω έπεσε. Βέβαια αυτό πίστεψαν και άλλοι Έλληνες της Σμύρνης και πήγαν στις εκκλησίες για να σωθούν. Όλες οι εκκλησίες ήταν γεμάτες από Έλληνες, όπως μας είπε ο Σίμος. Εμείς καθόμασταν στο δωμάτιο δίπλα από το γραφείο του Μητροπολίτη της Σμύρνης Χρυσοστόμου. Ο Παπαγεράσιμος ήταν έμπιστος βοηθός του και στεκόταν πάντα δίπλα του. Μας άφησε για λίγο μόνους και πήγε μαζί με τον Μητροπολίτη στο στρατηγό Νουρεντίν. Αυτός μιλούσε εκ μέρους των Τούρκων. Ήταν και παλαιότερα διοικητής της Σμύρνης και τώρα που είχαν το πάνω χέρι οι Τούρκοι επανήλθε. Ζήτησε να μιλήσει με τον Μητροπολίτη και συνεχώς καθησύχαζε τον κόσμο να μην φύγει και να ανοίξει κανονικά τα μαγαζιά του. Ήθελε να μείνουν όλοι οι Έλληνες εκεί, για να μην γλιτώσει κανείς. Αυτός λοιπόν θα συζητούσε με τον Δεσπότη. Μακάρι να κατάφερναν να έβρισκαν μια ειρηνική λύση.

Τέλη Αυγούστου του 1922. Περιμέναμε το Παπαγεράσιμο. Μέσα μας όλοι παρακαλούσαμε να τελείωναν αυτές οι φασαρίες και να γυρίσαμε στα σπίτια μας και στο ανέμελο παιχνίδι μας. Έξω από τα παράθυρα βλέπαμε στρατιώτες με ξυφολόγχες και σπαθιά γεμάτα με αίμα να περνούν και να κοιτάζουν τον κόσμο. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε και ο Παπαγεράσιμος μπήκε ανάστατο στο δωμάτιο. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί με αναφιλητά. «Ο Μητροπολίτης μας δεν ζει». Πήγε στο διοικητήριο να συζητήσει με τον Ουρεντίν και εκείνος τον παρέδωσε στο πλήθος να τον λιτσάρει. «Δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω». «Πώς σώθηκες εσύ, παππού?» τον ρώτησε ο Σίμος αγκαλιάζοντάς τον. «Ο Μητροπολίτης μας πίεσε να μην τον συνοδέψουμε και να τον περιμένουμε στο στενό μετά το διοικητήριο, ο Παπαγρηγόρης κι εγώ. Μας έβαλε να του υποσχεθούμε να μην φανερωθούμε ό,τι κι αν γινόταν. Δεν μπορούσαμε να τον σώσουμε. Ήταν τόση η μανία του πλήθους. Μόλις είδαμε τι γινόταν, τρέξαμε στη Μητρόπολη». Μείναμε άφωνοι. Ο Μητροπολίτης ήταν για μας πρόσωπο αγαπητό και σεβαστό. Μας φάνηκε αδιανόητη η εκδήλωση μίσους απέναντί του. Αγαπούσε τόσο τους κατοίκους της Μύρνης και μάλιστα βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη, άσχετα με το θρησκευμά του. Όλα αυτά ήταν απίστευτα. Ο Παπαγεράσιμος που μας πρόσεχε, μέχρι να έρθουν πίσω ο παππούς μας και οι γονείς του Σίμου και ο γιατρός Ζαλίδης, μετά από όσα είδε μας είπε: «Δεν θα περιμένουμε άλλο. Γρήγορα, πάρτε τα πράγματά σας και ακολουθήστε με». Πήραμε τα πράγματά μας και φύγαμε από το κτίριο της Μητρόπολης. Ο Παπαγεράσιμος περπατούσε μπροστά. Μας πήρε και μας πήγε πρώτα στο νεκροταφείο. Αμέτρητοι άνθρωποι ήταν εκεί. Άλλοι κρύβονταν στα μνήματα και άλλοι έκλαιγαν πάνω από τους τάφους των νεκρών συγγενών τους. Έξω από τα νεκροταφεία είχαμε δει και την Κατερινιό, του Φωτογιοργάκη. Ήταν μια νέα κοπέλα που μόλις είχε γεννήσει ένα κοριτσάκι. Το θυμάμαι καλά γιατί έμενε σε σπίτια αντικριστά με τον ονό μου. Αυτή λοιπόν, σε κατάσταση έξελη, κρατούσε το μωρό της στα χέρια της. Τα μαλλιά της ήταν ανάστατα και έβγαζε απελπισμένες κραυγές. Ο Παπαγεράσιμος την πλησίασε για να μάθει τι της συμβαίνει. Εκείνη με δάκρυα του είπε: «Σκότωσαν τον άντρα μου. Μπήκαν στο σπίτι και τον σκότωσαν. Κρυφτήκαμε στο πατάρι και γλιτώσαμε παπά μου. Τι θα γίνουμε?» «Κατερινιό, κάτι θα γίνει και για μας. Έχει ο Θεός. Ηρέμησε. Καταστραφήκαμε. Πάει όλη η ζωή μας. Μας ρημάξανε». «Κάθισε, κόρη μου. Ηρέμησε. Δώσε μου λίγο το μωρό σου». Το μωρό έκλαιγε γοερά. Ο Παγεράσιμος το κράτησε στην αγκαλιά του και το έδωσε στην Άννα. Της έκανε νόημα να το κουνήσει για να το ηρεμήσει. Μετά αγκάλιασε από τον ώμο την Κατερινιό και της μίλησε μαλακά. «Κοίτα να ζήσεις τώρα γι' αυτό», της απάντησε και της έδειξε το μικρό κοριτσάκι που κρατούσε η Άννα στην αγκαλιά της. «Δεν υπάρχει χρόνος για θρήνο. Είσαι άξια και αυτό θα ήθελε και εκείνος. Να ζήσεις εσύ και το παιδί σου». Το μωρό ανέμελο είχε αποκοιμηθεί γαλήνια στην αγκαλιά της Άννας. Κατερινιό, μετά τα λόγια του παπά, σηκώθηκε, το πήρε και έφυγε από το νεκροταφείο και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι. Την έστειλε σε ένα γνωστό του ο Παπαγεράσιμος για να τη βοηθήσει. Φύγαμε γρήγορα και από εκεί. Στους δρόμους τα πάντα γύρω καίγονταν. Ο Νουρεντίν Μπέης έδωσε εντολή να κάνουν όλα τα κτίρια. Ουσιαστικά αυτό ήθελε από την αρχή. Αρχικά, όπως διάβασε ο παππούς στην εφημερίδα Σμύρνη, έδωσε μια προθεσμία αρκετών ημερών για να μπορέσουν οι Έλληνες να φύγουν από τη Σμύρνη ειρηνικά. Δεν το είχε τηρήσει όμως και τώρα ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει για να σώσει τη ζωή του με όποιον τρόπο μπορούσε. Έπρεπε να βρούμε ένα μέρος ασφαλές για να κρυφτούμε χωρίς να κινδυνεύουμε. Ο Παπαγεράσιμος μας πήγε σε πολλά μέρη που θεωρούσε ασφαλή, αλλά όλα προέκυπταν επικίνδυνα. Οι στρατιώτες είχαν πάει παντού. Από όπου κι αν είχαν περάσει, είχαν σπείρει πόνο και λύπη. Τίποτε δεν τους σταματούσε. Σκότωναν ακόμη και άμαχο πληθυσμό. Πήγαμε στην εκκλησία του Ορφανοτροφείου. Εκεί είδαμε κόσμο πολύ μαζεμένο να κλαίει. Ο Παπαγεράσιμος δεν μας άφησε να πλησιάσουμε. Τούρκοι είχαν θανατώσει μαρτυρικά ένα παπά. «Προχωράτε μπροστά και μην κοιτάτε κατά εκεί. Προχωράτε». «Γιατί να μην κοιτάμε, τι έχει?» απόρρισε ο Σίμος. Ο Παπαγεράσιμος τον μάλωσε και είπε ξανά: «Μην κοιτάτε, προχωράτε ευθεία». Τυχαία συναντήσαμε και ένα ξάδερφο του πατέρα μου Χρυσοχώ. Αυτός είχε μαζέψει όλα τα κοσμήματα αξίας σε ένα μπόγο και προσπαθούσε να τα σώσει. Πίσω του έτρεχε η γυναίκα του και τα δυο του παιδιά με μπόγους φορτωμένα.
Καθένας προσπαθούσε να πάρει μαζί του ό,τι θεωρούσε ότι άξιζε να σωθεί. Αυτό που θα θυμάμαι πάντα είναι μια γριούλα από την Πέργαμο που ζούσε στα Γιαλάδικα. Αυτή, πέρα από το μικρό της μπόγο, κουβαλούσε στα χέρια της ένα κάδρο. Ήταν μια παλιά φωτογραφία της οικογένειάς της. Αυτή και ο άντρας της που είχε πεθάνει εδώ και καιρό καθόταν σε καρέκλες και πίσω τους ακριβώς έστεκαν οι δίδυμοι γη τους που είχαν χαθεί στο μέτωπο. Κρατούσε το κάδρο τόσο σφιχτά που νόμιζες ότι ήταν ένα με το σώμα της. Η αδερφή μου η Άννα κρατούσε σφιχτά το χέρι μου σε όλο το δρόμο και δάκρυα βουβά έτρεχαν από τα μάτια της. Η Ζωήτσα που ήταν και η πιο μικρή έκλαιγε συνεχόμενα εδώ και ώρες. Ο Χριστόφορος είχε γίνει μουσκεμα από τον υδρότα και εγώ με το Σίμω πανικοβληθήκαμε και κρατούσαμε τον Παπαγεράσιμο από το Ράσο για να μην το χάσουμε μέσα στην αναταραχή. Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση ο Παπαγεράσιμος μας οδήγησε στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με μια σοφή προτροπή του Νικόλου Μαυροκορδάτου θα ξεκινήσει η σημερινή μας εκπομπή. Αυτό και μόνο παρακαλώ τον Κύριο και παρακαλώ και τους Ορθοδόξους ηγεμόνες να προτιμούν μάλλον την ακρόαση της σοφίας του Θεανθρώπου Λόγου παρά αυτά τα σοφίσματα του Διαβόλου που τους κατακρεμίζουν στα βάραθρα του Άδου, διότι οι δυνατοί θα έχουν μεγάλες τις τιμωρίες στη γέννα του πυρός. Αλλά αν ποθείτε, ηγεμόνες, να γνωρίσετε εμπράκτως αυτά που λέχθηκαν, σκεφτείτε εκείνους τους βασιλείς που ήταν και λιοντάρια και αλεπούδες και θα δείτε ότι η μένσοή τους ήταν γεμάτη κινδύνους και θλίψεις, το δε τέλος τους γεμάτο δειλία και τρόμο. Διαβάστε τα βιβλία των βασιλείων και θα δείτε τον Ισραηλιτικό λαό να ταλαιπωρείται από την πείνα. Γιατί το έπαθε αυτό? Εξαιτίας του Σαούλ, ο οποίος αθέτησε την υπόσχεση και το λόγο που έδωσε ο Ιησούς του Ναβί στους Γαβαουνίτες. Και η παρανομία αυτή δεν εξαλείφθηκε παρά μόνο με το φόνο 7 ανδρών από τη γενιά του Σαούλ, οι οποίοι πέθαναν σταυρωμένοι. Διαβάστε ακόμη και τις παλιές ιστορικές παραδόσεις και θα βρείτε παντού πολλούς ηγεμόνες που για την τιμιότητά τους και πλουσιότατοι έγιναν και την κυριαρχία τους επέκτηναν σε πολλά μέρη της οικουμένης. Επειδή όμως θα ήταν μακροσκελέστατη η διήγηση και θα ξέφευγε από τους στόχους μας, εάν απαριθμίσουμε τα παραδείγματα όλων των πριγκίπων που εξαιτίας της πίστεώς τους διαφυλάχθηκαν σώοι και αυλαβείς από το Θεό, θα αναφερθώ μόνο σε ένα που αρκεί για όλα. Από αυτό θα καταλάβουν οι άρχοντες πόση ευτυχία προκάλεσε στους ηγεμόνες η ειλικρινής και άδουλη πίστη. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πολεμούσε με τον Δαρίο, τον βασιλιά των Περσών, έκανε το παν για να αποσπάσει από τη φιλία του Δαρίου τον Ιάδη, τον Μέγα Αρχιερέα των Ιουδαίων, και να τον κάνει σύμμαχο κατά των εχθρών του. Έστειλε μάλιστα και πρέσβεις για να δει τι σκέπτεται και να του τάξουν από μέρους του βασιλιά πολλές ευεργεσίες και χάρετες αν γινόταν σύμμαχός του. Εκείνος όμως τους απάντησε πως σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τη βασιλική διαταγή, διότι ενόρκως είχε υποσχεθεί στο Δαρίο ότι ποτέ όσο ζούσε δεν θα χρησιμοποιούσε τα άρματα εναντίον του. Όταν τα άκουσε αυτά ο Αλέξανδρος, στην αρχή θύμωσε εναντίον του Ιάδου, αργότερα όμως, όταν σκέφτηκε την αφοσίωσή του και την τήρηση της υποσχέσεώς του, ηρέμησε και εισερχόμενος στα Ιεροσόλυμα, μόλις είδε από μακριά τον Ιάδη, ντυμένο με την αρχιερατική στολή, να έρχεται σε προϋπάντησή του, προσήλθε μόνος, λέει ο ιστορικός Ιώσυπος, προσκύνησε το όνομα του Θεού που ήταν γραμμένο στην τιάρα του αρχιερέως και πρώτος τον ασπάστηκε. Με σταθερή λοιπόν πίστη, ο ηγεμόνες και με αγάπη ειλικρινή θα συνεργάζονται όλοι μαζί σας, εάν απορρίπτοντας το δόλο και την απάτη, αντλείτε από το Θεό μόνο το θάρρος σας και στρέφετε προς Αυτόν μόνον την ελπίδα σας, διότι εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνηση ενωφυλάσσον.

0: συνεζευγμένη με τη δύναμη της εξουσίας, ας έχει ο ηγεμόν τη μελέτη των γραμμάτων και θα είναι ένδοξο το όνομά του. Η υπέρλαμπρο στολή του ηγεμόνος είναι η πλήρης γνώση των επιστημών, διότι συμφέρει πάρα πολύ στην άριστη διοίκηση της πολιτείας. Αυτό εύκολα επιβεβαιώνεται με τα παραδείγματα εκείνων των ανδρών, οι οποίοι επειδή ήταν εξαίρετοι στη μάθηση, υπήρξαν και περισσότερο περίφημοι στον κόσμο και περισσότερο ευάρεστοι στο λαό και περισσότερο ευτυχή στη διοίκηση. Διότι τι άλλο είναι η επιστήμη του άρχοντος, εάν όχι κρατέωμα της βασιλείας, φως της βουλής, δύναμη της δικαιοσύνης και φρούριο ακαταμάχητο της κοινής σωτηρίας? Όλα τα ζητήματα του βασιλείου πάνε καλά όταν ο εξουσιαστής είναι σοφός, διότι δεν μπορούν να τον βλάψουν ούτε να τον απατήσουν, εφόσον μπορεί μόνος του να σκέπτεται και να κυβερνά τα πάντα. Είναι σαν άλλος Ιαννός που είχε και μπροστά και πίσω μάτια και βλέπει διπλάσια από ό,τι βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό σκεπτόμενος ο Πλάτων έλεγε ότι τότε θα είναι τρισευτυχισμένος ο κόσμος όταν αρχίσουν ή να βασιλεύουν οι σοφοί ή να φιλοσοφούν οι βασιλείς. Γι' αυτό η βασίλισσα του Σαβά εμακάριζε όσους ζούσαν κάτω από την εξουσία του Σολομώντος. Διότι όπως λέει η Αγία Γραφή, «Ελθούσα εις Ιερουσαλήμ, από τα μακράν διαστώτα πέρατε της οικουμένης, εν δυνάμει βαρίας φόδρα, και θαυμάζουσα του Σολομώντος τη φρόνησιν, τη σοφία του εν της λόγης, την εμπειρία εν της πράγμαση και πάσαν την βασιλική του μεγαλοπρέπεια, όλη εξατική ευόησε. Μακάρι οι παιδες σου ούτη, οι παρεστικότητες ενώπιόν σου διαπαντός». Και ήταν πολύ σωστή η ενέργειά της, διότι ο ηγεμόν που έχει στήριγμα την βακτηρία της συνέσεως και είναι στολισμένος με τη γνώση των επιστημών, γνωρίζει σαν άλλος Θησέας να βγάζει με ασφάλεια το λαό του από κάθε δολερό λαβύρινθο και να τον φέρνει στον ευθύ δρόμο. Γι' αυτό ο βασιλιάς Φίλιππος νουθετούσε τον Αλέξανδρο να καταγίνεται συνεχώς με τη μελέτη και την απόκτηση των γνώσεων, για να μην κάνεις, του έλεγε, πολλά για τα οποία τώρα εγώ μετανοώ που τα έκανα. Γνώριζε όντως ο υπέροχος αυτός άρχοντας ότι ο αγράμματος εξουσιαστής, ο αγράμματος άνθρωπος, δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει το βασίλειο, γι' αυτό δεν ντράπηκε να ομολογήσει ότι και ο ίδιος πολλές φορές έσφαλε και έκανε πολλά πράγματα παράλογα, διότι από την νεαρή του ηλικία δεν φρόντισε τη μόρφωσή του. Αυτό το γνώριζε άριστα και ο Ιούλιος Κέσαρ, ο πρώτος βασιλιάς των Ρωμαίων, ο οποίος ούτε στους πολέμους δεν υπολοιπόταν κανενός. Έτσι, με μεγάλη προθυμία και με πολύ ζήλο, φρόντιζε εξίσου και για τα γράμματα και για τα άρματα και αποδείχθηκε και στα δύο Κέσαρ, δηλαδή ανώτερος από όλους, όπως μαρτυρεί το εγκόμιό του. Ο Σκυπίων Αφρικανός, ο κεραυνός του πολέμου και μεταξύ των στρατηγών ο κατεξοχήν ανίκητος, δεν άφηνε ποτέ από τα χέρια του το βιβλίο του Ξενοφόντος, το οποίο αναφέρεται στην παιδεία και στρατιά του κύρου του πρεσβυτέρου, επειδή γνώριζε ότι ο αγράμματος ηγεμόν πάντα είναι καταφρονημένος. Γι' αυτό γράφει και ο Βερνάρδος προς τον Ευγένιο: «Πίθηκος εν στέγη είναι ο μωρός βασιλεύς, ο επιθρόνου καθήμενος». Ο Κάρολος ο Μέγας αγαπούσε υπερβολικά τη σπουδή των καλών τεχνών και των μαθημάτων. Αυτό μπορεί ο καθένας να το καταλάβει και από το ότι αυτός θεμελίωσε τις περίφημες εκείνες ακαδημίες στο Παρίσι και στην Παπία, οι οποίες με τόση δόξα σώζονται μέχρι σήμερα και ο ίδιος τις επλούτησε με τους σοφούς διδασκάλους, τους οποίους έφερε από όλα τα μέρη της οικουμένης με βασιλικά έξοδα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιο μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του ακαθίστου ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό@agialidia.com.

Το καλοκαίρι έφτασε και στην Ελλάδα μας, τη χώρα του ήλιου, με το ζηλευτό μεσογειακό κλίμα. Συχνά το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 40 βαθμούς. Ο ήλιος είναι ωφέλιμος, αλλά η αλόγιστη έκθεσή μας σε αυτόν δημιουργεί προβλήματα υγείας, ιδίως στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Επειδή όμως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, νάτι μας συμβουλεύει η παιδίατρος. Μέτρα για νεογνά και παιδιά. Ελαφρύ ντύσιμο με ελεύθερα τα άκρα. Λείψη γάλακτος και άλλων άφθονων υγρών, όπως χαμομήλι και νερό. Γεύματα με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αποφυγή έκθεση στον ήλιο. Χρήση καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή χώρων με μεγάλο συνωστισμό. Όχι παιχνίδι στον ήλιο. Γονείς που έχουν παιδιά με χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Ας ακούσουμε όμως και τη γιατρό τι έχει να μας πει για τους ηλικιωμένους. Μέτρα για ηλικιωμένα άτομα. Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών. Επιλογή δροσερών περιοχών για διακοπές. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Αποφυγή ηλιοθεραπείας, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ελαφριά ένδυση, όχι σκουρόχρωμα ρούχα. Ελαφρά και μικρά γεύματα, με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Σε μεγάλη εφίδρωση συνιστάται η πρόσθετη λήψη αλατιού. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λήψη άφθονων υγρών. Χρήση γυαλιών, καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή βαριάς σωματικής κούρασης και βαδίσματος. Να μην εγκαταλείπονται μόνα τους τα ηλικιωμένα άτομα στο σπίτι, χωρίς την επιτήρηση από άλλο άτομο, σε περίπτωση διακοπών της οικογένειας.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους εγκύπρο Αγίους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στους εγκύπρου Αγίους. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία ισοκρατημάτων. Θα συνεχίσουμε με ύμνους από τον Εσπερινό των εγκύπρου Αγίων.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

0: Κάποτε, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε απαγορευτεί στους πιστούς να προσκυνούν τις ιερές εικόνες του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, ο οποίος ήταν μεγάλος οικονομάχος, είχε δώσει διαταγή να καταστραφούν οι εικόνες που υπήρχαν στα σπίτια των πιστών, στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Επίσης πρόσταξε να καλυφθούν με ασβέστη όλες οι τοιχογραφίες. Ακόμη και στη γυναίκα του, τη Θεοδόρα την Αυγούστα, παρόλο που ήξερε πόσο αγαπούσε τις εικόνες, τις είχε αυστηρότατα απαγορεύσει να έχει εικόνες στο παλάτι και να τις προσκυνά. Η Θεοδόρα όμως δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς να βλέπει τα αγαπημένα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγιάς. Όταν δόθηκε εντολή από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο να καούν όλες οι εικόνες του παλατιού, εκείνη μπόρεσε και έκρυψε, χωρίς να την καταλάβει κανείς, μια μικρή εικόνα της Παναγιάς πίσω από έναν μεγάλο καθρέφτη στο δωμάτιό της. Ποτέ κανείς δεν υποψιάστηκε το παραμικρό, γιατί η Θεοδόρα ήταν πολύ προσεκτική, ακόμη και με τους έμπιστους υπηρέτες της. Έτσι, σαν έμενε μόνη το βράδυ, έβγαζε την εικόνα της Παναγιάς, τη θυμίαζε, την προσκυνούσε και προσευχόταν μπρος της. Το ίδιο είχαν μάθει να κάνουν και οι πέντε μικρές της κόρες που κοιμόταν μαζί της στο μεγάλο βασιλικό δωμάτιο. Κάποιο απόγευμα που έλειπε η Θεοδόρα από το παλάτι, ο Θεόφιλος ήταν στο δωμάτιό της και έπαιζε με τις κόρες τους, τη Θέκλα, την Άννα, την Αναστασία, την Πουλχερία και τη Μαρία. Τα κορίτσια είχαν αφήσει εκείνο το χειμωνιάτικο απόγευμα τις πύληνες κούκλες τους, που τότε τις λέγανε πλαγκόνες, και παίζανε με τον πατέρα τους τη Φλόμυγα, που ήταν και το αγαπημένο τους παιχνίδι. Τα γέλια και οι φωνές τους ακούγονταν παντού και το παλάτι πλημμύρισε από τη χαρά τους. Η ώρα όμως πέρασε χωρίς να το καταλάβουν και το σκοτάδι τους ανάγκασε να ανάψουν τα μεγάλα κυροπήγια που βρίσκονταν στο δωμάτιο. Σαν είδε ο Θεόφιλος πως η Θεοδόρα αργούσε να γυρίσει, σκέφτηκε πως έπρεπε να βάλει τις κόρες του να κοιμηθούν. Τα κορίτσια, κουρασμένα από το παιχνίδι, δεν φέρανε καμιά αντίρρηση. Τη στιγμή όμως που ο πατέρας του στάθηκε για να τις καληνυχτήσει, τα κορίτσια του είπανε πως θέλανε να φιλήσουν την Παναγίτσα πριν πέσουν στα κρεβάτια τους.
1: «Μα στο παλάτι δεν έχουμε εικόνες»,
0: απάντησε ο Θεόφιλος στις κόρες του.
2: «Έχουμε την Παναγιά του καθρέφτη».
0: Ο Θεόφιλος τάχασε με τούτη την απάντηση. Αμέσως γύρισε και κοίταξε σαστισμένος στον καθρέφτη, προσπαθώντας να καταλάβει τι του λένε τα παιδιά.
1: «Δεν βλέπω καμία Παναγιά ζωγραφισμένη στον καθρέφτη».
2: «Μα δεν είναι ζωγραφισμένη πάνω στον καθρέφτη. Είναι κρυμμένη από πίσω. Η μητέρα βγάζει την εικόνα κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Κάνουμε την προσευχή μας προς την Παναγιά και της δίνουμε και από ένα φιλί».
0: Ακούγοντάς τα αυτά, ο Θεόφιλος κοκκίνησε από το θυμό του. Τρέμοντας έβαλε το χέρι του πίσω από τον καθρέφτη και ανοιχνεύοντας με την παλάμη του τον τοίχο, δεν άρχισε να πιάσει στα τυφλά μια μικρή ξύλινη εικόνα. Εν τω μεταξύ επέστρεψε η Θεοδόρα στο παλάτι. Αμέσως έμαθε από τους υπηρέτες για τα παιχνίδια του αυτοκράτορα και τα γέλια των παιδιών και έτρεξε γεμάτη χαρά στο δωμάτιο για να τους δει. Η σκηνή όμως που αντίκρισε έκανε το γέλιο της να μαρμαρώσει στα χείλη από τον τρόμο. Ο Θεόφιλος κρατούσε στα χέρια του την εικόνα της Παναγιάς και την κοιτούσε αγριεμένος. Σαν άκουσε την πόρτα, γύρισε απότομα και βλέπει τη Θεοδόρα να στέκει χλωμή και παγωμένη ανάμεσα στα ανοιγματοφύλων. Αμέσως την κάρφωσε με τα αυστηρό του βλέμμα και ξεσπώντας το θυμό του, πέταξε με δύναμη μέσα στο αναμένο τζάκι την εικόνα της Παναγιάς.

Παναγιάς, ενώ με μεγάλες δρασκελιές έφυγε σαν αγέρας από το δωμάτιο δίχως να πει λέξη. Η Θεοδώρα, μόλις έκλεισε με δύναμη πίσω του Θεόφιλο στην πόρτα, έτρεξε με λαχτάρα στο τζάκι και αψηφώντας τη δυνατή φωτιά έβγαλε την εικόνα από τις φλόγες που είχαν αρχίσει κιόλας να την καίνε. Το ίδιο εκείνο χειμωνιάτικο βράδυ κατέβηκε μόνη στο λιμάνι και έδωσε ένα μικρό δέμα στον καπετάνιο ενός καϊκιού που θα σαλπάριζε το ξημέρωμα για τη Χερσόνησο του Άθωνα. Του είπε, δίνοντάς του πολλά χρήματα, να την παραδώσει στους γεροντάδες που η Αυγούστα ήξερε που σας κοίταβαν εκεί και προσευχόταν ολόθερμα στην Παναγιά μας χρόνια πολλά πριν ονομαστεί εκείνος ο τόπος περιβόλητης. Έτσι και έγινε. Ο καπετάνιος παρέδωσε την εικόνα σε κάποιον γέροντα ασκητή και εκείνος τη φύλαξε στο κελάκι που ασκήτευε. Σήμερα, μετά από 1200 περίπου χρόνια, η εικόνα της Παναγιάς του Καθρέφτη βρίσκεται στο Άγιον Όρος, εκεί που την έστειλε η Αυτοκράτηρα. Μόνο που τώρα φυλάσσεται στο Ιερό Βήμα του Καθολικού της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. Οι πατέρες τη βγάζουν για προσκύνηση κάθε απόγευμα κατά τη διάρκεια του αποδείπνου.

Προσβάλλθηκε άραγε να μετρήσει πόσα ήταν τα πρώτα βήματα που έκανε η Παναγιά μας, σαν ήταν μικρό κοριτσάκι, όταν άφησε τα χέρια που τη στήριζαν και έτρεξε να πέσει μέσα στην αγκαλιά της μάνας της. Κι όμως, είπανε πως ήταν 7 τα πρώτα βήματά της. Έτσι, σαν τέριαξε τις ψηφίδες του ο αγιογράφος και έφτιαξε ετούτη τη σκηνή στην ονομαστή μονή της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, ονόμασε την Παναγιά 7

0: Με το παράπονο έφυγε ο Μαθιός από το σπίτι, πως η Λενιό του δεν το βοήθαγε τώρα που είχε ανάγκη στις δουλειές.
1: Δεν ξέρω εγώ γιορτές του Αλωνάρη. Αν το πάμε έτσι, κάθε μέρα όλο και κάποιος Άγιος γιορτάζει. Τι θα γίνουν οι δεματιές με το σιτάρι αν πιάσει καμιά βροχή? Δεν λυπάσαι τους κόπους μας?
2: Έλα εσύ στην εκκλησιά και δεν θα αφήσει Παναγιά.
1: Εγώ σήμερα θα λωνίσω.
2: Δεν είναι σωστό, Μαθιέ μου. Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά η Βλαχερνίτισσα, που το ξοκλήσι της είναι πάνω από το αλώνι μας. Το βλέπεις σωστό? Ο παπάς να λειτουργάει και εσύ να λωνίζεις? Οι ψαλτάδες να ψέλνουν και εσύ να φωνάζεις τα γαϊδουράκια μας? Ντέι, ψαρί, τράβα μέντιο.
1: Δεν ξέρω εγώ γιορτές τον Αλωνάρη.
0: Ξαναείπε μου τρομένος ο Μαθιός στα στερνά και βγήκε πρωί-πρωί από το σπίτι. Στο δρόμο που πήγαινε για τα λόνι με φορτωμένα δεματιές, σιτάρι τα γαϊδουράκια του, αντάμωσε τον Παπαλαβρέντη να πηγαίνει και εκείνος καβάλα στο δικό του γαϊδουράκι από το ίδιο μονοπάτι στο ξοκλήσι. Είδε ο παπάς το φόρτωμα και κατάλαβε που πάει ο Μαθιός, μα δεν του είπε κουβέντα. Σαν έφτασαν και οι δυο στον προορισμό τους, ο παπάς πήγε στο ξοκλήσι και άρχισε να ετοιμάζεται για τη θεία λειτουργία και ο Μαθιός το αλώνει. Και άρχισε να ξεφορτώνει τα δεμάτια το σιτάρι από τα γαϊδουράκια του. Δεν άργησε ο παπάς να βγει σε λίγο από το εκκλησάκι και άρχισε να χτυπά χαρμόσυνα την καμπάνα. Ο Μαθιός, που ήταν πιο χαμηλά, την άκουσε, μα είχε τα χέρια του πιασμένα από τις δεματιές και δεν έκαμε το σταυρό του. Άξαφνα όμως, την ώρα εκείνη, βλέπει με τα μάτια του μια φλόγα να ξεπετάγεται μέσα από την αγκαλιά του και να φουντώνει μια φωτιά που λαμπάδιασε τη δεματιά που κρατούσε, φλόγησε το πρόσωπό του, τσουρούφισε τα μουστάκια του και καψάλισε τα μαλλιά του. Ήταν τόσο ξαφνική η φλόγα που ίσα που πρόλαβε να αφήσει τάχυρα να πέσουν από τα χέρια του πριν καεί ολόκληρος. Ο Μαθιός ταράχτηκε, πάγωσε από το φόβο του και ίδρωσε ολάκερο το κορμί του έναν υδρότα ποτάμι, σαν είδε στάχτη μπρος τα πόδια του το δεμάτι. Και εκείνη τη στιγμή πέρασε σαν αστραπή από το νου του πως γίνηκαν όλα αυτά επειδή χρονιάρα μέρα δεν θέλησε να πάει στην εκκλησιά να τιμήσει την Παναγιά τη Βλαχερνίτισσα που ήταν η γιορτή της. Την ίδια ώρα ένας αγέρας ήρθε και φύσηξε σκορπώντας τα αποκαίδια του άχυρου παντού στο γύρο τόπο. Ο Μαθιός πέρασε το μανίκι του στο τσουρουφλισμένο του μουστάκι και σαν συλλογίστηκε για λίγο, βάζει μια τρεχάλα και πηδώντας τις πεζούλες έφτασε με μια ανάσα στο ξοκλήσι και τρύπωσε σε ένα στασίδι πρώτος από όλους τους χωριανούς, ακόμη και από τους ψαλτάδες που φάνηκαν σε λίγο καθυστερημένοι να ανηφορίζουν το μονοπάτι. Όταν μάλιστα αργότερα έφτασε στο ξοκλήσι και η Λενιό με το μωρό στην αγκαλιά, τραβώντας και τον Νικολή από το χέρι, και είδε το Μαθιό της στο πρώτο το στασίδι, σάστησε και από τη χαρά της του έγνεψε χαμογελώντας. Την ώρα που θέλησε ο Παπαλαβρέντης να πει στους πανηγυριώτες δυο λόγια για την Παναγιά τη Βλαχερνίτισσα, ο Μαθιός του ζήτησε την άδεια να πει κάτι της που ήθελε στους συγχωριανούς του. Κι έτσι τροπαλά, από το στασίδι που καθόταν, διηγήθηκε σε όλους τι γίνηκε τη μέρα εκείνη στο αλώνι του. Και οι χωριανοί άκουγαν με δέος το θαύμα το παράδοξο και έκαναν το σταυρό τους συγκινημένοι. Από τότε η Παναγιά στο ξοκλήσι εκείνο που ήταν πάνω από τα λόνι του Μαθιού πήρε το όνομα Καψοδεματούσα για να θυμίζει σε όλους

Ο κύριος Δημητράκης ο Βλαντής ήταν καπνικάριος εις τας Αθήνας. Αν και ο ίδιος δεν προεχόταν από μεγάλο τζάκι, είχε κάνει από την εργασία του μια μικρή περιουσία. Ήταν καλός άνθρωπος ο κύριος Δημητράκης, μα είχε μείνει γεροντοπαλίκαρο. Λόγω της δουλειάς του, καμιά κοπέλα όταν ήταν νέος δεν θέλησε να τον παντρευτεί, και αυτό γιατί η φήμη που είχαν στην πόλη οι καπνικάροι δεν ήταν καλή. Ποιος θα μπορούσε εξάλλου να συμπαθεί έναν φοροεισπράκτορα καπνικού φόρου? Ο καπνικός φόρος ήταν ένας παράξενος φόρος που πλήρωναν οι υπήκοοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο φόρος αυτός οριζόταν σύμφωνα με πόσα τζάκια κάπνιζαν στη στέγη ενός σπιτιού. Μην ξεχνάμε ότι το τζάκι εκείνα τα χρόνια ήταν ο μόνος τρόπος να ζεστάνουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι, μιας και δεν υπήρχαν σόμπες και θερμάστρες. Τα φτωχόσπιτα που ήταν μια καμαρούλα και είχαν ένα τζάκι για μαγείρεμα και συνάμα ζεστασιά, πλήρωναν λίγο φόρο. Τα αρχοντόσπιτα όμως, που είχαν πολλά δωμάτια και κάθε δωμάτιο το δικό του τζάκι, πλήρωναν βαρύτατους καπνικούς φόρους. Η δουλειά του κ. Δημητράκη ήταν μέσα στο καταχύμωνο, ολιμερής, να στεριανά στις γειτονιές με το κεφάλι του ψηλά, κοιτάζοντας πόσες καπνοδόχοι καπνίζουν σε κάθε σπίτι, για να χτυπήσει έπειτα την πόρτα και να ζητήσει τον ανάλογο φόρο από τους ιδιοκτήτες. Οι φοροεισπράκτορες καπνού είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Αθηναίων. Πολλές φορές τα παιδιά φυλάγανε τσίλια στα σταυροδρόμια και σαν τους βλέπανε στη γειτονιά, ειδοποιούσανε πόρτα την πόρτα τους γειτόνους να σβήσουν τα τζάκια για να μην φανεί ο καπνός. Ο κ. Δημητράκης όμως, που ήταν άνθρωπος του Θεού και όχι άνθρωπος του νόμου, συμπονούσε τους φτωχούς και συχνά έκανε τα στραβά μάτια. Έκανε δηλαδή πως δεν έβλεπε τις καμινάδες τους που κάπνιζαν για να μην τους βάλει το φόρο που τους αναλογούσε. Σαν πέρασαν τα χρόνια και γέρασε ο κ. Δημητράκης, αποφάσισε με τα χρήματα που είχε μαζέψει να χτίσει μέσα στο κτηματάκι με τις ελιές που είχε κοντά στο μοναστηράκι μια εκκλησιά της Παναγιάς. «Για να συγχωρέσει η Παναγιά όλους τους καπνικάριους», έλεγε με πόνο ο καλός εκείνος άνθρωπος. Πράγματι, έτσι έγινε. Μέσα σε 2 χρόνια χτίστηκε μια όμορφη εκκλησία που όμοιά της δεν υπήρχε στη μικρή τότε Αθήνα. Και οι Αθηναίοι την ονόμασαν Καπνικαρέα, από τον καπνικάριο, τον κ. Δημητράκη, που ήταν και ο κτήτορας.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθη το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
4: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 24930 61811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου.

0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, της αυρός, των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντος ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφείλων.

Και προσπέσουμε ένα αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξ μου, η γαλιά σου το επί Θεών ζώντα. Και γά του Θείου νεύρενε αυτό οικίαν και τριγώνω η άνοια αυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων, ο Βασιλεύ μου και ο Θεό μου. Μακάρι οι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάριο αν ήρωε την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα του πλαθμόνο ει τον τόπο τον έθετο. Και γάρε ευλογία δώσεων νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεων ει δύναμη, οφθήσεται ο Θεό των Θεών Εσιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάκουσαν τι προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεό και επίληψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίαν τε αυλέ σου υπερ χιλιάδα, εξελεξάμιν παραρρυπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή οικείμε σκηνόμεσιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επισέ. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέβαψας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωώσεις ημάς και ο λαός σου εφραθήσεται επισή. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριό σου δώσ' ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσει ερημή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ειρήνη των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και η αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και η δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάχω σώμα του πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο σημεί ισόσω το δούλου σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέγχισον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκαξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα ήξουσι και προσκυνήσου ενώπιό σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιό θαυμάσαι εσύ η Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφραθεί το η καρδία μου, του φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ίσω την ψυχή μου εξάλλου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθετο ω ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό. Επίλεψαν επ' εμέ και λέει: Σώμε εδώ στο κράτο σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν τη παιδί και σου. Πήγησε με τεμού σημείων εισαγαθών και δεν του ανεμισούντε με και εσχυθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησά με και παρεκάλεσά με. Πήγησε με τεμού σημείων εισαγαθών και δεν του ανεμισούντε με και εσχυθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησά με και παρεκάλεσά με. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαστε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαστε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς η δύνατο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής του φώσου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξα σοι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότι ημάς γεννηθείς εκ παθαίνου και σταύρου συν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγεσιν δείξα σου Θεός. Μη παρήδη σου έμπνευσα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα τη τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεό σου αθυμών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελεήσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελεήσουν ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών. Ένα και εν το όνοματός σου Κύριε

0: Ιησούν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο, ή να όταν σε είδος εις σταυρούμενον το με πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξουσιν ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός του απάβλεσμα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο Ματρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους ανατολούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτοντας εντεύξεις και ήθελον τη ζωή ημών προς τα εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόθεσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου αγγέλης εν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αποσύντης του δόξης ότι ευλογητός Υιής τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χειροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτες των Σεραφείμ, τη δοδία φόρος των λόγων το πούσαν την όντως Θεοδόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ηκτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς.
0: Άμην.
2: Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών ομακροθυμίσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαπών ημάς, εν επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστήτην στον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σα. Η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης ζούλου σου ημάρ το μεγάρκε η νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρα τα όματα ημών και βλέψεις του ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρεύθυμεν εν τη σελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε τη συναντήκα στον ακαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρη ημών. Εξελού ημάς της των οικημένων χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικό νημόν φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηθεμόνη και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν ένθα πάντων εις την εφερνωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντη και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Εδόξων και Πανεφίμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, Εμιλιανού, Επισκόπου και Ζήκου, του Μολογητού και των Αγίης Πατρός ημών, Καλλινίκου, Επισκόπου, Εδέσεις, Όν και τη μνήμη επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άμην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία, εις των τόπων όν εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους η κάλυψη την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται, όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζων όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ήγεται αυτών. Όρητα υψηλά της ελαφρύς, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ και αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκ έστειν αριθμός ζώα με μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπατα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαν τόστε σου του πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτός επιστρέψουσιν, εξαποστείλεις το πνεύμα σου και εκτιθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα του Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η διηνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσονται επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και έγαινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνται εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου.

0: Σύρο μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόν των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήναι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια εις

Φως ηλαρών Αγίας δόξες αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου γη συνειδώντες φως εστερινών, ηλούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές Ασίας.

0: Ιερόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ ελέου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντοτε ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδερφών της Αγίας Μόνης Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητόρων της Αγίας Μόνης Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένο και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθε και υπέρ των αδερφών ημών των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Μην καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς καθά πρελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσω με την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών, οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Παναγίας Αχράντη, περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Τα πάντων των Αγίων ημών έρθουν
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν

0: Την απολύει των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οθαμή μου το σωτηριό σου η τιμά σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε Κυρίας τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός, Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και ιεράμονη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
2: Ιδιωτέραν το Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσου, ατινώντα Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα σε.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ου όρο τον αμήν. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθεί σε ενώπιον των Αγίων αυτών μαθητών και Αποστόλων και αναστάσει εκ νεκρών Χριστό, ο ρηθινό Θεό ημών. Τε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Ματθίου, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φυλάς.

Αγαπητοί ακροατές, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου. Καλό σας βράδυ!

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Φίλοι ακροατέ, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι πάντα πώς θα αχθούν, πώς θα παιδαγωγηθούν και πώς θα κυβερνηθούν οι άνθρωποι. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα και για την οικογένεια και για το σχολείο και για την εκκλησία και για το κράτος. Η δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό ελεύθερος, να θέλει δηλαδή εκείνο που θέλει, να κάνει αυτό που κάνει, να πηγαίνει όπου θέλει, να διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Αλλά αυτή η ελευθέρα θέληση του ανθρώπου που είναι η αξία του και η ευγένειά του παίρνει τόσους δρόμους που δεν ξέρει κανείς πότε οδηγεί στον ουρανό και πότε οδηγεί στον Άδη. Γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται ανατροφή, χρειάζεται παιδαγωγία, χρειάζεται διοίκηση. Επειδή ακριβώς είναι από τη φύση του ελεύθερος και μπορεί να γίνει καλύτερος ή χειρότερος. Αλλιώς θα ήταν μάταιο πράγμα όλος ο κόπος και η προσπάθεια για την ανατροφή, για την αγωγή και για τη διοίκηση του ανθρώπου. Έτσι μπορούμε να λέμε πως ο άνθρωπος είναι ό,τι γεννάται και ό,τι γίνεται. Αυτή η αγωγή και η διοίκηση είναι από τα πιο μεγάλα και πιο δύσκολα προβλήματα του κοινωνικού βίου των ανθρώπων. Όποιος έχει να ασχοληθεί με αυτό το έργο πρέπει να είναι πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα και να είναι εφοδιασμένος με ειδικές γνώσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηρίζει το έργο αυτό τέχνη τεχνών και επιστήμην επιστημών. Παρεκτός των άλλων, αλλά και γιατί ο κάθε άνθρωπος σαν ελεύθερη προσωπικότητα είναι μια χωριστή και ανεπανάληπτη περίπτωση. Ο παιδαγωγός λοιπόν, ο κυβερνήτης της πολιτείας και ο ποιμένας της εκκλησίας πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδική μεταχείριση για τον καθένα άνθρωπο. Μας ενδιαφέρει ο ποιμένας της εκκλησίας που είναι και ο πατέρας και διδάσκαλος και κυβερνήτης του λαού με αυξημένες ευθύνες, αφού το έργο του δεν αποβλέπει απλώς στην οικογενειακή, την κοινωνική και την πολιτική αγωγή του ανθρώπου, αλλά στην εκκλησιαστική του διαπείμανση, δηλαδή στο αιώνιο μέλλον και τη σωτηρία του. Και παίρνουμε αφορμή να πούμε όλα αυτά από το αγιογραφικό ανάγνωσμα από την προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιων 4, 9 έως και 16. Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Δηλαδή αδελφοί, ο Θεός εμάς τους Αποστόλους μας έδειξε στα μάτια των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους σε θάνατο που από ώρα σε ώρα μέλουμε να πεθάνουμε. Γινήκαμε θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ο αγώνας του Αποστόλου, όπως βλέπουμε, είναι για την ενότητα της Εκκλησίας να προλάβει τη διάσταση που μπορούσε να πάρει η διαίρεση των πιστών στην Εκκλησία της Κορίνθου. Για τη διαίρεση αυτή ευθύνονταν κάποια πρόσωπα στα οποία έδειχναν προτίμηση οι Κορίνθοι. Αναγκάζεται λοιπόν ο Απόστολος με παιδαγωγικότατο τρόπο
χωρίς να ονομάζει και χωρίς να θίγει τα πρόσωπα αυτά, να δώσει τα γνωρίσματα και να περιγράψει τη διαγωγή των αληθινών Αποστόλων. Είναι ανάγκη να καταλάβουν οι Κορίνθιοι ποιος είναι ο δικός τους Απόστολος, εκείνος εις τον οποίον οφείλουν την είσοδό τους στην Εκκλησία. Είναι ανάγκη να μάθουν ποια είναι τα σημάδια της γνησιότητος των αληθινών Αποστόλων. Και πότε τάχα δεν είναι ανάγκη να το μάθουν αυτό οι άνθρωποι, πότε ξέρουν και πότε θέλησαν να μάθουν ποια είναι τα γνωρίσματα των γνησίων ποιμένων τους. Θα λέγαμε καλύτερα όχι πότε θέλησαν, αλλά πότε τους άφησαν να έχουν ορθή γνώμη για τους διδασκάλους των παιδιών τους, για τους κυβερνήτες της χώρας τους, για τους ποιμένας της εκκλησίας τους. Είναι και αυτοί όλοι οι Απόστολοι και πρέπει να τους ξεχωρίζουμε τους καλούς από τους κακούς, τους γνησίους από τους ψευδαποστόλους. Ο αληθινός Απόστολος, ο γνήσιος ποιμένας, είναι έτοιμος κάθε μέρα για να πεθάνει, για να μην πούμε καλύτερα πως κάθε μέρα πεθαίνει και κάθε μέρα ανασθένεται. Πεθαίνει επάνω στο χρέος του και ανασθένεται μέσα στη χάρη του Θεού. Ο αληθινός και γνήσιος ποιμένας είναι το θέατρο και το θέαμα στον κόσμο και των αγγέλων που θαυμάζουν και των ανθρώπων που χλεβάζουν. Προς αυτήν την κατεύθυνση πορεύθηκε η Εκκλησία και οι ποιμένες και ο λαός 300 χρόνια στα χρόνια των διωγμών. Ύστερα τα πράγματα κάπως άλλαξαν και τώρα κοντεύουμε να πιστέψουμε πως η υλική άνεση και η κοσμική δύναμη είναι τα σημάδια της χριστιανικής γνησιότητος και τα γνωρίσματα της δόξης της Εκκλησίας. Τέτοια γνώμη προσφυλής μας ακροατέ θα πρέπει να είχαν και οι Κορίνθιοι, καθώς μπορούμε να καταλάβουμε από όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι, άχρη της άρθη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι θεσεδίες χερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή, εμείς είμαστε οι ανόητοι για χάρη του Χριστού και εσείς φρόνιμοι χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι αδύνατοι και εσείς οι δυνατοί. Εσείς έχετε τη δόξα και εμείς την ατιμία. Μέχρι τώρα και πεινάμε και διψάμε και περπατάμε γυμνοί και δεχόμαστε προσβολές και δεν έχουμε στάση γυρίζοντας από τόπο σε τόπο και κοπιάζουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Μας υβρίζουν και εμείς έχουμε πάντα τον καλό λόγο. Μας κατατρέχουν και εμείς σηκώνουμε κάθε κατατρεγμό. Μας βλασφημούν και εμείς τους παίρνουμε πάντα με το καλό. Ως τώρα γεννήκαμε σαν τα σκουπίδια του κόσμου, σαν τα αποσαρίδια όλων των ανθρώπων. Αυτά είναι λόγια σκληρά, λόγια πικρά, λόγια γεμάτα πόνο. Θα λέγαμε ακόμα πως εις αυτά τα λόγια υπάρχει κάποια ηρωνία, όσοι μπορούν να χρησιμοποιούν και οι Άγιοι για σκοπούς παιδαγωγικούς. Γιατί είναι και η ηρωνία ως ένα σημείο μέσο παιδαγωγικό,
πως θα μπορούσε αλλιώς ο Απόστολος να νουθετήσει τους Κορινθίους παρά με ένα τέτοιο τρόπο. Το πως ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο με πόσους δισταγμούς και με πόσο φόβο μέσα του, σε μια πόλη που ήταν κέντρο υλικού πλούτου και ηθικής εκκλήσεως, το γράψε άλλωστε ο ίδιος παραπάνω σε τούτη την επιστολή. «Καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας, εν ασθενεία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς ημάς». Μπορούμε να φανταστούμε προς φιλείς μας ακροατέ ποια θα ήσαν τα συναισθήματα του Μεγάλου Αποστόλου όταν μετά από την Αθήνα, που το κήρυγμά του μάλλον δεν βρήκε απήχηση, πήγε στην Κόρινθο ανάμεσα σε ανθρώπους που αισθάνονταν καύχηση για τον πλούτο και την πολυτέλεια της ζωής των, για τους σοφούς και για τους ρήτορας και ακόμα για τις εταίρες των. Και πήγε ο Απόστολος Παύλος ταπεινά και φοβισμένα σε αυτή την πόλη και έμενε εκεί 1,5 χρόνο. Εργαζόταν την τέχνη του σκηνοποιού και κήρεται Χριστόν εσταυρωμένον. Σαν άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος είχε τους δισταγμούς του, μα σαν Απόστολος είχε την ενίσχυση του Θεού. Αυτός που αλλού, πάλι γράφοντας προς τους Κορινθίους, ομιλεί για τις πολλές αποκαλύψεις που έλαβε από το Θεό, έλαβε και εδώ αποκάλυψη και άκουσε τη νύχτα το Χριστό να του λέγει: «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μαζί σου και διότι ο λαός αυτός είναι πολλής εν τη πόλη ταύτη». Έτσι ιδρύθηκε η Εκκλησία της Κορίνθου. Έτσι οι Κορίνθιοι είδαν και έζησαν τον Απόστολο μεταξύ τους να εργάζεται τες ιδίες χερσί, να λιδωρείται και να ευλογεί, να διώκεται και να ανέχεται, να βλασφημείται και να παρακαλεί. Όταν ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Κόρινθο πηγαίνοντας πάλι στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, οι Κορίνθοι άρχισαν να ξαναγυρίζουν σε παλιές τους συνήθειες και να καυχόνται για εκείνα που δεν τους δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, ούτε τα είδανε σε αυτόν. Κάπως αλλιώς τάχα ήθελαν την εκκλησία τους, με περισσότερη ανθρώπινη σοφία και γνώση, με περισσότερη κοσμική λαμπρότητα και υλική δύναμη. Ό,τι συμβαίνει πάντα όταν γελιώνται επιμένες και λαός και βλέπουν την εκκλησία εκείνο που δεν είναι και ζητούν τη δόξα της εκκλησίας εκεί που δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος διαμαρτυρίας και νουθεσίας παρά στεριωμένος κανείς στην αλήθεια του Θεού να λυπάται και να πικραίνεται και όσο του επιτρέπεται να ειρωνεύεται μια τέτοια κατάσταση. Το έσχατο όπλο ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρουν γιατί καυχόνται είναι η ειρωνία. Έρχεται τώρα προς φιλείς μας ακροατές στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τον τρόπο για τον οποίο γράφει έτσι στους Κορινθίους. «Ουκ εντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάνου θετώ. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια το Ευαγγελίο εγώ ημάς εγέννησα». Δηλαδή, «δε σας γράφω τούτα για να σας ντροπιάσω, αλλά σαν αγαπητά μου παιδιά, σας βάζω μυαλό και σας συμβουλεύω. Γιατί αν έχετε και 1,000 δασκάλους που σας παιδαγωγούνε στο όνομα του Χριστού,
μα δεν έχετε πολλούς πατέρας. Είναι γνωστό πως εγώ με το κήρυγμα του Ευαγγελίου σας γέννησα στο όνομα του Χριστού. Αυτή η πατρική ιδιότητα δίνει στον Απόστολο το δικαίωμα να γράφει όπως γράφει. Αυτή τον κάνει να λυπάται και να πονάει. Αυτή του δίνει και το δικαίωμα να φθάνει ως και στην ειρωνία. Όχι για να ντροπιάσει, όχι για να κωμωδήσει, όχι να διασύρει τα παιδιά του και να γελάσει εις βάρος των, αλλά για να τα νουθετήσει, να τα βάλει μυαλό. Πρέπει να προσέξουμε στη διάκριση που κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ παιδαγωγών και πατέρων. Στο βάθος υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δυο αυτά, όσοι δεν φαίνεται με το πρώτο μάτι. Ο πατέρας γεννάει, ο παιδαγωγός φτιάχνει. Ο τίτλος του πατέρα στην Εκκλησία δεν είναι τόσο φθηνός. Είναι τίτλος ιερός και επίσημος, ώστε η Εκκλησία να λέγεται και να είναι Εκκλησία Πατέρων. Όταν λέμε πως ο πατέρας γεννάει και ο παιδαγωγός φτιάχνει, δείχνουμε αμέσως πως το έργο του παιδαγωγού είναι παρακάτω από το έργο του πατέρα. Με αυτή την έννοια κάνει τη σύγκριση και το λέγει ο Απόστολος. Η καύχηση του έγκυται στο γεγονός πως είναι πατέρας και όχι παιδαγωγός. Να ευχόμαστε λοιπόν να έχουμε στην Εκκλησία πολλούς πατέρας, αληθινούς πατέρας και λιγότερους παιδαγωγούς. Οι πατέρες γεννάνε από την ουσία τους, οι αληθινοί πατέρες βγάζουν παιδιά σαν κι αυτούς. Οι παιδαγωγοί φτιάχνουν ανθρώπους σύμφωνα με τα πρότυπα που θέλουν. Μακάρι να είναι καλοί παιδαγωγοί και να φτιάχνουν χριστιανούς σύμφωνα με τα πρότυπα των τέκνων της Εκκλησίας. Προσφυλής μας ακροατέ, η σημερινή αποστολική περικοπή κλείνει με την εξής, καθώς ακούσαμε προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Παρακαλώουν ημάς μιμητέ μου γίνεστε. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε μιμητέ μου. Για το παρακαλώ του Αποστόλου Παύλου, όσο κι αν ο λόγος φαίνεται παρακλητικός, δεν πάβει να είναι βαρύς λόγος. Θα λέγαμε πως θα ήταν φυσικότερο αν ο Απόστολος έγραφε «Παρακαλώουν ημάς μιμητέ του Χριστού γίνεστε». Και όπως πρέπει ο Απόστολος Παύλος να μην έκαμε λάθος. Στην ίδια επιστολή παρακάτω γράφει το ίδιο συμπληρωμένο. «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Η εξήγηση τώρα είναι εύκολη. Είναι σαν να λέγει ο Απόστολος «Να σας πω, να μιμηθείτε το Χριστό θα τρομάξετε». Ο Χριστός θα πείτε δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Ποιος λοιπόν μπορεί να τον μιμηθεί και ποιος μπορεί να τον φτάσει? Γι' αυτό σας λέγω μιμηθείτε εμένα. Δεν απέχετε τόσο από μένα όσο απέχετε, καθώς λέτε, από τον Χριστό. Εγώ, καθώς δεν με γελάει η συνείδησή μου, μιμούμε τον Χριστό. Εσείς λοιπόν να μιμήστε εμένα. Έτσι ο Απόστολος δείχνει πως δεν είναι ακατόρθωτη η ευαγγελική αρετή, αφού και ένας την κατόρθωσε. Πρέπει να είναι δύσκολη, μα δεν είναι ακατόρθωτη. Στο σημείο αυτό βλέπουμε πόσο παρεκτός των άλλων μεγάλη στην Εκκλησία είναι η αξία και το παράδειγμα των Αγίων. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι και μιμητέ του Χριστού που πραγμάτωσαν στο βίο τους το Ευαγγέλιο και μας ενθαρρύνουν να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Οι Άγιοι στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγονται αλήπτε, που θέλει να πει πως είναι οι προπονητέ μας στο δρόμο της σωτηρίας μας. Αυτούς σας ακολουθούμε λοιπόν
και αυτού σας έχουμε παράδειγμα, κι ας γινόμαστε μιμητέ τους, για να έχουμε κλήρο και ζωή κοντά στο Χριστό με τα πάντων των Αγίων. Αμήν.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή που έχει τίτλο «Ιστορικές καταγραφές». Το γνωρίζετε πλέον όλοι και γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά τον συνεργάτη μας, τον κύριο αυτής της εκπομπής. Είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου, συγγραφέας και κυρίως εκπαιδευτικός, ο οποίος μας μαθαίνει μέσα από αυτή την εκπομπή ιστορία, όχι απλώς για να μάθουμε, αλλά ιστορία για να γνωρίσουμε το παρελθόν μας, να μάθουμε και από τις σωστές κινήσεις των προγόνων μας, αλλά και από τις λανθασμένες, και έτσι να προχωρήσουμε την ιστορία μας σε καλύτερες έτσι στιγμές. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, χαίρετε αδερφή Αγγελική, χαίρομαι και εγώ βέβαια που συνομιλώ, που επικοινωνώ μαζί σας, έστω και νωρέα μέσω από το αγαπημένο μας ραδιοφόνο, το ραδιοφόνο της Λιδίας, και χαίρομαι που μου δίνει τη ευκαιρία με τις ταπεινές μου γνώσεις κάθε φορά να επικοινωνούμε και να μαθαίνουμε, όπως είπες αδερφή Αγγελική, να μαθαίνουμε την ιστορία μας.
0: Κύριε Παπαλαζάρου, στις τελευταίες μας συναντήσεις μας παρουσιάσατε κάποιες προσωπικότητες από την εποχή του Βυζαντίου, κάποιους άνδρες οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους στην πορεία της πατρίδας μας. Όμως δεν είναι μόνο οι άνδρες που αφήνουν το στίγμα τους, και κυρίως λένε ότι πίσω από μεγάλους άνδρες βρίσκονται μεγάλες γυναίκες, να το πω έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά αγγίξατε το θέμα. Μιλήσαμε για τους αυτοκράτορες κυρίως του Βυζαντίου, και δεν μιλήσαμε για την θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο, για τις γυναίκες που, όπως το είπατε, είναι πίσω από τον κάθε αυτοκράτορα, πίσω από τον κάθε άντρα. Πολλές φορές αυτές κατευθύνουν και διευθύνουν σε κάποιες περιπτώσεις τη ζωή, την κοινωνία, τη ροή των γεγονότων. Και σε κάποια άλλη εκπομπή μας μιλήσαμε για την ισότητα των δύο φύλων, για τις θέσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων, ναι, των ανδρών και των γυναικών ανά τους αιώνες. Η πολιτεία, όπως είναι γνωστό αγαπητοί ακροατές, από τα χρόνια της κλασικής αρχαιότητας, ακολουθώντας τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, τις αντιλήψεις, τα έθιμα και την νοοτροπία της εποχής, θέσπιζε νόμους και κανόνες που έδιναν την πρωτοκαθεδρία πάντα στον άντρα, τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και γενικότερα και ευρύτερα στον κοινωνικό ιστό, στον πολιτικό και στον επαγγελματικό στίβο. Με την εμφάνιση του χριστιανισμού και την έντονη επίδραση της διδασκαλίας του Κυρίου ότι άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι απέναντι στο Θεό, οι γυναίκες όλο και περισσότερο κατακτούσαν μια καλύτερη θέση στην ζωή, στην κοινωνία. Κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η ζωή της γυναίκας καθοριζόταν από τους νόμους και τους κανόνες δικαίου, που βέβαια, όπως είπαμε και προλογικά, τους θέσπιζαν οι άνδρες. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της Βυζαντινής περίοδου, δηλαδή από τα μέσα του 4ου έως τα μέσα του 7ου αιώνα, η γυναίκα ήταν υποταγμένη στον πατέρα της πρώτα και στον άντρα της στη συνέχεια. Οι συνήθειες αυτές υποχρέωναν τη γυναίκα να μένει διαρκώς και μονίμως στο σπίτι. Οι φτωχές τάξεις είχαν προβλήματα με τα κορίτσια που είχαν, και δυσκολεύονταν να τα παντρέψουν, γιατί υπήρχε το πρόβλημα της πρίκας και τα προωθούσαν προς την μοναχική ζωή. Αυτό το φαινόμενο, για να αντιμετωπιστεί, κυρίως επί εποχής Ιουστινιανού, ιδρύθηκαν τα λεγόμενα βρεφοκομεία που είχαν ως αποστολή για την ανατροφή αυτών των παιδιών. Οι χριστιανικές αρχές που καθόριζαν τις λειτουργίες της Βυζαντινής κοινωνίας εξασφάλιζαν μια αξιοπρεπή ζωή μόνο στην παντρεμένη γυναίκα. Ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη που ανήκε, η παντρεμένη γυναίκα ήταν οικοδέσποινα και κυρά. Η απόκτηση παιδιών την εξύψωνε και την ολοκλήρωνε ως ύπαρξη. Ο σκοπός του γάμου, την εποχή αυτή πάντα που μιλάμε, ήταν η τεκνοποίηση. Γι' αυτό και η νομοθεσία αυτής της εποχής επέτρεπε τη λύση γάμων σε ζευγάρια άτεκνα. Τα κορίτσια πολύ συχνά παντρεύονταν στα 12 ή στα 13 τους με σύζυγο που είχε επιλέξει ο πατέρας. Η γυναίκα γινόταν αρχηγός της οικογένειας μόνον όταν έμενε χήρα. Όταν οι γυναίκες έβγαιναν από το σπίτι, όφυλαν να ρίχνουν στο κεφάλι τους πέπλο που άφηνε ακάλυπτα μόνο τα μάτια και τη μύτη. Θυμίζει λίγο την γνωστή μπούρκα.
0: Ναι, της μουσουλμάνης.
1: Ναι, ναι. Πέρα από τον γάμο και την τεκνογωνία, κοινωνικά αποδεκτή ήταν και η αφιέρωση των γυναικών στο μοναχικό βίο και στην φιλανθρωπική δράση. Ως τα πιο γνωστά βιοποριστικά επαγγέλματα των γυναικών ήταν το επάγγελμα της υφάντριας, της πλέκτριας, της καλλιγράφησας, της αρτοποιού, της μανάβησας, της μυρεψού. Η μυρεψός ήταν αυτή που παρασκεύαζε το μύρο, ακόμα και της εμπόρου. Υπήρχαν επίσης και γυναίκες επαγγελματίες ιατροί, μέες και κάτι κοινό, οι ιατρομέες. Ξεχώριζαν κάποιες γυναίκες της ανώτατης τάξης που αποκτούσαν μόρφωση πέρα από τα κοινά, από τα στοιχειώδη γράμματα. Κάποιες από αυτές ασχολήθηκαν με την ιστοριογραφία, όπως ήταν η Άννα Οικομηνή. Άλλες ασχολήθηκαν με την υμνογραφία, όπως ήταν η Θέκλα, η Θεοδοσία, η Κασιανή και η παλαιολογία, η Μοναχή. Η θέση των γυναικών στο Βυζάντιο, σε συνάρτηση με τους θεσμούς της πατριαρχικής κοινωνίας που επικρατούσε τότε, επηρεαζόταν και από τις κοινωνικές τάξεις. Σε όλο το βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι κοινωνικές τάξεις ήταν τρεις. Την πρώτη τάξη την αποτελούσαν οι πατρίκοι, οι μεγαλοκτηματίες δηλαδή, τα μέρη του ανώτερου κλήρου, και οι στρατιωτικοί ηγέτες. Στη δεύτερη τάξη ανήκαν οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι ναυτικοί. Και στην τρίτη τάξη ήταν οι μεροκαματιάριδες των πόλεων και οι εργατοαγρότες που ζούσαν στην Ύπαιθρο. Απαγορεύονταν αυστηρά οι γάμοι ανάμεσα σε πρόσωπα διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Οι ταξικές διακρίσεις ξεκινούσαν από την απαγόρευση να στέκονται άνθρωποι του λαού δίπλα σε άρχοντες. Εξαίρεση του κανόνα υπήρχε μόνο στην εκκλησία, κάτι που το εξέρουν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς της εποχής, αλλά και εκεί ακόμα η ανάμιξη ίσχυε μόνο τυπικά, αφού οι μεν πλούσιοι είχαν τα δικά τους στασίδια, ενώ οι φτωχοί, συνηθισμένοι στο διαχωρισμό, φρόντιζαν από μόνοι τους να κρατάνε τις αποστάσεις. Έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα στο Βυζάντιο, απαγορεύονταν στη γυναίκα εργασία έξω από το σπίτι της, ειδικά στις κοπέλες που ήταν άγαμες και δεν έπρεπε να τις βλέπει ούτε ο ήλιος. Μια πραγματικά καλή χριστιανή όφιλε να σκεπάζει όχι μόνο το κεφάλι αλλά και το πρόσωπό της. Οι γυναίκες έβγαιναν σπάνια από το σπίτι, είτε για την εκκλησία είτε για ψώνια, και τότε έπρεπε να είναι ντυμένες με απλά φορέματα και με το κεφάλι σκεπασμένο, ώστε να μην προκαλούν έστω και με την απλή θέα τους τους άρενες διαβάτες. Η φτώχεια βέβαια πολλές φορές υποχρέωνε πολλές γυναίκες να αναγκάζονται να βγαίνουν στην αγορά για να βγάλουν το ψωμί τους, ασκώντας επαγγέλματα της βιοτέχνησας, πουλώντας διάφορα έργα φτιαγμένα από τα χέρια τους, όπως της υφάντριας, της κεντήτριας και άλλες. Ασκώντας τέτοιου είδους επαγγέλματα για να ζήσουν, οι γυναίκες στο Βυζάντιο ήταν αποκλεισμένες από άλλες απασχολήσεις. Μια γυναίκα δεν μπορούσε να ασκήσει δημόσιο λειτουργήμα, ούτε να γίνει δικαστής ή να γίνει δικηγόρος. Μέσα στο σπίτι, δουλειές των γυναικών ήταν η ύφανση στον αργαλιό, το πλύσιμο των ρούχων, το άλεσμα του σιταριού, το ζύμωμα του ψωμιού, το μαγείρεμα και φυσικά η γενική συντήρηση και η καθαριότητα του σπιτιού. Στα σπίτια των πατρικίων και της πρώτης τάξης που τους αναφέραμε, αλλά και πολλών αστών, υπήρχαν οι υπηρέτριες. Ήταν ελεύθερες φτωχές κοπέλες που αναγκάζονταν να δουλέψουν σε τρίτους για να ζήσουν. Σύμφωνα με την νομοθεσία που θεσπίστηκε επί Ιουστινιανού, το να καθίσει μια έγκαμη γυναίκα και να γευματίσει με τη συντροφιά άλλων ανδρών θεωρούνταν λόγος διαζυγίου. Ακόμα και στα οικογενειακά γεύματα ή στα δείπνα, γυναίκες και άντρες κάθονταν σε χωριστά τραπέζια. Η εύπορη βυζαντινή γυναίκα διέθετε πάντοτε για τις εξόδους της άμαξα και καθώς και μια συνοδεία ανάλογη των οικονομικών της μέσων που διέθετε. Οι πλούσιες βυζαντινές κυρίες φορούσαν πολυτελή ενδύματα και κοσμήματα και ακριβά αρώματα, έβαφαν τα φρύδια τους, τα βλέφαρά τους, ακόμα και τα χείλη τους. Στον τομέα της εκπαίδευσης κατά τη Βυζαντινή περίοδο δεν έχουμε ιδιαίτερη εκπαίδευση για τις γυναίκες. Η αμορφωσιά των γυναικών ήταν ένα γενικό φαινόμενο με ελάχιστες και θα λέγαμε δακτυλοδεικτούμενες εξαιρέσεις. Αν δηλαδή κάποια αρχόντισσα ή μεγαλοαστή μάθαινε να διαβάζει, μάθαινε να γράφει, τότε θεωρούνταν εξαιρετικά μορφωμένη, θεωρούνταν πνευματική προσωπικότητα. Πολλές γυναίκες με δικές τους προσπάθειες ή δίπλα σε λογίους και δίπλα σε ιερείς κατάφεραν να μορφωθούν πάνω στα αρχαία κείμενα, στις ιερές γραφές και στην ποιήση. Για να δούμε στη συνέχεια, να γνωρίσουμε μερικές από τις κυριότερες γυναίκες του Βυζαντίου, αυτές που κυριάρχησαν είτε στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είτε ως λόγιες.
0: Πολύ ωραία, σας ακούμε.
1: Βέβαια. Πρώτη-πρώτη θα γνωρίσουμε την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, τη Θεοδώρα του Ιουστινιανού, τη Θεοδώρα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα.
0: Είναι που έγινε Αγία?
1: Ναι. Γιατί υπάρχει και η Θεοδώρα, όχι η δεύτερη Θεοδώρα, έγινε Αγία αυτή των οικονομαχιών. Έτσι, αυτή είναι η Θεοδώρα του Ιουστινιανού. Η Θεοδώρα λοιπόν ήταν Βυζαντινή αυτοκράτηρα, έζησε από το 500 έως το 548 μετά Χριστόν και ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Φέρεται ως μία από τις διασημότερες γυναίκες στην παγκόσμια ιστορία και θα έλεγα η πιο φημισμένη αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η περιπέτεια της Θεοδώρας, η οποία από τα παρασκήνια του υποδρόμου ανέβηκε στο θρόνο της αυτοκρατορίας, κεντρίζει την περιέργεια σε κάθε εποχή, ερεθίζει τη φαντασία των ερευνητών και μέχρι σήμερα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ιστορικών μελετητών. Η Θεοδώρα κατά την καταγωγή της ήταν Ελληνίδα, αλλά οι πηγές διαφωνούν σχετικά με την πρώιμη ζωή της, καθώς και με τον ακριβή τόπο της γεννήσεώς της. Ο ιστορικός Προκόπιος, ένας ιστορικός ο οποίος έζησε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, διάσημος Βυζαντινός ιστορικός, καταγόταν από την Κεσάρια, ο οποίος συνέγραψε πολλά ιστορικά έργα σχετικά με τα γεγονότα αυτής της περίοδου του 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Κατά τον Προκόπιο λοιπόν, πατέρας της Θεοδώρας ήταν ο Ακάκιος. Ο Ακάκιος ήταν αρκτοτρόφος θηριοφύλακας σε ένα στον υπόδρομο. Πεθαίνοντας ο Ακάκιος άφησε τρεις κόρες, την Κομιτό, τη Θεοδώρα και την Αναστασία. Ξεχώρισε από τις κόρες αυτές η Θεοδώρα, η οποία από πολύ μικρή συμμετείχε σε θεατρικές, κομικές παραστάσεις χαμηλού επίπεδου. Γύρω στα 522 ο Ιουστινιανός την γνώρισε σε μια τέτοια θεατρική παράσταση ως μίμο, μιμούνταν φωνές, και την πήρε κοντά του. Την ανύψωσε στο αξίωμα της πατρικίας, δεν μπορούσε όμως να την παντρευτεί εξαιτίας της σφοδρής αντίδρασης που προέβαλε η αυτοκράτηρα. Δεν ήταν ακόμα αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός, προέβαλε λοιπόν αντίδραση στον πιθανό γάμο του η αυτοκράτηρα και θεία του Ιουστινιανού, η Εφημία. Μόνο μετά τον θάνατο της Εφημίας ο Ιουστινιανός μπόρεσε να πείσει τον θείο του, τον αυτοκράτορα Ιουστίνο, να καταργήσει τον παλιό νόμο που απαγόρευε τον γάμο ενός συγκλητικού με μια απλή ηθοποιό. Έτσι την παντρεύτηκε ο Ιουστινιανός τη Θεοδώρα το 523 ή 524 κατά άλλους ιστορικούς. Οι ενδείξεις τώρα για ανάμιξη της Θεοδώρας αυτοκρατορικό έργο του Ιουστινιανού και κυρίως τις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε ο Ιουστινιανός και κυρίως τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ήταν πολύ συχνές. Έτσι σε μία νομοθετική ρύθμιση, νεαρά έτσι λέγονταν οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού, νεαρά, σε μία λοιπόν τέτοια ρύθμιση που αναφερόταν στη σχέση των αξιωματούχων με τα δημόσια αξιώματα, οι ιστορικοί γράφουν ότι στη σύνταξη αυτού του νόμου ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός συμβουλεύτηκε τη σύζυγό του. Επίσης και στην νομική διάταξη για το δικαίωμα μιας πατρίκιας, μιας ανώτερης αρχόντισσας να παντρευτεί οποιονδήποτε, ήταν νομοθετική ρύθμιση για την επιθυμία της Θεοδόρας και την ευνοούσε βέβαια και τη Θεοδόρα. Η αυτοκράτηδα Θεοδόρα αποδείχθηκε ικανή σύζυγος και πολύτιμη σύντροφος στο πλευρό του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, κυρίως με την αποφασιστική και θαραλέα απόφασή της τον εμψύχωσε στα γεγονότα της περίφημης στάσης του Νίκα και τον απέτρεψε από την ιδέα να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν ως γνωστόν αγαπητοί ακροατές στην Κωνσταντινούπολη δύο αντίπαλες πολιτικές πληθυσμιακές ομάδες, φατρίες της αυτοκρατορίας, οι Βένετοι και οι Πράσινοι, που σε κάποια φάση οι Βένετοι και οι Πράσινοι ήταν αντίθετες οι ομάδες αυτές και στα θέατρα και στους υποδρόμους, αλλά κάποια στιγμή όμως οι δύο αυτές ομάδες συνένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια εξέγερση κατά του Ιουστινιανού τον Ιανουάριο του 532 κατά τη διάρκεια μιας αρματοδρομίας στον υπόδρομο, είτε για διάφορες ρυθμίσεις φορολογικές ή για διάφορα παράπονα που είχαν προς τον Ιουστινιανό, συνενώθηκαν Βένετοι και Πράσινοι. Οι ταραχές προήλθαν από διάφορα λαϊκά παράπονα για τις ενέργειες του Ιουστινιανού. Οι ταραξίες πυρπόλησαν πολλά δημόσια κτίρια, ένα από τα οποία μάλιστα ήταν και ο ναός της Αγίας Σοφίας, όχι της Αγίας Σοφίας που γνωρίζουμε, ενός προηγούμενου ναού. Αργότερα χτίστηκε πάλι επί Ιουστινιανού ο μέγας ναός της Αγίας Σοφίας, αλλά αυτός που καταστράφηκε ήταν ένας άλλος προηγούμενος ναός. Και μάλιστα οι Ταραξίες, Βένετοι και Πράσινοι ανακήρυξαν νέο αυτοκράτορα, τον Ιπάτιο, που ήταν ανιψιός του πρώην αυτοκράτορα του Αναστασίου του Πρώτου. Ανίκανος να ελέγξει όλη αυτή την ταραχή του όχλου ο Ιουστινιανός και οι αξιωματούχοι του σκέφτηκαν και προετοίμασαν την φυγή τους. Σε μια συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο, παρουσιάστηκε η Θεοδόρα, πήρε το λόγο και ενθάρρυνε τον Ιουστινιανό αποτρέποντάς τον να εγκαταλείψει την πόλη, λέγοντάς του «Δεν σωζόμεθα δια της φυγής και αν είναι να αποθάνουμε αδόξως, προτιμότερον είναι να αποθάνουμε ενδόξως αγωνιζόμενοι». Τα λόγια της Θεοδόρας ανέβασαν σημαντικά το ηθικό του Ιουστινιανού, ο οποίος ήταν έτοιμος να δραπετεύσει. Ως αποτέλεσμα, ο Ιουστινιανός διέταξε τους πιστούς τους στρατιώτες με δύο επικεφαλής αξιόπιστους αξιωματικούς, τον Βελισάριο και τον Μούντο, να επιτεθούν στους διαδηλωτές στον υπόδρομο. Οι στρατηγοί του επιτέθηκαν πράγματι στον υπόδρομο και σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο θανάτωσαν πάνω από 30.000 επαναστάτες. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι το θάρρος και η αποφασιστικότητα της Θεοδόρας έσωσε την βασιλεία του Ιουστινιανού και ο Ιουστινιανός ποτέ δεν ξέχασε ότι η Θεοδόρα ήταν αυτή που είχε σώσει και τον θρόνο του. Η Θεοδόρα ήταν πάντα αφοσιωμένη στους φίλους της και ένας από τους πολύ καλούς τους φίλους ήταν ο στρατηγός Ναρσής. Δεν συγχωρούσε όμως ποτέ όσους θεωρούσε ότι ήταν εμπόδιο και απειλή στα διάφορα σχέδιά της. Θύματα της υπήρξαν τόσο ο ένδοξος στρατηγός Βελισάριος που έπεσε στη δυσμένεια της αυτοκράτηρας, όσο και ο ανώτερος οικονομικός υπάλληλος Ιωάννης Καπαδόκης, ο οποίος παρά τις ικανότητες και τις υπηρεσίες του που είχε προσφέρει στην αυτοκρατορία, έχασε το 541 τη θέση του. Λιγότερο αποτελεσματική, θα λέγαμε, ήταν η παρέμβαση της Θεοδόρας στα εκκλησιαστικά πράγματα. Η Θεοδώρα κατά το διάστημα της παραμονής της στην Αλεξάνδρεια ήρθε εκεί σε επαφή με τους μονοφυσιτικούς κύκλους που εκείνο το διάστημα δρούσαν στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ασπάστηκε τον μονοφυσιτισμό και περιέβαλε υπό την προστασία της ηγετικές μορφές του μονοφυσιτισμού, όπως ήταν ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεοδόσιος. Όταν ο τελευταίος καθαιρέθηκε από το θρόνο του, η Θεοδώρα τον φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη, σε κάποιο από τα παλάτια της, και του επέτρεψε να χειροτονήσει μονοφυσίτες επισκόπους, οι οποίοι στάλθηκαν στην Ανατολή. Η Θεοδώρα πέθανε το 548 στις 28 Ιουνίου, σε ηλικία μόλις 48 ετών. Απέδωσαν τον θάνατό της σε ποιόδες έλκος ή κακοήθη όγκο, κάτι που αντιστοιχεί στον καρκίνο το γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Το σώμα της ταύτηκε στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί υπάρχει και χαραγμένο το στακιονόκρανο της Αγίας Σοφίας, το μονόγραμμά της. Τόσο η Θεοδώρα όσο και ο Ιουστινιανός έχουν αποτυπωθεί σε ψηφιδωτά της βασιλικής, σε διάφορους ναούς, κυρίως της Ραβένας της Ιταλίας, τα οποία ολοκληρώθηκαν ένα χρόνο πριν το θάνατό της.

γυναίκας αυτοκράτηρας της Αυγούστας, όπως ήταν ο επίσημος τίτλος, σύμφωνα με τις σημερινές αντιλήψεις ήταν κάπως περίεργη. Για να επισημοποιηθεί και να ισχύσει ο τίτλος της, έπρεπε να στεφθεί και να επεφημηθεί, παρόλο που η στέψη της γινόταν στο παλάτι και όχι μέσα σε εκκλησία. Με τη στέψη της η αυτοκράτηρα γινόταν μέτοχος της εξουσίας και έπαιζε ρόλο στη διακυβέρνηση του κράτους. Η Θεοδώρα λοιπόν, η δεύτερη, η Θεοδώρα των Οικονομαχιών του 1ου αιώνα, ήταν μια γυναίκα που έπαιξε σπουδαίο πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια από τις πιο ζωντανές και κρίσιμες περιόδους της Βυζαντινής ιστορίας. Πρόκειται για τον 1ο μετά Χριστόν αιώνα, την εποχή των οικονομαχιών, όπου η δίψα για εξουσία, οι ραδιουργίες και οι γάμοι συμφέροντος αποτελούσαν ένα σύνηθες σκηνικό. Η Θεοδώρα ήταν κόρη ενός ζευγαριού από την αγροτική Παφλαγωνία. Η Παφλαγωνία είναι μια ορεινή περιοχή της Βόρειας Μικράς Ασίας που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα. Εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα, η Παφλαγωνία ήταν πηγή ξυλίας για την ναυπήγηση πλοίων και οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ήταν ναυτικοί. Η οικογένεια της Θεοδώρας απέκτησε φήμη και απέκτησε και περιουσία χάρη στην εκθαμβωτική ομορφιά της κόρης. Ο πατέρας της, Μαρίνος ήταν το όνομά του, για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρξε δρουγκάριος, επικεφαλής δηλαδή μιας μικρής επαρχίας της περιοχής. Η μητέρα της, η Θεοκτίστη, μεγάλωσε 6 παιδιά. 2 από τα αδέρφια της, ο Βάρδας και ο Πετρονάς, έφτασαν αργότερα σε ψηλά αξιώματα, ο Βάρδας στην κρατική διοίκηση και ο Πετρονάς στο στρατό. Επειδή δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τα παιδικά χρόνια της Θεοδώρας, το μόνο που μπορούμε να πούμε και να υποθέσουμε είναι ότι η Θεοδώρα μεγάλωσε και γαλουχήθηκε με τις παραδόσεις της εποχής, με το αδράχτη και με τη ρόκα θα λέγαμε, κλώθοντας το νήμα ή φαίνοντας ρούχα, ό,τι καλύτερο δηλαδή για μια κόρη εκείνη της εποχής. Παρά τις ταραχές που επικρατούσαν εκείνη την εποχή λόγω των οικονομαχιών, κατά τη διάρκεια των παιδικών της χρόνων η Θεοδώρα διδάχτηκε όλα τα βασικά στοιχεία της χριστιανικής εκπαίδευσης και γνώριζε πολλά από τα θεολογικά ζητήματα. Όταν η Θεοδώρα και η οικογένειά της έφτασαν στην βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, η αυτοκράτηρα, η Εφροσύνη ήταν εκείνη την εποχή, κάλεσε τη Θεοδώρα μαζί με άλλες νεαρές καλονές στο Μέγα Παλάτιον για να επιλέξει ο θετός γιος της, Θεόφιλος, την μελλοντική του σύζυγο και την μέλουσα αυτοκράτηρα. Ο θεσμός των αυτού του είδους των γαμήλιων καλυστίων στο Βυζάντιο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος για την επιλογή της μελλοντικής συζύγου ενός αυτοκράτορα. Οι ιστορικές πηγές όμως δεν αναφέρουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα έκανε την Θεοδώρα κατάλληλη για αυτό τον περίβλεπτο έτσι, γάμο, την επιλογή της. Σώζονται 2 διαφορετικές παραλλαγές για αυτά τα συγκεκριμένα καλυστία. Στην πρώτη αναφορά, στην πρώτη καταγραφή, ο Θεόφιλος επιθεώρησε όλες τις υποψήφιες κοπέλες και τους μοίρασε από ένα μήλο. Την άλλη μέρα τις ξανακάλεσε πάλι στο Μέγα Παλάτιον και ζήτησε από τις κοπέλες να του επιστρέψουν τα μήλα που τους είχε δώσει την προηγουμένη. Και ενώ όλες οι κοπέλες σάστησαν γιατί τα είχαν φάει τα μήλα, η Θεοδώρα ήταν η μόνη η οποία δεν είχε φάει το δικό της μήλο. Αυτή είναι η μία άποψη.

0: της επιλογής της. Στη δεύτερη παραλλαγή η συζήτηση του Θεόφιλου με μια άλλη υποψήφια, Κασία ή Κασιανή, έκρινε το αποτέλεσμα. Όταν ο Αυτοκράτορας πλησίασε την Κασία ή Κασιανή και της είπε εκείνη την θρηλυκή φράση «Εκ γυναικός ερεί τα φαύλα», ότι δηλαδή από τη γυναίκα πηγάζουν όλα τα κακά, εννοώντας την Εύα που έφερε το προπατορικό αμάρτημα, η ενάρετη και σοφή Κασιανή, έχοντας κατά νου το μεγαλείο και την αγιότητα της Θεοτόκου, της Παναγίας Θεοτόκου, του απάντησε «Αλλά και γυναικός πηγάζει τα Κρήτωνα ο βασιλεύ». Αυτή τη σοφή απάντηση της Κασιανής ο αλαζονικός αυτοκράτορας την θεώρησε ως προσβολή και με θυμό της είπε «Ο γίνε ήθενα εσύγας». Δηλαδή, γυναίκα, καλύτερα να σιωπούσες, και το μήλο αντί να το δώσεις αυτήν το έδωσε στην παρακαθημενή της την Θεοδόρα. Η Θεοδόρα στέφτηκε αυτοκράτηρα στις 5 Ιουνίου του 830 και σύμφωνα με τα καθιερωμένα ακολούθησαν οι γαμήλοι εορτασμοί. Στο πρώτο διάστημα της βασιλείας του Θεοφίλου η Θεοδόρα αφοσιώθηκε στην τεκνοποιία. Είχε 7 εγκυμοσύνες σε λιγότερο από 10 χρόνια και τον Γενάρη του 840 γέννησε τον πολυπόθητο υιό και διάδοχο που βαφτίστηκε Μιχαήλ. Όσο διήρκησε η βασιλεία του Θεοφίλου, η αυτοκράτηρα Θεοδόρα δεν είχε ανάμειξη στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι όμως γνωστό ότι συνέχιζε ορισμένες δραστηριότητες τις οποίες δεν ενέκρινε ο άντρας της. Λέγεται ότι ασχολούνταν με το εμπόριο, ότι είχε στην κατοχή της εμπορικά πλοία ή ότι εκμίσθωνε κάποια πλοία. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία που φέρνει τον Θεόφιλο να διέταξε το κάψιμο ενός εμπορικού πλοίου μαζί με το φορτίο όταν πληροφορήθηκε ότι ανήκε στη γυναίκα του. Της απαγόρευε να συνεχίζει να είχε εμπορικές δραστηριότητες γιατί τις θεωρούσε ανάξιες μιας αυτοκράτηρας, ανάξιες της αυτοκρατορικής τάξης. Η πιο σημαντική πλευρά της προσωπικής ζωής της Θεοδόρας ήταν η αφοσίωσή της στις εικόνες, η εικονολατρεία της. Το 842, στις 20 Ιανουαρίου, ο Θεόφιλος πέθανε από δυσεντερία. Η Θεοδόρα μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη της, την Θέκλα, ανέλαβαν την αντιβασιλεία του γιου της Μιχαήλ, ο οποίος ήταν τότε μόλις 2 ετών. Όλη η εξουσία πέρασε βέβαια στα χέρια της, την οποία άσκησε έως το 856. Τα πρώτα χρόνια, της αντιβασιλείας της Θεοδόρας συνδέθηκαν με την οριστική ρήξη των οικονομαχικών ταραχών. Η Θεοδόρα αντικατέστησε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως τον Ιωάννη τον 7ο και στη θέση του διόρισε τον εικονόφιλο μοναχό Μεθόδιο, ο οποίος είχε υποστεί διώξεις κατά την περίοδο των οικονομαχιών. Πρώτη της ενέργεια ήταν να αποκαταστήσει την ειρήνη στην εκκλησία και να αναστηλώσει στους ναούς τις ιερές εικόνες, τις οποίες είχαν αφαιρέσει οι οικονομάχοι και τις είχαν ασβεστώσει, τις αγιογραφίες των ναών. Διέταξε να βγουν από τις φυλακές και να ανακληθούν από τις εξορίες όλοι οι ορθόδοξοι ομολογητές αυτής της ταραγμένης εποχής. Την πρώτη Κυριακή των νηστιών στις 18 Φεβρουαρίου του 842 με εντολή της Θεοδόρας συγκεντρώθηκαν όλοι στον περίλαμπρο ναό της Αγίας Σοφίας όσοι πατέρες, μοναχοί, κληρικοί είχαν γλιτώσει από τους διωγμούς των οικονομάχων, με επικεφαλή στην αυτοκράτηρα βέβαια και τον γιο της Μιχαήλ και ένα πλήθος μεγάλο πιστών και έκαναν την επίσημη ανακοίνωση της λήξης των οικονομαχιών και την αναστήλωση των ιερών εικόνων. σε ανάμνηση αυτής της τελετής που θεωρήθηκε από την Εκκλησία ως νίκη της Ορθοδοξίας, καθιερώθηκε η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής ως Κυριακή της Αναστηλώσεως των εικόνων ή Κυριακή της Ορθοδοξίας. Για το ρόλο της στην οριστική διευθέτηση αυτών των ταραχών των εικονομαχιών και την Αναστήλωση των εικόνων, η Αυτοκράτηρα Θεοδώρα κηρύχθηκε Αγία και η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της στις 11 Φεβρουαρίου. Επειδή όμως έχουμε να αναφέρουμε και άλλες γυναίκες σπουδαίες και αυτοκράτηρες και λόγιες, μπορούμε να κάνουμε και μια ακόμα εκπομπή με την άδειά σας, αγαπητή αδερφή Αγγελική.
1: Βεβαίως, κύριε Παπαλαζάρου, βεβαίως. Θα είμαστε όλο αυτιά για να ακούσουμε και για το γυναικείο φίλο που βοήθησε στην ιστορία της πατρίδας μας. Ωραία. Θα σταματήσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι προσγειωμένος, να ξέρει τι είναι, που βρίσκεται, τι θέλει από τη ζωή, τι θέλει από τους άλλους ανθρώπους, τι θέλει από τον εαυτό του. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι εύκολο, αλλά στην πράξη τελικά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να γνωρίζει και τι θέλει και ποιος είναι και όλα αυτά τα οποία είπαμε, και είναι δύσκολο διότι πολλά πράγματα μπερδεύονται μέσα στο μυαλό του και πράγματα τα οποία θα επιθυμούσε, πράγματα τα οποία θα τα ήθελε, νομίζει ότι όντως τα έχει, και πράγματα τα οποία είναι όνειρά του και πράγματα τα οποία μέσα στη ζωή θα ήθελε να αποκτήσει, νομίζει ότι είναι όντως απόκτημά του. Σήμερα στην εκπομπή μας, στο νεανικό μας αρχονταρίκι, θα μιλήσουμε για μία μεγάλη αρετή, για την αρετή της αυτογνωσίας. Και μιλώντας για αυτή την αρετή, θα δούμε εάν ο άνθρωπος την έχει, πώς την αποκτάει και αν είναι σημαντικό ο άνθρωπος να γνωρίζει τον εαυτό του, αν είναι σημαντικό να έχει αυτογνωσία, να ξέρει και τα χαρίσματά του αλλά και τα ελαττώματά του. Σήμερα στην εκπομπή μας, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, έχουμε 4 εκλεκτά παιδιά, τα οποία θα σας τα γνωρίσω αμέσως, με τα οποία θα συζητήσουμε το θέμα της αυτογνωσίας. Και καταρχάς να σας γνωρίσω τα παιδιά. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Ιωάννη.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τον Βασίλη.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος και τον Μιχάλη.
4: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
4: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και νομίζω ότι σήμερα αγγίζουμε ένα θέμα το οποίο, εάν όλοι το αποκτήσουμε, αν αποκτήσουμε αυτογνωσία, τότε πολλά πράγματα θα λυθούν στη ζωή μας. Διαμάχες, διχόνοιες, θα γίνει πιο ειρηνική η ζωή μας, αλλά θα ξέρουμε κι εμείς που είμαστε, τι θέλουμε από τη ζωή και θα ξέρουμε πού βαδίζουμε. Και όταν μιλάμε για αυτογνωσία, εσείς πώς καταλαβαίνετε τον όρο αυτό, τι είναι η αυτογνωσία?
4: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε σημαντικότερο στη ζωή, την προσωπική ζωή του καθενός, από το να αντιληφθεί γιατί πραγματικά είναι πλασμένος, για ποιον προορισμό έχει στη ζωή. Ο καθένας μας μπορεί και έχει την ικανότητα να μπει σε μια τροχιά στην καθημερινότητα. Από τη στιγμή που δεν είναι μόνος το καθένας πάνω στον κόσμο, αλλά είμαστε πολλοί, αποτελούμε δηλαδή ένα δίκτυο, δεν υπάρχει πνευματικότερη δουλειά από το να αντιληφθεί ο καθένας πώς θα κάνει καλά το σκοπό για τον οποίο είναι προορισμένος. Είναι αυτό που λέγανε και οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, για το πώς θα λειτουργήσει, πώς θα έρθει η ευδαιμονία σε μια πόλη. Έκαστος τα αυτού πράτην. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Για παράδειγμα, εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή που έχουμε μια συζήτηση, ο συντονιστής γνωρίζει ποιο είναι το έργο του. Οι συνομιλητές γνωρίζουν ποιο είναι το έργο τους. Οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες. Οι άνθρωποι που συντονίζουν τα θέματα. Είναι ένα ολόκληρο σύνολο στο οποίο ο καθένας βάζει από ένα λιθαράκι. Αν ο καθένας δεν έχει την αυτογνωσία να κάνει το έργο του καλά και μπερδευόμαστε μεταξύ μας, ξεκινούν, όπως είπατε πολύ σωστά, οι διχόνοιες, οι έκθρες, η γκρίνια, ο καθένας κατηγορεί τον άλλον. Αν ο καθένας κάνει καλά το έργο του, μετά δεν θα στρέφει την επίκριση του στον άλλον, αλλά θα στρέφει την επίκριση στον εαυτό του. Τι εγώ δεν έκανα καλά, ενώ ήταν η αρμοδιότητά μου να κάνω. Αυτό
0: και
4: νομίζω.
0: Τι όμως είναι δύσκολο κάποιος να ξέρει τον εαυτό του, τη θέση του, την εργασία του?
2: Ίσως γιατί έχει υπερεκτίμηση του εαυτού του. Δηλαδή, μία αρετή ή ένα χάρισμα, ένα ταλέντο, στο οποίο να είναι αρκετά καλός και να τον κάνει να νομίζει ότι είναι ο καλύτερος όλων και να μην κοιτάει τα αρνητικά του χαρακτήρα του.
0: Δηλαδή ίσως ο εγωισμός.
2: Ο εγωισμός θα έφυγε και την υπερεκτίμηση ακριβώς.
0: Και νομίζει ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει και παραπάνω από ό,τι ο ίδιος μπορεί.
2: Ακριβώς.
0: Και όπως ανέφερε πολύ όμορφα ο Μιχάλης εδώ που είμαστε στην εκπομπή μας, αν κάποιος πάρει το ρόλο του άλλου, τότε θα μπερδευτούν τα πράγματα και η εκπομπή δεν θα γίνει βεβαίως. Έτσι γίνεται και παντού, σε όλους τους τομείς.
4: Παντού.
2: Σωστά.
0: Γιατί όμως εμείς οι άνθρωποι είμαστε εύκολοι στο να μιλήσουμε για τον άλλον, να κρίνουμε τον άλλον? Βλέπετε, πολλοί εύκολα θα πούμε ότι εσύ δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αυτό που έκανες εσύ είναι λάθος, ενώ για τα δικά μας τα ασφάλματα είμαστε πολύ δύσκολοι να τα δούμε. Κωνσταντίνε,
1: γιατί δεν βλέπουμε, γιατί μάλλον δεν βλέπουμε τα δικά μας ασφάλματα όπως πρέπει να τα δούμε και έτσι βλέπουμε μόνο τον άλλον και μένουμε στους άλλους μόνο.
0: Γιατί δεν βλέπουμε τα δικά μας ασφάλματα?
4: Όπως λέει και στο Ευαγγέλιο ο Χριστός μας, για ποιο λόγο βλέπεις το μικρό αγκαθάκι, το μικρό ξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις το ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Ίσως θα προσέθετα και εγώ, επειδή αυτό το οποίο ανέφερε πολύ σωστά ο Γιάννης για την υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, που είναι μια διαστρέβλωση της αυτογνωσίας, το να θεωρείς τον εαυτό σου σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι βρίσκεσαι, είναι νομίζω το να κατηγορείς τους άλλους και όχι τον εαυτό σου, μια διαφυγή από το δύσκολο έργο της καλλιέργειας της προσωπικής. Δηλαδή, αν φτάσεις στο σημείο να έχεις μια ενδοσκαφή μέσα σου και να βλέπεις τα λάθη σου, ίσως αυτό είναι μια πικρία για σένα. Θίγεις τον εαυτό σου άμα βλέπεις τις δικές σου αστοχίες και ως διαφυγή τρέχεις να προσάψεις τους άλλους τις κατηγορίες.
3: Είναι σαν να είμαστε σε μια θάλασσα και να κοιτάμε μόνο απ' έξω πόσο ωραία είναι η λάδι, αλλά στο βάθος μέσα να μην κοιτάμε, δηλαδή στον εαυτό μας, να μην κοιτάμε ας πούμε τα δικά μας τα λάθη, τον εαυτό μας, και να κοιτάμε μόνο τα επιφανειακά, τους άλλους και αυτό που βλέπουμε ας πούμε εξωτερικά.
0: Πολλές φορές λέμε όμως, εγώ θέλω να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου, τον αδελφό μου που έχει κάνει ένα λάθος, μπορούμε να τον βοηθήσουμε δείχνοντάς του το λάθος του?
1: Αν είναι δεκτικός μπορούμε να του το δείξουμε, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δεκτικοί, μπορεί να παρεξηγηθεί.
4: Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, που το λέει και ο Χριστός στην παραβολή στο Ευαγγέλιο, ότι πρέπει να βγάλεις το δοκάρι από το δικό σου το μάτι πρώτα, διότι εάν πας και θίξεις τον αδελφό σου, μετά ο άλλος και φυσιολογικά θα αντιδράσει και θα σου πει, δεν βλέπεις τις δικές σου τις αστοχίες ας πούμε, και κατηγορείς εμένα με τόσο εύκολο τρόπο.
3: Και στη συνέχεια μετά από αυτό, αν κάποιος θέλουμε να τον διορθώσουμε σε κάτι με ωραίο τρόπο, πρώτα μπορούμε να του τονίσουμε τα χαρίσματά του και στη συνέχεια, αν δούμε ότι κάπου μπορούμε να τον βοηθήσουμε, να το κάνουμε.
0: Αυτό που λέει ο Χριστός μας και μας το θύμισες πολύ ωραία, Μιχάλη, ότι να βγάλουμε πρώτα το δοκάρι που είναι στο δικό μας το μάτι. Τι εννοεί ο Χριστός? Εννοεί, κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου, τα δικά σου τα λάθη, σαν να μας λέει, έχεις αυτογνωσία, ξέρεις εσύ τι κάνεις, ξέρεις τα δικά σου τα λάθη. Πας να βγάλεις το αγκαθάκι από το μάτι του αδελφού σου χωρίς να δεις πρώτα
1: το δικό σου δοκάρι.
0: Ακριβώς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποια είναι τα δικά μας τα λάθη και τα ελαττώματα.
4: Μην φτάσουμε όμως και στο άλλο άκρο, στην άλλη παθογένεια, που είναι η αυτοϋποτίμηση, να έχεις μειωμένη αυτοπεποίθηση. Όσα είχαμε πει μέχρι αυτό το σημείο αφορούσαν στο να έχεις τον εγωισμό, την αλαζονία, να θέλεις να βλέπεις τα λάθη των άλλων. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι, είναι το ένα άκρο της αυτογνωσίας, αλλά από την άλλη, το να θέλεις να μελετήσεις τον εαυτό σου και να καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι είσαι μηδαμινός, ότι δεν αξίζεις. Όλοι για κάποιο λόγο είμαστε χρήσιμοι. Δεν είμαστε στη ζωή απολύτως απαραίτητοι, αλλά είμαστε όμως πάρα πολύ αναγκαίοι για τον συνάνθρωπό μας. Και ο καθένας μπορεί να γίνει ένα σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα ανέβει ένας άλλος συνάνθρωπός μας για τη δικιά του αυτογνωσία και για τη δικιά του εξέλιξη. Δεν είναι κανένας μας αχρίαστος.
1: Και ο τελευταίος άνθρωπος μπορεί να χρησιμεύσει σε κάτι. Ο τελευταίος, ο πιο παραπεταμένος άνθρωπος μπορεί να... Σε κάποια... Δεν θυμάμαι, κάποιο περιστατικό είχε συμβεί και ήταν κάποιος άνθρωπος σε τάσεις αυτοκτονίας και ήταν λίγο πριν πηδήξει. Και ένας άνθρωπος φτωχός, ρακέντητος, του είπε έναν λόγο να λαθώ εκείνη τη στιγμή και ο άνθρωπος που ήταν να πέσει λέει, «Οπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα» και τραβήχτηκε. Ακόμα και ο τελευταίος των τελευταίων μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο από την αυτοκτονία. Και ίσως από κάτι άλλο.
3: Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι και μέσα από τα αθλήματα. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο είναι 11 παίκτες. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Αν γίνει κάποιο λάθος και φάει η ομάδα τον γκολ, δεν φταίει μόνο ο τερματοφύλακας. Έχει προηγηθεί και ένα λάθος από κάποιον άλλον παίκτη. Έτσι, ο καθένας έχει το ρόλο του και όλοι είναι σημαντικοί σε ένα σύνολο.
0: Ωραία. Συνεπώς, ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και αυτό που λέμε, να έχουμε αυτογνωσία, όπως πολύ καλά είπατε, υπάρχουν δύο ειδών διαστρεβλώσεις της αυτογνωσίας. Μία είναι να έχει ο άνθρωπος υπερεκτίμηση, έτσι δεν είναι, Γιάννη, αυτό που αναφέρετε και πιο πριν, να νομίζει ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, ότι τα καταφέρνει καλύτερα, έχει πιο πολλά χαρίσματα. Και το άλλο άκρο είναι αυτό που μας ανέφερε εσύ, Μιχάλη, να υποτιμάει τον εαυτό του, έτσι, να λέει εγώ δεν έχω κανένα χάρισμα, δεν αξίζω τίποτα, για ποιο λόγο ζω, να απελπίζεται. Είναι δύο άκρα. Συνεπώς εμείς πρέπει να βρούμε τη μέση οδό, την αυτογνωσία, να ξέρουμε δηλαδή τι είμαστε, τι χαρίσματα μας έχει δώσει ο Θεός. Άραγε ψάξαμε ποτέ, έψαξες Βασίλη ή ποτέ να δεις τι τάλαντα σου έχει δώσει ο Θεός?
3: Νομίζω είναι κάτι δύσκολο, μια δύσκολη διαδικασία, αλλά χρειάζεται ο καθένας να βρει το χρόνο του, την ησυχία, την ηρεμία, και να κάτσει να ασχοληθεί λίγο με τον εαυτό του. Έχουμε γεμίσει από μέρημνες, να τρέξουμε για το ένα, για δουλειές, για χόμπι, για αγγλικά, τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού, πολλές ώρες, τα οποία δεν μας αφήνουν και δεν μας δίνουν το χρόνο να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας, να δούμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τι στόχους να βάλουμε, ποιες να είναι οι προτεραιότητές μας, και όλα αυτά μας στερούν αυτόν τον χρόνο. Όμως χρειάζεται, μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο, να ασχοληθούμε με το εσωτερικό μας κόσμο. Και όπως λέει και ο Μεγάλος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε στον εαυτό σου για να προσέχεις και στο Θεό. Όταν προσέχουμε στον εαυτό μας, ακόμα και τα σπλάχνα μέσα να παρατηρήσει κανείς, την καρδιά, τα συναισθήματα, είναι ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί και πιο κοντά στο δημιουργό μας. Καθώς δεν γίνεται όλα αυτά να είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, κάποιος έτσι πολύ καλλιτέχνης είναι που τα έχει δημιουργήσει. Έτσι, όταν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, είναι και ένας δρόμος για να οδηγηθούμε και πιο κοντά στον Χριστό.
0: Ωραία, χρειάζεται συνεπώς η αυτογνωσία. Πώς όμως κάποιος την αποκτάει, πώς κάποιος καταλαβαίνει και τα ελαττώματά του και τα χαρίσματά του, ποιες είναι οι προϋποθέσεις?
2: Εγώ θεωρώ πως ένα από τα βασικότερα είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου, δηλαδή με έναν αγώνα καθημερινό, ίσως από βιβλία, διαβάζοντας βιβλία βίους Αγίων, να εξελιχθούμε σε αυτό το κομμάτι, ώστε να δούμε ποια είναι τα χαρίσματά μας, οι αιρετές μας, και ίσως και βασικό να δούμε και τα μειονεκτήματά μας σαν χαρακτήρας, τα πάθη που έχουμε ως άνθρωποι.
0: Χρειάζεται αγώνας, συνεπώς.
2: Αγώνας, φυσικά.
0: Δεν είναι ότι θα έρθει έτσι από διαφώτιση και θα ξαφνικά θα καταλάβουμε τον εαυτό μας.
2: Ακριβώς. Θέλει προσπάθεια μεγάλη.
0: Ωραία.
2: Ώστε να μας βοηθήσει στο να, αυτό που είπαμε και εξ αρχής το θέμα, να μην υπάρχουν διχόνοιες, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να μην εμπλεκόμαστε στη δουλειά του άλλου.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, εσύ τι λες?
1: Εγώ πιστεύω πως ένας άλλος τρόπος που θα βοηθούσε σε όλο αυτό είναι συζητήσεις έτσι με κάποιους καθηγητές, ίσως πανεπιστημίου, λογίους ανθρώπους, σοφούς ανθρώπους, έτσι με κάποιον τρόπο, και αυτοί με το δικό τους τρόπο ίσως μας επηρεάζουν θετικά πάντοτε, ή με κάποια πνευματικά βιβλία, όχι και μόνο πνευματικά βιβλία, ας πούμε από κάποιους φιλοσόφους ή από αρχαίους διδασκάλους, ας πούμε, μπορούμε να πάρουμε άλλα τα καλά κομμάτια που γράφουν, ας πούμε, μέσα, και να τα εντρυφήσουμε κάπως, να τα καλλιεργήσουμε μέσα μας και από εκεί πέρα να. Και δεν είναι μόνο οι φιλόσοφοι, είναι οι γονείς, είναι ο πνευματικός, ένας φίλος να κάτσει να συζητήσει. Στο φίλο, εντάξει, θα συζητήσει, θα εμπιστευτεί κάποια πράγματα. Αλλά πιστεύω οι γονείς και ο πνευματικός θα δώσουν, ας πούμε, κάποια επίλυση στο όλο θέμα. Και ο πνευματικός ακόμη περισσότερο, γιατί θα τον φωτίσει ο Θεός, θα έχει την επιβίτηση του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αφού κουβαλάει τη χάρη πάνω του Θεού, ο Θεός θα τον βοηθήσει περισσότερο. Αλλά και η οικογένεια και ο φίλος κάτι θα του δώσει.
0: Μάλιστα, δηλαδή με τις συζητήσεις θα καταλάβει ο άνθρωπος τον εαυτό του, γιατί ίσως μόνοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και τι
1: μερικές
0: κάνουμε.
1: Μερικές φορές όχι, γιατί δεν έχουμε αυτοπεποίθηση.
0: Πρέπει να μας πει και ένας τρίτος.
1: Ναι.
0: Να μας πει, ξέρεις Κωνσταντίνε, έχεις αυτό το χάρισμα, καλλιέργησέ το. Γιατί
1: ή, έχουμε κάποια τάλαντα κρυφά. Ή μερικές φορές τα θάβουμε κιόλας. Όπως λέει και η παραβολή που έδωσε ο Χριστός, τρία τάλαντα, ή δύο τα καλλιεργήσαν και ο ένας το έθαψε. Και λέει, αυτό λέει, έχω, λέει, δεν το καλλιέργησα. Γιατί να μην δεν το καλλιεργήσουμε τη στιγμή που μας το δίνει ο Θεός? Ίσως πολλές το αναγνωρίζουμε, ίσως πολλές δεν το αναγνωρίζουμε.
4: Όντως όμως, νομίζω ότι για να φτάσει κανείς στην αυτογνωσία, ένα από τα μείζωνα μονοπάτια είναι η ανατροφή. Η ανατροφή δηλαδή που δέχθηκες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής σου. Ο αδερφός σου που έχεις δίπλα σου ή τα πολλά αδέρφια σου και οι γονείς σου κατά βάση. Βλέπεις τη δικιά τους πορεία, τη δικιά τους διαδρομή, του παππού ή της γιαγιάς σου και αντιλαμβάνεσαι τι εφόδια έλαβα εγώ από το συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον. Πού ήταν ο καθένας, πού έφτασε, τι ιστορίες από την καθημερινή ζωή έχει να μου δώσει ο καθένας. Βλέπεις λοιπόν από τους γονείς σου τα παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ο καθένας πώς αντιμετώπιζε το σχολείο, πώς αντιμετώπισε στη συνέχεια τις παρέες του, πώς αντιμετώπισε το γάμο του ένας με τον άλλον. Και αντιλαμβάνεσαι εκεί πέρα ποια παραδείγματα, ποια πρότυπα ζωής έχεις λάβει και αντιλαμβάνεσαι πώς ο δικός σου χαρακτήρας αυθόρμητα αντιδράει στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή και για ποιο λόγο, ας πούμε, έχεις κάποιες απόψεις που έχεις. Και βλέπεις μέσα από τις συζητήσεις με άλλους ανθρώπους, αφού αντιληφθείς εσύ πώς έφτασες στο σημείο στο οποίο είσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ζωής που λέμε και μπορείς μετά να φτάσεις σε ένα σημείο που να, σαν τη μέλισσα, να παίρνεις από το κάθε παράδειγμα ζωής το καλύτερο, το οποίο και εσύ στη συνέχεια θα δώσεις τα παιδιά σου. Άμα ένα δέντρο δεν μπορεί να ανιχνεύσει καλά πώς οι ρίζες του, έχουν βρεθεί και πώς έχει φτάσει στο σημείο που είναι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ανθίζει. Πρέπει να δεις από πού ξεκίνησες πρώτα και μετά συνεχίζεις τη δικιά σου ζωή.
3: Και ένα ακόμη στοιχείο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην αυτογνωσία είναι η ταπείνωση. Χρειάζεται κανείς να είναι ταπεινός για να κάτσει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, να διεισδύσει στα έγκατα της ψυχής του και να μην λέει, ας πούμε, εγώ είμαι μια χαρά, εγώ είμαι εντάξει, τα ξέρω όλα για τον εαυτό μου. Χρειάζεται κανείς να διαπιστώσει τις αδυναμίες του, να είναι ταπεινός, ώστε να βρει τον χρόνο και την κατάλληλη έτσι, ψυχολογία για να διεισδύσει στα βάθη του εαυτού του και να διαπιστώσει ποιος πραγματικά είναι, ποιος είναι ο σκοπός του, τι θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο κανείς οδηγείται και στην προσευχή. Κανείς ασχολούμενος με τον εαυτό του, έτσι καταλαβαίνει και πόσο αμαρτωλός είναι και ξεκινάει έτσι σιγά σιγά να ζητάει και το έλεος του Θεού. Αυτό είναι και η νοερή προσευχή που λένε οι πατέρες, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, το οποίο είναι αυτό, καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι αμαρτωλός και ζητάει συνέχεια το έλεος του Θεού έτσι ώστε να προχωρήσει στη ζωή του.
4: Ένα παράδειγμα που μου ήρθε εμένα από την προσωπική μου ζωή είναι όταν αφού μου άρεσε να πηγαίνω στην εκκλησία και παρατηρούσα ότι από παιδάκι, ας πούμε από μικρός, ενώ ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν αρκετά νωρίς και μπορεί ακόμα και οι γονείς μου ή ο αδερφός μου τόσο νωρίς, ας πούμε, ακόμα κοιμόντουσαν, ξέρω εγώ, ήταν Κυριακή πρωί και ήταν πριν από τις 8 η ώρα, ας πούμε, ήταν ακόμα στον όρθρο. Και έβλεπα ότι εγώ από μικρός πάρα πολύ ενδιαφερόμουν να πάω στην εκκλησία, δηλαδή. Και δεν μπορείς να πεις ότι ένα παιδάκι τόσο πολύ μικρό καταλαβαίνει. Ίσως κάποιες κινήσεις τις κάνει μηχανικά. Και εκείνη που πρέπει να ψάξει τον εαυτό σου, όπως είπα και προηγουμένως, να δεις τις ρίζες σου πώς προέκυψε αυτό το οποίο είσαι, παρατήρησα ότι χρόνο με το χρόνο και καθώς μου άρεσε να βλέπω τους ψάλτες να ψέλνουν, καθώς μου άρεσε και έλεγα και τους γονείς μου πηγαίνετε με και από πιο νωρίς, και να θέλω να δίνουμε παπαδάκι κτλ. Στη συνέχεια αντιλήφθηκα πως επειδή ακριβώς ο παππούς μου ήταν ιερέας, αναπαύθηκε πρόσφατα. Επειδή ο παππούς μου ήταν ιερέας, είχα συνηθίσει και από μωρό ακόμα συνέστητα να παίζω με τα γένια του. Αυτές ήταν οι παραστάσεις μου. Και ίσως είχα μια οικειότητα και με τους ιερείς που κάποιοι ίσως τους θεωρούν πιο απομακρυσμένους. Σε μικρή ηλικία έχεις κάπως αλλιώς βλέπεις ότι αυτός είναι ο προϊστάμενος του ναού και διστάζεις λίγο να τον πλησιάσεις ή είσαι πιο οικία με τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ όμως έβλεπα ότι παρόλα αυτά ήθελα να πηγαίνω στο ιερό, ήθελα να μάθω το θυμία, μαζίλευα αυτή την κατάσταση και αντιλήφθηκα λοιπόν. Έφτασα σε ένα κομμάτι αυτογνωσίας να καταλάβω ότι επειδή ο παππούς μου είναι ιερέας, έτσι και εμένα μου αρέσει και συνέχισα σε αυτό το δρόμο που αποδεχόμενος την προσωπική μου ζωή και τα ερεθίσματα που έχω από μικρός. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτή έτσι, η ενδοσκαφική αναζήτηση να αντιληφθώ τι βιώματα έχω από μικρός και αυτά να τα αναπτύξω.
0: Είπε πριν ο Βασίλης κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ταπείνωση βοηθάει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του. Κάποιος όμως ίσως θα διαφωνούσε και θα έλεγε ο ταπεινός είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται μειονεκτικά, ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, θέλει να κρύβεται, άρα δεν βασίζεται στα χαρίσματά του, στα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός. Μήπως τελικά η ταπείνωση δεν βοηθάει τον άνθρωπο να νιώσει αυτογνωσία, να νιώσει ποιος είναι?
1: Γέροντα, πιστεύω πως ο ταπεινός άνθρωπος έχει πραγματική αυτογνωσία, και αυτός που έχει και αυτογνωσία είναι και πραγματικός ταπεινός. Και έτσι ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και μέσα από την όλη αυτή κατάσταση φανερώνει και τα τάλαντά του και τα χαρίσματά του.
3: Και πολλές φορές γίνεται και μια παρεξήγηση στο τι εννοούμε ταπείνωση. Κάποιοι θεωρούν λανθασμένο ότι ταπείνωση σημαίνει αυτό που είπατε, ότι νιώθω αρνητικά για τον εαυτό μου, ότι δεν αξίζω τίποτα, είμαι ταπεινωμένος. Όμως η πραγματική ταπείνωση που δίνει ο Θεός είναι η αντίληψη της αμαρτωλότητάς μας, όμως με την ελπίδα και τη χαρά ότι ο Θεός θα μας δείξει το ελεός του, έτσι και θα μας βοηθήσει να γευτούμε τη χαρά. Επομένως, η ταπείνωση που δίνει ο Θεός είναι αυτή που πρέπει να ζητάμε, η οποία δεν οδηγεί έτσι σε όλες αυτές τις αρνητικές ψυχολογικές καταστάσεις, και έτσι θα γνωρίσουμε και καλύτερα τον εαυτό μας.
1: Θα ήθελα να συμπληρώσω ένα περιστατικό με τον Άγιο Παΐσιο, που είχε πάει κάποιος και τον λέει: «Μα γέροντα, λέει, είστε τόσο καλός στις συμβουλές, το ένα το άλλο, λέει, να μην μιλήσω εγώ, λέει, προσωπικός, λέει, που γνωρίζω, λέει, τον ίδιο τον Πατριάρχη, να σας κάνω με παπά». Και ο ίδιος ο Άγιος αντέδρασε, δηλαδή έριξε όλο του τον εαυτό εντελώς κάτω, τον πάτησε τον εαυτό του και λέει: «Εγώ, λέει, να γίνω παπάς, λέει, και να πεις, λέει, εσύ στον Πατριάρχη, λέει, για μένα, λέει, να γίνω εγώ παπάς, λέει, ούτε κατά διάνοια». Δηλαδή πρέπει να ρίξουμε εντελώς τον εαυτό μας για να εμφανιστούν τα χαρίσματά μας.
0: Και ποιο είναι το κέρδος τελικά? Λέμε να έχουμε αυτογνωσία, έτσι. Ποιο είναι το κέρδος? Ένας περνάει καλά, και όταν δεν έχει αυτογνωσία, ένας που νομίζει ότι τα καταφέρνει, είναι χαρούμενος. Σου λέει: «Εγώ είμαι πάνω από όλους».
3: Ένα κέρδος το οποίο μας έχουμε λόγω της αυτογνωσίας είναι ότι αποκτούμε μια ισορροπημένη προσωπικότητα, γνωρίζουμε τα προτερήματά μας, τα χαρίσματά μας, τα ελαττώματά μας, έτσι γνωρίζουμε και ποια είναι η θέση μας στην κοινωνία, και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται και οι ανθρώπινες σχέσεις μας και οδηγούμαστε έτσι σε μια ζωή με μεγαλύτερη ψυχική ηρεμία, η οποία θα μας οδηγήσει στο να μην έχουμε ψυχολογικά προβλήματα και να νιώθουμε έτσι μια ισορροπημένη κατάσταση στον εαυτό μας.
0: Ωραία. Ιωάννη, εσύ τι λες?
2: Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι έπειτα από όλα αυτά έρχεται και η επαγγελματική επιτυχία. Δηλαδή, με τον ισορροπημένο χαρακτήρα έρχεται και η επαγγελματική επιτυχία, εφόσον ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι δυνατότητές μας, τι δεν μπορούμε να κάνουμε, βασικό, δηλαδή να μην ρισκάρουμε για πράγματα που πολύ πιθανό να αποτύχουμε σε οποιοδήποτε τομέα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα βασικό κέρδος της αυτογνωσίας.
4: Άλλωστε, νομίζω ότι και δύο από τα πολύ μεγάλα ωφέλη της αυτογνωσίας για έναν άνθρωπο είναι αφενός το ότι τον γλιτώνει από το πολύ μεγάλο πάθος της ζήλιας ή της ζηλοφθονίας, του φθόνου και του μίσους απέναντι στον άνθρωπο, όταν ανακαλύπτεις ποια είναι η δικιά σου ιδιαίτερη κλίση και ξέρεις ότι σε αυτόν το τομέα, σε αυτό το τομέα μπορώ να αφιερωθώ και να δαπανίσω τον χρόνο μου, έτσι. Γιατί αν θέλουμε σε όλα να είμαστε καλοί, δεν φτάνει ο χρόνος της ζωής μας για να βελτιωθούμε σε ένα κομμάτι. Ένα επιστημονικό αντικείμενο, άμα επιλέξεις, πόσο καιρό πρέπει να ασχοληθείς για να πεις ότι όντως πραγματικά έχω εντρυφήσει και το γνωρίζω αυτό καλά. Οπότε, όταν αντιλαμβάνεσαι πού είναι η δική σου η θέση και πού μπορείς να δαπανίσεις τον χρόνο και την ψυχική σου ενέργεια, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς με τις κλίσεις του άλλου για να πεις γιατί δεν είμαι εγώ σε εκείνη τη θέση. Όχι, φεύγει το κομμάτι της ζήλιας και ξέρεις ότι εγώ σε αυτό το σημείο έχω τη δικιά μου την αρετή και δεν χρειάζεται να αισθάνομαι μειονεκτικά απέναντι σε έναν άλλον ο οποίος σε έναν άλλο τομέα θα διαπρέψει. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό θεωρώ ότι είναι πως ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε σημαντικό επίπεδο αυτογνωσίας τελικά από την αυτογνωσία θα καταλήξει και στην ετερογνωσία. Δηλαδή, γνωρίζοντας τον εαυτό του, θα ξέρει να εκτιμά και να σέβεται και την πορεία του άλλου. Και με μεγαλύτερη ευκολία κάποιος που έχει την αυτοεκτίμηση και λέει ότι εγώ είμαι καλός στο να τραγουδάω. Όταν δει κάποιον να ζωγραφίζει πολύ καλά, θα πάει και θα τον επενέσει και θα είναι ευγενικός μαζί του και θα του πει: «Είσαι πολύ καλός ζωγράφος, συγχαρητήρια. Εγώ δεν θα καταφέρω ποτέ αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ. Είσαι πολύ καλός και μπράβο σου». Αναγνωρίζεις δηλαδή και τα ταλέντα των άλλων όταν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και έχεις καταλάβει ποια είναι η δικιά σου πορεία και διαδρομή.
0: Πολύ ωραία αυτά που λέτε, παιδιά. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες, ότι η αυτογνωσία οδηγεί στην ετερογνωσία. να το πάμε και λίγο παραπέρα, ότι οδηγεί και στην θεογνωσία.
4: Έτσι.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος που ξέρει τον εαυτό του, ξέρει ποιος είναι, μπορεί να γνωρίσει και τον Θεό. Διότι αυτό που τυφλώνει τον άνθρωπο στο τέλος είναι ο εγωισμός. Αν όμως ο άνθρωπος όμως είναι ταπεινός, τότε έρχεται και χάρη του Θεού και γνωρίζει ο άνθρωπος και τον εαυτό του και τον άλλον και τον Θεό. Έχει περάσει όμως ο χρόνος της εκπομπής μας, αγαπητά μου παιδιά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ
1: και εμείς ευχαριστούμε
4: καλά
0: που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί στην παρέα μας, όπως και εσάς τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνετε στους δέκτες σας. Νομίζω ότι ήμασταν μια μεγάλη παρέα που συζητήσαμε το θέμα της αυτογνωσίας που όλους μας αφορά. Όλοι πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, να γνωρίζουμε καλά τα χαρίσματά μας, τα τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός, ούτως ώστε να εργαστούμε με τα τάλαντα αυτά και να τα επαυξήσουμε, αλλά και το άλλο σκέλος, να γνωρίζουμε και τα ελαττώματά μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, να προσπαθούμε να τις διορθώνουμε και με πολύ πολύ ταπείνωση να τις παραδεχόμαστε, να τις καταθέτουμε στο εξομολογητήριο και να παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Κυριακή Δεκάτη Ματθαίου. Εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν.

λόγος υπερβολής στα χείλη του Κυρίου. Μα ο Κύριος δεν ξεπέρασε ποτέ την ισορροπία και δεν διατύπωσε μια φράση που να μην είναι πιστή απεικόνηση της πραγματικότητας. Σύνθημα τολμηρό που απόβλεπε στη δημιουργία ατμόσφαιρας ενθουσιασμού. Μα και πάλι ο Θεάνθρωπος δεν δημοκόπησε ποτέ στον κύκλο των πιστών μαθητών του και στη μάζα των ακροατών του. Τότε τι είναι αυτός ο λόγος που διατυπώθηκε μετά τη θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού και που ηχείς ανέλεγχος αυστηρός των 12 Αποστόλων και ολόκληρης της χριστιανοσύνης? Είναι η συμβολική παράσταση του δυναμισμού που περιέχεται μέσα στην πίστη, η περιγραφή της απερίγραπτης ζωτικότητας που γεμίζει και ποτίζει τις υπάρξεις μας όταν δοθούμε με πληρότητα στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, η απεικόνιση της ηφαιστειακής ενέργειας που φωλιάζει στα έγκατα του είναι μας άμα ξεπεράσουμε τις ανθρώπινες ταλαντεύσεις μας και αν κυροβολήσουμε στο λιμάνι της αγάπης του Θεού. Αν έχετε πίστη τόσο μικρή αλλά τόσο δυναμική όσο είναι το μικροσκοπικό σποράκι του συναπιού, λέει ο Κύριος, θα μετακινήσετε ακόμα και τους απροσμέτρητους όγκους των βουνών. Η αντίθεση ανάμεσα στα δύο μεγέθη είναι ολοφάνερη. Ωστόσο, η μικρή δυναμική πίστη πραγματοποιεί έργο που δεν μετριέται και δεν ζυγίζεται με τα κοινά ανθρώπινα μέτρα.

Εάν έχετε πίστηνος κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Στην πρώτη της και βασική έκφραση, πίστη είναι η ελεύθερη και ολόκαρδη παραδοχή του προσώπου του Ιησού Χριστού και του μηνύματός του. Η προσφορά εμπιστοσύνης σε πρόσωπα και σε περιεχόμενο διδαχής δεν μας είναι άγνωστη στο χώρο της καθημερινότητας. Δίχως την πίστη είναι αδύνατο να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Τα συνικά τείχη των αμφιβολιών μπορούν να τους χωρίσουν και να τους απομονώσουν οριστικά.

ο Κύριος αποκάλυψε, οι Απόστολοι δίδαξαν, οι μεγάλοι πατέρες αναμετάδωσαν. Το περιεχόμενο του κηρύγματός τους το παίρνουμε μέσα μας. Το αποδεχόμαστε με απλότητα και με ειλικρίνεια. Δεν έχουμε τον τρόπο να το ερευνήσουμε με το μάτι μας και με το δάχτυλό μας. Δεν μας προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε με προσωπική συμμετοχή και με προσωπική εμπειρία την ατέλειωτη ιστορία. Ούτε παρέχεται στο νου μας η ευχέρεια να παίξει με πραγματικότητες και με αλήθειες που υπερβαίνουν την ανθρώπινη κατάληψη, με μυστήρια που βυθίζονται στον υπερβατικό κόσμο του Θεού. Δεχόμαστε όλες αυτές τις αποκαλύψεις και τις πληροφορίες με άδολη πίστη, εν καρδία καλή και αγαθή, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρώτο μάρτυρα που είναι ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός. Παίρνουμε το λόγο του και τον θησαυρίζουμε στην καρδιά μας και διακρίνοντας την ειλικρίνεια και το θεοφώτιστο κήρυγμα των μαθητών του, μαθητεύουμε και εμείς αυτούς για να αντλήσουμε από πρώτη πηγή τις πληροφορίες για τη ζωή του Κυρίου μας. Η διάθεσή μας αυτή εκφράζει πίστη και καθώς αποδεχόμαστε τις ιερές αποκαλύψεις, ενεργοποιούμε την πίστη μας.

Η πίστη εκφράζεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η αποδοχή της διδασκαλίας, η συγκατάθεση της ψυχής αυτά που αναφέρονται στον Θεό και το έργο του στον κόσμο. Η πίστη αυτή γεννιέται και τροφοδοτείται από την ακοή. Ακούγοντας τις θείες γραφές, κρατούμε το περιεχόμενό τους και το κάνουμε πεποίθηση της ψυχής μας. Η αποδοχή αυτή δεν εκφράζει επικίνδυνη αφελότητα, όπως μπορεί να εκφράσει κάποτε η ανεξέλεγκτη πίστη στις ανθρώπινες πληροφορίες και στα σχηματοποιημένα μηνύματα. Αντίθετα, είναι το σοβαρότερο άνοιγμα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Πιστεύουμε στον Θεό που μιλάει και φανερώνεται στην ιστορία και στη ζωή μας. Ξεχωρίζουμε την ουσιαστική μαρτυρία, την αξεπέραστη και αναλύωτη, και την κάνουμε φως της καρδιάς μας και οδηγό της ζωής μας.

Εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε και ουδένα δυνατήσει μην.

Σε μια δεύτερη φάση, η πίστη, φίλη μας, τονώνεται και χαριτώνεται. Γίνεται μια αίσθηση της ψυχής και συλλαμβάνει τις ακτίνες που εκπέμπει το πρόσωπο του Θεού και καταλάμπεται και οδηγείται στην αλήθεια. Η πίστη είναι βίωση των πραγμάτων που δεν τα βλέπουν τα σωματικά μάτια μας, μα που τα ελπίζουμε και τα περιμένουμε. Είναι η νοητή ψηλάφιση των πραγμάτων αυτών σαν να είναι παρόντα και ταυτόχρονα είναι η πληροφόρηση της ψυχής για εκείνα που η σαρκική μας όραση δεν μπορεί να τα συλλάβει.

Η πίστη είναι η ζωντανή και αδιατάραχτη και ακλόνητη πεποίθηση πως οι επαγγελίες του Θεού θα εκπληρωθούν και πως τα αιτήματα που υποβάλλουμε στο Θεό θα απαντηθούν. Το πρόσωπο του Θεού, τα δημιουργήματα του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού, όλα γεμίζουν την ψυχή. Της δίνουν το καινούριο πλαίσιο, την προοπτική της αιωνιότητας, τη δυνατότητα να εμβαθύνει στα μυστήρια, τη χαρά να απολαμβάνει το φως και τη Θεία Χάρη.

φίλοι μας. Εμείς δηλώνουμε την ταυτότητα του πιστού στη μέσα φωνή που μας ανακρίνει και στα ερωτήματα των γύρω ανθρώπων που στείνονται μπροστά μας ερευνητικά. Αποκρινόμαστε πως είμαστε πιστοί, πως ανήκουμε στο σώμα του Ιησού Χριστού και πως η διάθεσή μας είναι να τον υπηρετούμε και να τον λατρεύουμε ολόκαρδα. Όμως είμαστε πιστοί? Μας έχει ποτίσει η πίστη και μας έχει αλλοιώσει την καλή αλλοίωση? Ή έχουμε φρενάρει σε μια πίστη τυπική, ανεμική, άγωνη? Το να λέμε μηχανικά «πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα», χωρίς αυτή η πίστη να έχει διηδηθεί στην καρδιά μας και χωρίς να έχει γίνει ποιότητα του είναι μας, αποτελεί μια αντίφαση. Φανερώνει πως δεν έχουμε φτάσει στην οριμότητα, στο μέτρο της πληρότητας του πιστού μέλους της Εκκλησίας. Ο λόγος του Κυρίου μας αφυπνίζει και τα συγκεκριμένα παραδείγματα των πιστών ελέγχουν την αδράνειά μας. Αν λέμε πως είμαστε πιστοί, πρέπει να γίνουμε πιστοί, με πίστη που να προσφέρεται ανεπιφύλαχτα στο Θεό, με πίστη που να κατεβάζει από τον ουρανό τη χάρη του Θεού για να ποτίσει τις ψυχές μας.

Κατά μεσής του όμορφου Αυγούστου, οι Ορθόδοξοι γιορτάζουμε την κοίμηση της μεγάλης μας Αυγούστας, της μητέρας του Θεανθρώπου, της Θεοτόκου Μαρίας, που είναι το καύχημα και το σεμνολόγημά μας. Αφού την νικητεύσαμε στις παρακλήσεις μας και χορτάσαμε από θεομητορική αναμονή, τρέχουμε στους ναούς μας, γιατί κάναμε γιορτή και πανηγύρι την κοίμησή της. Και περνούμε τις πιο όμορφες πανηχίδες την ημέρα που απόθεσε το Πανάγιο σκηνομά της, το αγιότερο σώμα, στα σπλάχνα της Γεθσημανή. Μια εσωτερική υπερκόσμια δύναμη μας έλκει, μια φωνή υπερκόσμια και μυστική μας καλεί στους ναούς μας.

Η ζωή του κόσμου μας ολοένα ψευτίζει, διότι τα κοσμικά γλέντια δημιουργούν κορεσμό στην ψυχή και ας μην θέλουμε να το ομολογήσουμε. Συμπόσια, φεστιβάλ, χορή, φώτα, ημίφωτα, φεγγαλικά δημιουργούν ανία στο πνεύμα και ας μην θέλουμε να το παραδεχθούμε. Είναι δε απαράδεκτο εμείς οι χριστιανοί 20 αιώνες μετά τη γέννηση του Χριστού να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε όπως γιόρταζαν οι ειδωλολάτρες. Οι χριστιανοί, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν πρέπει να γιορτάζουν κοσμικά και φιλίδωνα όπως οι ειδωλολάτρες. Εκείνοι πανηγυρίζουν χορεύοντας άπρεπους χορούς, στολίζοντας τους δρόμους για να χορτάσουν τα μάτια, τέρποντας την ακοή με άσεμνα τραγούδια, διαφθείροντας τη γεύση, ψευτίζοντας το φυσικό κάλος με βαψίματα, φορτώνοντας το σώμα με πολύτιμους λίθους και χρυσάφι, συνεχωνιζόμενοι ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον στην ακολασία. Μ' όλα δε αυτά κάνουν εύκολη την είσοδο της αμαρτίας. Αυτά όμως δεν πρέπει να γίνονται από τους χριστιανούς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος προσθέτοντας. Και μάλιστα όταν άλλοι που προέρχονται από τον ίδιο πυλό με μας και από παρόμοια γέννηση πεινούν και βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν, ως λογικοί άνθρωποι που φρονούμε τα θεία, τα πνευματικά και τα ουράνια και όχι τα σαρκικά και τα επίγεια, καλούμαστε να γιορτάσουμε την κοίμηση της μητέρας μας Θεοφρόνος με τρόπο θεϊκό, πνευματικό και αγγελικό, όπως αρμόζει στην Παναγία και πανάσπηλη μορφή της. Μέσα στο ιερό δέος, το σεμνό κάλος και το υπέρφωτο θάμβος των ναών μας, μέσα σε ατμόσφαιρα σιωπής και προσευχής, γιατί οι ναοί μας είναι αψίδες χάριτος κάτω από τις οποίες έχουν αγιαστεί μέσα στους αιώνες εκατομμύρια ψυχές. Εκεί τρέχουμε όλοι οι Ορθόδοξοι, γέροντες, όριμοι, νέοι, παιδιά, άνδρες και γυναίκες, δηλαδή όλος ο λαός του Θεού με τον οποίο μας ενώνει ισόβιος μυστικός δεσμός που καρποφορεί μέσα στο διάβα του χρόνου αγιότητα και οσιότητα. Αυτά είχε υπόψη του ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, επίσκοπος Μαϊωμά, όταν έγραψε στην πρώτη οδή του κανόνος του. Λαμπροστόλιστη, με θεϊκή δόξα, η πανίερη και πανένδοξη μνήμη της κοιμήσεώς σου Παρθένε, συγκέντρωσε όλους τους πιστούς για να χαρούν και να εφρανθούν πνευματικά.

λάμπει με θεϊκή δόξη Θεοτόκος, διότι είναι ο οίκος του Θεού. Οι πατέρες μας διδάσκουν ότι ο οίκος του Θεού, τον οποίο είδε ο προφήτης Εζεκίηλ, γεμάτον από δόξαν Θεού, ήταν τύπος και εικόνα της Θεοτόκου. Έγραψε ο προφήτης «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης Κυρίου ο οίκος». Δόξα Κυρίου ήταν το ολόφωτο σύννεφο που εμφανιζόταν κατά καιρούς στον παλαιό Ισραήλ σαν η ορατή εκδήλωση της παρουσίας του Θεού σε έναν τόπο. Ο προφήτης Εζεκίηλ είδε αυτή τη δόξα Κυρίου μέσα στον ναό των Ιεροσολύμων. Και επειδή η Θεοτόκος είναι οίκος Θεού, αφού στα σπλάχνα της κατοίκησε ο Υιός και Λόγος του Θεού και από αυτή γεννήθηκε ως άνθρωπος, πρέπει, γράφει ο Άγιος Κοσμάς, και η μνήμη σου Παρθένε, να είναι στολισμένη με δόξα Θεού. Επειδή δε είναι τέτοια, συνάδρισε όλους τους πιστούς χριστιανούς για να πανηγυρίσουν και να εφρανθούν πνευματικά. Διότι, αν στη μνήμη οποιουδήποτε Αγίου την ημέρα που εγκομιάζεται η οσία ή η μαρτυρική βιωτή του εφραίνονται λαοί, όπως γράφει ο σοφός Σολομών, πολύ περισσότερο πρέπει να εφραίνονται οι χριστιανοί στην κοίμηση όχι μιας Αγίας, αλλά της Παναγίας. Διότι αυτή είναι η αγιότερη μορφή όλων των αιώνων. Ή όπως την υμνούμε στην Εκκλησία μας, η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

Η πανιέρη μνήμη της Θεοτόκου μας καλεί να εφρανθούμε πνευματικά και διότι η Παρθένος Μαρία ήταν το όργανο της ανεκλάλητης, της παγκόσμιας χαράς που ανέτρεψε την παλαιά, παγκόσμια και απερίγραπτη θλίψη την οποία έφερε στον κόσμο η αμαρτία. Πριν γεννηθεί ο Χριστός στον κόσμο, η γη είχε μεταβληθεί σε κοιλάδα του Κλαθμόνος, όπως την ονόμασε ο Δαβίδ. Η Παρθένος όμως, με την Αγία Γέννησή της, έφερε στη γη χαρά παντοτινή, οικουμενική, ανέκφραστη και ανίποτη. Όσους δε την υμνούν, τους φιλοδορεί με χαρίσματα πλούσια και ουράνια. Ακόμη χριστιανοί πανηγυρίζουμε και υμνολογούμε τη Θεοτόκο, γιατί είναι η δόξα και το καύχημά μας. Οι παλαιοί Ισραηλίτες ονόμασαν την Ιουδίθ δόξαν και καύχημά τους, διότι φώνευσε τον Ολοφέρνη, τον αρχιστράτηγο των Ασσυρίων. Εμείς όμως, οι νέοι Ισραηλίτες, οι χριστιανοί, έχουμε ασυγκρίτως περισσότερο δίκιο να ονομάζουμε την Παναγία δόξα και καύχημά μας, διότι με τις πρεσβείες της κατανικά όχι άνθρωπο αλλά τον διάβολο και θανατώνει με την ανίκητη δύναμή της όλους τους αισθητούς και νοητούς εχθρούς.

Έχουμε λοιπόν άπειρους λόγους οι Ορθόδοξοι να πανηγυρίζουμε την κοίμησή της και να κατανυγόμαστε μπροστά σε αυτή τη μορφή της Εκκλησίας μας με τον βαρύ και ανυπολόγιστο πλούτο της αγάπης και της στοργής. Στη γιορτή της, σε κάθε γιορτή της, τρέχουμε στους ναούς της να της αποθέσουμε τον πόνο, το δάκρυ και τη μετάνοιά μας. Να ζητήσουμε τις πρεσβείες της, να δροσίσουμε και να αρδεύσουμε την ψυχή μας με τα πνευματικά της νάματα. Γι' αυτό η Ορθόδοξη ψυχή μένει πάντα δροσερή, θαλερή και ακμαία παρά τον κοσμικό λίβα που την χτυπά αλίπητα και βαδίζει το δρόμο της με ελπίδα στο Θεό και με αγάπη, στοργή και ευθύνη για το διπλανό της.

μια προσευχή. Κύριε, η Θεία Λειτουργία της Κυριακής μας συγκέντρωσε και πάλι μέσα στις εκκλησίες. Πόσα χρόνια, πόσες φορές εκκλησιαστήκαμε, αλλά και μέσα στους αιώνες πόσες λειτουργίες τελέστηκαν. Η Θεία Λειτουργία, πάντα η ίδια και πάντα τόσο διαφορετική. Ίδια τα γράμματα, τα τροπάρια, οι αιτήσεις. Διαφορετικοί εμείς που προσερχόμαστε κάθε φορά με άλλη διάθεση, άλλοτε με πόνο και θλίψη, άλλοτε με γαλήνη, άλλοτε φορτωμένοι με άγχος και ανησυχίες. Γι' αυτό και κάθε φορά αλλού επικεντρώνουμε την προσοχή μας, με βασικό άξονα πάντα τη λατρεία σου. Κύριε, μήπως είναι το μεγαλύτερο δώρο σου στον άνθρωπο? Αυτό που και χωρίς τίποτα άλλο αρκεί για να γεμίσει την ψυχή με δύναμη, πίστη, ελπίδα. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει το βίωμα της Θείας Λειτουργίας? Μορφές αλλοιωμένες, εκστατικές, άλλοτε αγέροχες, μα τώρα ευλαβικά σκυμμένες, σου μιλούν, ευχαριστούν, ζητούν το θαύμα. Και μέσα στο ναό, πλημμύρα Θείας Χάριτος. Γι' αυτό ακόμα και οι αμύητοι εξέρχονται αλλαγμένοι.

Κύριε, ευχαριστούμε για το επαναλαμβανόμενο θαύμα. Αξίωσέ μας κάθε φορά να συμμετέχουμε, να το βιώνουμε, να σε προσεγγίζουμε. Αμήν.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεν σε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου, και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξαποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάντων.

της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της είπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτερον.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρε ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν με κύριε οδόν ενή πορέψομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη στέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ την λιτού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάριτο γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρισθέντε σε βόω προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφία κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί ζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμώ σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν της ήγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανημίτε μήτε ερητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανημίτε μήτε ερητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανημίτε μήτε ερητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους ο δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμουν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπέρ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα ανομή σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης, ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένας ή φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεοσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σώνοφθα.

Φι συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους κανταύθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Αγωνίζεται να κρατηθούν ασάλευτοι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν τον ελληνισμό. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Αύγουστος του 1922 στη Σμύρνη. Εμείς συνεχίζαμε τα παιχνίδια μας. Τις επόμενες μέρες ο παππούς δεν μας άφησε να βγούμε από το σπίτι όμως. Δεν μας εξήγησε γιατί, αλλά μας απαγόρευσε να πάμε οπουδήποτε. Ο Σίμος ήρθε από το σπίτι και μας είπε ότι οι γονείς του μάζεψαν κάποια πράγματα και μάλλον τις επόμενες μέρες θα έφευγαν. Η κυρία Βέρα ήταν σκεφτική. Έκανε μεγάλες συζητήσεις με τον παππού στην κουζίνα και καταλαβαίναμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στην αρχή φοβόμασταν για τη θεία. Όμως μετά από μέρες ήρθε τηλεγράφημα ότι γέννησε ένα αγοράκι υγιέστατο και ότι οι γονείς μας θα επέστρεφαν με το επόμενο καράβι. Ήταν 19 Αυγούστου όταν ήρθε το τηλεγράφημα. Οι μάχες που γίνονταν γύρω από τη Σμύρνη ακούγονταν πλέον. Καπνοί φαίνονταν γύρω από την πόλη. Το πρωί ήρθε στο σπίτι και ο Παπαγεράσιμος. «Να φύγετε Κρήτονα», συμβούλεψε τον παππού μας. Ο ύπατος αρμοστής Τεριάδης έδωσε μυστική εντολή όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι έτοιμοι για να αναχωρήσουν. «Αύριο ελπίζω να γυρίσουν οι γονείς των παιδιών από την Αθήνα. Το πρωί θα κατεβούμε στο λιμάνι και θα δούμε. Είναι μέρες τώρα που περιμένω να φανεί στο γιος μου, αλλά δεν έρχεται. Φοβάμαι μήπως του συμβαίνει τίποτε στην Αθήνα. Δεν έρχονται και όλα τα πλοία της γραμμής. Φαίνεται πως με τα γεγονότα δεν μπορούν να επιστρέψουν. Αλλά εγώ, όπως και να έχει, δεν θα φύγω, παπά. Δεν αφήνω το γιος μου, παπά μου. Φύγετε. Τα νέα που έρχονται δεν είναι καλά», επέμεινε ο παππούλης. «Χάνουμε και αυτοί δεν έχουν μέσα. Ακούστηκε ότι από όπου περάσανε βγάλανε μίσος και καταστροφή. Λαιλατούν, καίνε και δεν σέβονται ούτε τα σύμβολα της πίστης μας. Φανατισμένοι, ποτισμένοι από μίσος και φαρμάκι. Δεν πολεμάνε για εδάφη, αλλά για να μας αφανίσουν. Η Σμύρνη για αυτούς είναι σύμβολο. Τη λένε Γιαούρι Σμύρ, τη Σμύρνη των απίστων. Και πρέπει να ισοπεδωθεί. Άσε τους τους γραμματιζούμενους που προσπαθούν να μας καθησυχάσουν. Το κακό γίνεται. Και όλα αυτά τα κάνουν για να μην φύγουμε. Είδα αξιωματικούς να πετάνε στο δρόμο τα γαλόνια τους. Από τον γιατρό Ζαλίδη έμαθα ότι έφτασαν από την Ελλάδα δύο πλοία γεμάτα στρατό στη Ρεδεστό, αλλά οι στρατιώτες αρνήθηκαν να βγουν να πολεμήσουν. Όλα δείχνουν ότι το μέτωπο στο Αφιόν Καραχισάρ δεν θα κρατήσει. Αχ, μωρέ, και να ήμουν νεότερος. Κακό πράγμα ο πόλεμος», παρατήρησε ο Παπαγεράσιμος. «Φταίει ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα», φώναξε η κυρά Κατίνα. «Για να κερδίσει τις εκλογές έταξε στον κόσμο ότι θα σταματήσει τον αγώνα και μετά όχι μόνο τον συνέχισε, αλλά ήθελε να μπει και στο εσωτερικό της Τουρκίας». «Φταίνε οι σύμμαχοι», τη διόρθωσε η κυρά Βέρα. «Δε χωνεύουν το βασιλιά και σταμάτησαν να μας βοηθάνε. Χωρίς βοήθεια, πού θα τα καταφέρουν τα παλικάρια στο εσωτερικό της Τουρκίας? Εκεί ο Κεμάλ τους έχει κάνει σαν άγρια σκυλιά. Ακούνε Έλληνα και ορμάνε». «Η αδερφή μου, εγώ και ο Σίμος, κρυφακούγαμε πίσω από την πόρτα. Ο παππούς δεν θα έφευγε. Εμείς όταν θα έρχονταν οι γονείς μας θα φεύγαμε». «Για πού?» «Ο Σίμος μας είπε ότι ο πατέρας του αρνούνταν να φύγει και αυτός από το σπίτι του. Θα πολεμούσε μέχρι τελευταία στιγμή. Άρχιζε πλέον να γίνεται ξεκάθαρο. Θα χάναμε τον πόλεμο και έπρεπε να φύγουμε από την περιοχή. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε, όχι μόνο από τα γεγονότα, αλλά και από τον ήχο του πολέμου που έφτανε στα αυτιά μας, κάνοντας τον πόλεμο μια αλήθεια και όχι κάτι φανταστικό που ακούγαμε με ιστορίες». Καταλάβαμε ότι η κυρία Κατίνα και η κυρία Βέρα είχαν μαζέψει μερικά πράγματά μας σε μπόγους μετά από εντολή του παππού μας. Ήταν γεγονός. Το ξημέρωμα θα φεύγαμε από τη Σμύρνη. Τις μέρες αυτές βλέπαμε στους δρόμους πρόσφυγες από τα μέρη που ο στρατός είχε χάσει τη μάχη. Στις 25 Αυγούστου ο στρατηγός Χατζιανέστης μετέφερε το αρχηγείο του σε πλοίο και όλο το ελληνικό επιτελείο, στρατός και αρχές, έφυγαν από τη Σμύρνη. Η προκυμαία γέμισε με πλήθη που ήθελαν να αποχωρήσουν. Ο παππούς όμως περίμενε τους γονείς μας που και σήμερα δεν φάνηκαν. Κανένα πλοίο από την Αθήνα δεν έφτανε στο λιμάνι. Όπως πληροφορηθήκαμε μετά, εκεί ξέρανε την πραγματική κατάσταση στη Σμύρνη και δεν τους αφήνανε να ταξιδέψουν προς αυτήν. Η ελληνική κυβέρνηση δεν επέτρεπε να φτάσουν και 50 εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στοιχείο για να βοηθήσουν. Ξημέρωσε Σάββατο, 27 Αυγούστου. Από το πρωί ήρθαν πληροφορίες ότι οι Τούρκοι υπείς μαζί με τσέτες έκαψαν την Αρμένη και Συνοικία. Καπνοί φαίνονταν από νωρίς και ο ουρανός είχε μαυρίσει. «Μετά θα κάψουν εμάς», είπε κλαίγοντας η κυρά Κατίνα και έκανε το σταυρό της. Ήδη ο κόσμος έπαιρνε χαρτιά και πήγαινε στο λιμάνι προσπαθώντας να βρει πλοίο για την Ελλάδα.
1: «Μόνο εκεί θα γλιτώσουμε»,
0: είχε προσθέσει η κυρά Κατίνα και ζήτησε άδεια από τον παππού να πάει στο λιμάνι με ένα ξαδερφό της που θα τη βοηθούσε να μπει σε πλοίο. Ο παππούς καταλάβαινε ότι τα πράγματα ήταν άσχημα, αλλά δεν αποφάσιζε να φύγουμε από τη Σμύρνη. «Θα πάμε στη Μητρόπολη και εκεί θα μας πούν τι θα κάνουμε». Πήραμε τα πράγματα που μας μάζεψε η κυρά Βέρα και πήγαμε στη Μητρόπολη. Εκεί βρισκόταν και ο Παπαγεράσιμος και ο Σίμος, αλλά και ο γιατρός Ζαλίδης με τα παιδιά του και άλλοι Έλληνες. Από το γραφείο του Μητροπολίτη βγήκε ο πρωτοσύγκελος και μας συμβούλεψε όλους να φύγουμε. Τσέτης οι ποιείς μπήκαν στις 10.30 το πρωί και άρχισαν τις σφαγές. «Φύγετε να σωθείτε», μας είπε και ο Παπαγεράσιμος. «Εδώ κινδυνεύετε περισσότερο από οπουδήποτε. Θα κοιτάξουν να κάνουν κακό στην Ορθοδοξία μας πρώτα. Φύγετε». Ο παππούς με τον γιατρό και τον πατέρα του Σίμου έφυγαν για να βρουν τρόπο διαφυγής και παρακάλεσαν τον Παπαγεράσιμο να μας φυλάξει μέχρι να βρουν μεταφορικό μέσο για να φύγουμε. Έτσι εγώ και η Άννα, ο Σίμος με τα αδέρφια Ζαλίδη, περιμέναμε μέσα στα γραφεία της Μητρόπολης. Όταν θα ήταν σίγουροι ότι θα μπορούσαμε να επιβιβαστούμε σε πλοίο, θα έρχονταν να μας πάρουν. Πήγαν λοιπόν οι μεγάλοι να εξασφαλίσουν τα χαρτιά που θα μας βοηθούσαν να φύγουμε. Ο παππούς πρότεινε να μην πάμε μαζί τους. Ακούστηκαν πληροφορίες ότι ο κόσμος στο λιμάνι σφαγιάστηκε και δεν έφυγε ποτέ με πλοίο. Ήταν μεγάλο το πλήθος που είχε μαζευτεί και γίνονταν αρπαγές και δολοφονίες. Τότε θυμήθηκα και τη συζήτηση που είχαμε τυχαία ακούσει στο σπίτι του Άνταμ. Όλα όσα οι άντρες έλεγαν τότε, τώρα γίνονταν. «Κινδυνεύαμε όλοι», έλεγε ο παππούς και γι' αυτό είπε στο γιατρό. «Δεν είναι ασφαλές το λιμάνι. Τα παιδιά μπορεί να ποδοπατηθούν ή να ταρπάξουν οι τσέτες. Πάμε εμείς να βγάλουμε χαρτιά και ερχόμαστε να τα πάρουμε». «Έχεις δίκιο, Κρήτον. Πάμε να δούμε μήπως μας βοηθήσει και ο πρέσβης», πρότεινε η κυρία Ζαλίδη που ήταν Γαλλίδα στην καταγωγή. Έτσι μείναμε για μεγαλύτερη προστασία στα γραφεία της Μητρόπολης και οι μεγάλοι έφυγαν βιαστικά για να βρουν τρόπο να φύγουμε από την πόλη. «Αν γίνει κάτι κακό», ψιθυρίσε ο πατέρας του Σίμου στον Παπαγεράσιμο, «να τους πας μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορεί να μπουν κι εκεί», είπε πιστεύοντας ότι οι Τούρκοι θα σέβονταν έστω τα σύμβολα της πίστης μας. «Πόσο έξω έπεσε». Βέβαια αυτό πίστεψαν και άλλοι Έλληνες της Σμύρνης και πήγαν στις εκκλησίες για να σωθούν. Όλες οι εκκλησίες ήταν γεμάτες από Έλληνες, όπως μας είπε ο Σίμος. Εμείς καθόμασταν στο δωμάτιο δίπλα από το γραφείο του Μητροπολίτη της Σμύρνης Χρυσοστόμου. Ο Παπαγεράσιμος ήταν έμπιστος βοηθός του και στεκόταν πάντα δίπλα του. Μας άφησε για λίγο μόνους και πήγε μαζί με τον Μητροπολίτη στο στρατηγό Νουρεντίν. Αυτός μιλούσε εκ μέρους των Τούρκων. Ήταν και παλαιότερα διοικητής της Σμύρνης και τώρα που είχαν το πάνω χέρι οι Τούρκοι επανήλθε. Ζήτησε να μιλήσει με τον Μητροπολίτη και συνεχώς καθησύχαζε τον κόσμο να μην φύγει και να ανοίξει κανονικά τα μαγαζιά του. Ήθελε να μείνουν όλοι οι Έλληνες εκεί, για να μην γλιτώσει κανείς. Αυτός λοιπόν θα συζητούσε με τον Δεσπότη. Μακάρι να κατάφερναν να έβρισκαν μια ειρηνική λύση.

Τέλη Αυγούστου του 1922. Περιμέναμε τον Παπαγεράσιμο. Μέσα μας όλοι παρακαλούσαμε να τελείωναν αυτές οι φασαρίες και να γυρίσαμε στα σπίτια μας και στο ανέμελο παιχνίδι μας. Έξω από τα παράθυρα βλέπαμε στρατιώτες με ξυφολόγχες και σπαθιά γεμάτα με αίμα να περνούν και να κοιτάζουν τον κόσμο. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε και ο Παπαγεράσιμος μπήκε ανάστατο στο δωμάτιο. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί με αναφιλητά. «Ο Μητροπολίτης μας δεν ζει». Πήγε στο διοικητήριο να συζητήσει με τον Ουρεντίν και εκείνος τον παρέδωσε στο πλήθος να τον λιτσάρει. «Δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω». «Πώς σώθηκες εσύ, παππού?» τον ρώτησε ο Σίμος αγκαλιάζοντάς τον. «Ο Μητροπολίτης μας πίεσε να μην τον συνοδέψουμε και να τον περιμένουμε στο στενό μετά το διοικητήριο, ο Παπαγρηγόρης κι εγώ. Μας έβαλε να του υποσχεθούμε να μην φανερωθούμε ό,τι κι αν γινόταν. Δεν μπορούσαμε να τον σώσουμε. Ήταν τόση η μανία του πλήθους. Μόλις είδαμε τι γινόταν, τρέξαμε στη Μητρόπολη». Μείναμε άφωνοι. Ο Μητροπολίτης ήταν για μας πρόσωπο αγαπητό και σεβαστό. Μας φάνηκε αδιανόητη η εκδήλωση μίσους απέναντί του. Αγαπούσε τόσο τους κατοίκους της Μύρνης και μάλιστα βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη, άσχετα με το θρησκευμά του. Όλα αυτά ήταν απίστευτα. Ο Παπαγεράσιμος που μας πρόσεχε, μέχρι να έρθουν πίσω ο παππούς μας και οι γονείς του Σίμου και ο γιατρός Ζαλίδης, μετά από όσα είδε μας είπε: «Δεν θα περιμένουμε άλλο. Γρήγορα, πάρτε τα πράγματά σας και ακολουθήστε με». Πήραμε τα πράγματά μας και φύγαμε από το κτίριο της Μητρόπολης. Ο Παπαγεράσιμος περπατούσε μπροστά. Μας πήρε και μας πήγε πρώτα στο νεκροταφείο. Αμέτρητοι άνθρωποι ήταν εκεί. Άλλοι κρύβονταν στα μνήματα και άλλοι έκλαιγαν πάνω από τους τάφους των νεκρών συγγενών τους. Έξω από τα νεκροταφεία είχαμε δει και την Κατερινιό, του Φωτογιοργάκη. Ήταν μια νέα κοπέλα που μόλις είχε γεννήσει ένα κοριτσάκι. Το θυμάμαι καλά γιατί έμενε σε σπίτια αντικριστά με τον ονό μου. Αυτή λοιπόν, σε κατάσταση έξελη, κρατούσε το μωρό της στα χέρια της. Τα μαλλιά της ήταν ανάστατα και έβγαζε απελπισμένες κραυγές. Ο Παπαγεράσιμος την πλησίασε για να μάθει τι της συμβαίνει. Εκείνη με δάκρυα του είπε: «Σκότωσαν τον άντρα μου. Μπήκαν στο σπίτι και τον σκότωσαν. Κρυφτήκαμε στο πατάρι και γλιτώσαμε, παπά μου. Τι θα γίνουμε?» «Κατερινιό, κάτι θα γίνει και για μας. Έχει ο Θεός. Ηρέμησε. Καταστραφήκαμε. Πάει όλη η ζωή μας. Μας ρημάξανε». «Κάθισε, κόρη μου. Ηρέμησε. Δώσε μου λίγο το μωρό σου». Το μωρό έκλαιγε γοερά. Ο Παπαγεράσιμος το κράτησε στην αγκαλιά του και το έδωσε στην Άννα. Της έκανε νόημα να το κουνήσει για να το ηρεμήσει. Μετά αγκάλιασε από τον ώμο την Κατερινιό και της μίλησε μαλακά. «Κοίτα να ζήσεις τώρα γι' αυτό», της απάντησε και της έδειξε το μικρό κοριτσάκι που κρατούσε η Άννα στην αγκαλιά της. «Δεν υπάρχει χρόνος για θρήνο. Είσαι άξια και αυτό θα ήθελε και εκείνος. Να ζήσεις εσύ και το παιδί σου». Το μωρό ανέμελο είχε αποκοιμηθεί γαλήνια στην αγκαλιά της Άννας. Κατερινιό, μετά τα λόγια του παπά, σηκώθηκε, το πήρε και έφυγε από το νεκροταφείο και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι. Την έστειλε σε ένα γνωστό του ο Παπαγεράσιμος για να τη βοηθήσει. Φύγαμε γρήγορα και από εκεί. Στους δρόμους τα πάντα γύρω καίγονταν. Ο Νουρεντίν Μπέης έδωσε εντολή να κάνουν όλα τα κτίρια. Ουσιαστικά αυτό ήθελε από την αρχή. Αρχικά, όπως διάβασε ο παππούς στην εφημερίδα Σμύρνη, έδωσε μια προθεσμία αρκετών ημερών για να μπορέσουν οι Έλληνες να φύγουν από τη Σμύρνη ειρηνικά. Δεν το είχε τηρήσει όμως και τώρα ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει για να σώσει τη ζωή του με όποιον τρόπο μπορούσε. Έπρεπε να βρούμε ένα μέρος ασφαλές για να κρυφτούμε χωρίς να κινδυνεύουμε. Ο Παπαγεράσιμος μας πήγε σε πολλά μέρη που θεωρούσε ασφαλή, αλλά όλα προέκυπταν επικίνδυνα. Οι στρατιώτες είχαν πάει παντού. Από όπου κι αν είχαν περάσει, είχαν σπείρει πόνο και λύπη. Τίποτε δεν τους σταματούσε. Σκότωναν ακόμη και άμαχο πληθυσμό. Πήγαμε στην εκκλησία του Ορφανοτροφείου. Εκεί είδαμε κόσμο πολύ μαζεμένο να κλαίει. Ο Παπαγεράσιμος δεν μας άφησε να πλησιάσουμε. Τούρκοι είχαν θανατώσει μαρτυρικά ένα παπά. «Προχωράτε μπροστά και μην κοιτάτε κατά εκεί. Προχωράτε». «Γιατί να μην κοιτάμε, τι έχει?» απόρρισε ο Σίμος. Ο Παπαγεράσιμος τον μάλωσε και είπε ξανά: «Μην κοιτάτε, προχωράτε ευθεία». Τυχαία συναντήσαμε και ένα ξάδερφο του πατέρα μου Χρυσοχώ. Αυτός είχε μαζέψει όλα τα κοσμήματα αξίας σε ένα μπόγο και προσπαθούσε να τα σώσει. Πίσω του έτρεχε η γυναίκα του και τα δυο του παιδιά με μπόγους φορτωμένα.
Καθένας προσπαθούσε να πάρει μαζί του ό,τι θεωρούσε ότι άξιζε να σωθεί. Αυτό που θα θυμάμαι πάντα είναι μια γριούλα από την Πέργαμο που ζούσε στα Γιαλάδικα. Αυτή, πέρα από το μικρό της μπόγο, κουβαλούσε στα χέρια της ένα κάδρο. Ήταν μια παλιά φωτογραφία της οικογένειάς της. Αυτή και ο άντρας της που είχε πεθάνει εδώ και καιρό καθόταν σε καρέκλες και πίσω τους ακριβώς έστεκαν οι δίδυμοι γη τους που είχαν χαθεί στο μέτωπο. Κρατούσε το κάδρο τόσο σφιχτά που νόμιζες ότι ήταν ένα με το σώμα της. Η αδερφή μου η Άννα κρατούσε σφιχτά το χέρι μου σε όλο το δρόμο και δάκρυα βουβά έτρεχαν από τα μάτια της. Η Ζωήτσα που ήταν και η πιο μικρή έκλαιγε συνεχόμενα εδώ και ώρες. Ο Χριστόφορος είχε γίνει μουσκεμα από τον ιδρώτα και εγώ με το Σίμω πανικοβληθήκαμε και κρατούσαμε τον Παπαγεράσιμο από το ράσο για να μην το χάσουμε μέσα στην αναταραχή. Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση ο Παπαγεράσιμος μας οδήγησε στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Όρθρου και του Εσπερινού, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο πρώτος. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα κυκραγάρια και τα στιχηρά Εσπέρια του ήχου πρώτου, τα οποία θα ακούσουμε από την χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ο Άγιος Αχίλιος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης.

δογματικό Θεοτοκείο σε ήχο πρώτο, την παγκόσμιον δόξα, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Φίλοι ακροατέ, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι πάντα πώς θα αχθούν, πώς θα παιδαγωγηθούν και πώς θα κυβερνηθούν οι άνθρωποι. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα και για την οικογένεια και για το σχολείο και για την εκκλησία και για το κράτος. Η δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό ελεύθερος, να θέλει δηλαδή εκείνο που θέλει, να κάνει αυτό που κάνει, να πηγαίνει όπου θέλει, να διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Αλλά αυτή η ελευθέρα θέληση του ανθρώπου, που είναι η αξία του και η ευγένειά του, παίρνει τόσους δρόμους που δεν ξέρει κανείς πότε οδηγεί στον ουρανό και πότε οδηγεί στον Άδη. Γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται ανατροφή, χρειάζεται παιδαγωγία, χρειάζεται διοίκηση. Επειδή ακριβώς είναι από τη φύση του ελεύθερος και μπορεί να γίνει καλύτερος ή χειρότερος. Αλλιώς θα ήταν μάταιο πράγμα όλος ο κόπος και η προσπάθεια για την ανατροφή, για την αγωγή και για τη διοίκηση του ανθρώπου. Έτσι μπορούμε να λέμε πως ο άνθρωπος είναι ό,τι γεννάται και ό,τι γίνεται. Αυτή η αγωγή και η διοίκηση είναι από τα πιο μεγάλα και πιο δύσκολα προβλήματα του κοινωνικού βίου των ανθρώπων. Όποιος έχει να ασχοληθεί με αυτό το έργο πρέπει να είναι πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα και να είναι εφοδιασμένος με ειδικές γνώσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηρίζει το έργο αυτό τέχνην τεχνών και επιστήμην επιστημών. Παρεκτός των άλλων, αλλά και γιατί ο κάθε άνθρωπος σαν ελεύθερη προσωπικότητα είναι μια χωριστή και ανεπανάληπτη περίπτωση. Ο παιδαγωγός λοιπόν, ο κυβερνήτης της πολιτείας και ο ποιμένας της εκκλησίας πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδική μεταχείριση για τον καθένα άνθρωπο. Μας ενδιαφέρει ο ποιμένας της εκκλησίας που είναι και ο πατέρας και διδάσκαλος και κυβερνήτης του λαού με αυξημένες ευθύνες, αφού το έργο του δεν αποβλέπει απλώς στην οικογενειακή, την κοινωνική και την πολιτική αγωγή του ανθρώπου, αλλά στην εκκλησιαστική του διαπείμανση, δηλαδή στο αιώνιο μέλλον και τη σωτηρία του. Και παίρνουμε αφορμή να πούμε όλα αυτά από το αγιογραφικό ανάγνωσμα από την προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιων 4, 9 έως και 16. Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Δηλαδή αδελφοί, ο Θεός εμάς τους Αποστόλους μας έδειξε στα μάτια των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους σε θάνατο που από ώρα σε ώρα μέλουμε να πεθάνουμε. Γινήκαμε θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ο αγώνας του Αποστόλου, όπως βλέπουμε, είναι για την ενότητα της Εκκλησίας να προλάβει τη διάσταση που μπορούσε να πάρει η διαίρεση των πιστών στην Εκκλησία της Κορίνθου. Για τη διαίρεση αυτή ευθύνονταν κάποια πρόσωπα στα οποία έδειχναν προτίμηση οι Κορίνθοι. Αναγκάζεται λοιπόν ο Απόστολος με παιδαγωγικότατο τρόπο
χωρίς να ονομάζει και χωρίς να θίγει τα πρόσωπα αυτά, να δώσει τα γνωρίσματα και να περιγράψει τη διαγωγή των αληθινών Αποστόλων. Είναι ανάγκη να καταλάβουν οι Κορίνθιοι ποιος είναι ο δικός τους Απόστολος, εκείνος εις τον οποίον οφείλουν την είσοδό τους στην Εκκλησία. Είναι ανάγκη να μάθουν ποια είναι τα σημάδια της γνησιότητος των αληθινών Αποστόλων. Και πότε τάχα δεν είναι ανάγκη να το μάθουν αυτό οι άνθρωποι, πότε ξέρουν και πότε θέλησαν να μάθουν ποια είναι τα γνωρίσματα των γνησίων ποιμένων τους. Θα λέγαμε καλύτερα όχι πότε θέλησαν, αλλά πότε τους άφησαν να έχουν ορθή γνώμη για τους διδασκάλους των παιδιών τους, για τους κυβερνήτες της χώρας τους, για τους ποιμένας της εκκλησίας τους. Είναι και αυτοί όλοι οι Απόστολοι και πρέπει να τους ξεχωρίζουμε τους καλούς από τους κακούς, τους γνησίους από τους ψευδαποστόλους. Ο αληθινός Απόστολος, ο γνήσιος ποιμένας, είναι έτοιμος κάθε μέρα για να πεθάνει, για να μην πούμε καλύτερα πως κάθε μέρα πεθαίνει και κάθε μέρα ανασθένεται. Πεθαίνει επάνω στο χρέος του και ανασθένεται μέσα στη χάρη του Θεού. Ο αληθινός και γνήσιος ποιμένας είναι το θέατρο και το θέαμα στον κόσμο και των αγγέλων που θαυμάζουν και των ανθρώπων που χλεβάζουν. Προς αυτήν την κατεύθυνση πορεύθηκε η Εκκλησία και οι ποιμένες και ο λαός 300 χρόνια στα χρόνια των διωγμών. Ύστερα τα πράγματα κάπως άλλαξαν και τώρα κοντεύουμε να πιστέψουμε πως η υλική άνεση και η κοσμική δύναμη είναι τα σημάδια της χριστιανικής γνησιότητος και τα γνωρίσματα της δόξης της Εκκλησίας. Τέτοια γνώμη προσιλής μας ακροατέ θα πρέπει να είχαν και οι Κορίνθιοι, καθώς μπορούμε να καταλάβουμε από όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι, άχρη της άρθη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι θεσεδίες χυρσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή, εμείς είμαστε οι ανόητοι για χάρη του Χριστού και εσείς φρόνιμοι χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι αδύνατοι και εσείς οι δυνατοί. Εσείς έχετε τη δόξα και εμείς την ατιμία. Μέχρι τώρα και πεινάμε και διψάμε και περπατάμε γυμνοί και δεχόμαστε προσβολές και δεν έχουμε στάση γυρίζοντας από τόπο σε τόπο και κοπιάζουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Μας υβρίζουν και εμείς έχουμε πάντα τον καλό λόγο. Μας κατατρέχουν και εμείς σηκώνουμε κάθε κατατρεγμό. Μας βλασφημούν και εμείς τους παίρνουμε πάντα με το καλό. Ως τώρα γεννήκαμε σαν τα σκουπίδια του κόσμου, σαν τα αποσαρίδια όλων των ανθρώπων. Αυτά είναι λόγια σκληρά, λόγια πικρά, λόγια γεμάτα πόνο. Θα λέγαμε ακόμα πως εις αυτά τα λόγια υπάρχει κάποια ειρωνία, όσοι μπορούν να χρησιμοποιούν και οι Άγιοι για σκοπούς παιδαγωγικούς. Γιατί είναι και η ειρωνία ως ένα σημείο μέσο παιδαγωγικό.
πως θα μπορούσε αλλιώς ο Απόστολος να νουθετήσει τους Κορινθίους παρά με ένα τέτοιο τρόπο. Το πως ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο με πόσους δισταγμούς και με πόσο φόβο μέσα του, σε μια πόλη που ήταν κέντρο υλικού πλούτου και ηθικής εκκλήσεως, το γράψε άλλωστε ο ίδιος παραπάνω σε τούτη την επιστολή. «Καγοελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας, εν ασθενεία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς ημάς». Μπορούμε να φανταστούμε προς φιλείς μας ακροατέ ποια θα ήσαν τα συναισθήματα του Μεγάλου Αποστόλου όταν μετά από την Αθήνα, που το κήρυγμά του μάλλον δεν βρήκε απήχηση, πήγε στην Κόρινθο ανάμεσα σε ανθρώπους που αισθάνονταν κάφηση για τον πλούτο και την πολυτέλεια της ζωής των, για τους σοφούς και για τους ρήτορας και ακόμα για τις εταίρες των. Και πήγε ο Απόστολος Παύλος ταπεινά και φοβισμένα σε αυτή την πόλη και έμενε εκεί 1,5 χρόνο. Εργαζόταν την τέχνη του σκηνοποιού και κήρυτε Χριστόν εσταυρωμένον. Σαν άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος είχε τους δισταγμούς του, μα σαν Απόστολος είχε την ενίσχυση του Θεού. Αυτός που αλλού, πάλι γράφοντας προς τους Κορινθίους, ομιλεί για τις πολλές αποκαλύψεις που έλαβε από το Θεό, έλαβε και εδώ αποκάλυψη και άκουσε τη νύχτα το Χριστό να του λέγει: «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μαζί σου και διότι ο λαός αυτός είναι πολλής εν τη πόλη ταύτη». Έτσι ιδρύθηκε η Εκκλησία της Κορίνθου. Έτσι οι Κορίνθιοι είδαν και έζησαν τον Απόστολο μεταξύ τους να εργάζεται τες ιδίες χερσί, να λιδωρείται και να ευλογεί, να διώκεται και να ανέχεται, να βλασφημείται και να παρακαλεί. Όταν ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Κόρινθο πηγαίνοντας πάλι στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, οι Κορίνθοι άρχισαν να ξαναγυρίζουν σε παλιές τους συνήθειες και να καυχόνται για εκείνα που δεν τους δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, ούτε τα είδανε σε αυτόν. Κάπως αλλιώς τάχα ήθελαν την εκκλησία τους, με περισσότερη ανθρώπινη σοφία και γνώση, με περισσότερη κοσμική λαμπρότητα και υλική δύναμη. Ό,τι συμβαίνει πάντα, όταν γελιώνται επιμένες και λαός και βλέπουν την εκκλησία, εκείνο που δεν είναι, και ζητούν τη δόξα της εκκλησίας εκεί που δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος διαμαρτυρίας και νουθεσίας παρά στεριωμένος κανείς στην αλήθεια του Θεού να λυπάται και να πικραίνεται και όσο το επιτρέπεται να ειρωνεύεται μια τέτοια κατάσταση. Το έσχατο όπλο ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρουν γιατί καυχόνται είναι η ειρωνία. Έρχεται τώρα προς φιλείς μας ακροατές στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τον τρόπο για τον οποίο γράφει έτσι στους Κορινθίους. «Ουκ εντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάνου θετώ. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια το Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Δηλαδή, «Δεν σας γράφω τούτα για να σας ντροπιάσω, αλλά σαν αγαπητά μου παιδιά σας βάζω μυαλό και σας συμβουλεύω. Γιατί αν έχετε και 1,000 δασκάλους που σας παιδαγωγούνε στο όνομα του Χριστού,
μα δεν έχετε πολλούς πατέρας. Είναι γνωστό πως εγώ με το κήρυγμα του Ευαγγελίου σας γέννησα στο όνομα του Χριστού. Αυτή η πατρική ιδιότητα δίνει στον Απόστολο το δικαίωμα να γράφει όπως γράφει. Αυτή τον κάνει να λυπάται και να πονάει. Αυτή του δίνει και το δικαίωμα να φθάνει ως και στην ειρωνία. Όχι για να ντροπιάσει, όχι για να κωμωδήσει, όχι να διασύρει τα παιδιά του και να γελάσει εις βάρος των, αλλά για να τα νουθετήσει, να τα βάλει μυαλό. Πρέπει να προσέξουμε στη διάκριση που κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ παιδαγωγών και πατέρων. Στο βάθος υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δυο αυτά, όσοι δεν φαίνεται με το πρώτο μάτι. Ο πατέρας γεννάει, ο παιδαγωγός φτιάχνει. Ο τίτλος του πατέρα στην Εκκλησία δεν είναι τόσο φθηνός. Είναι τίτλος ιερός και επίσημος, ώστε η Εκκλησία να λέγεται και να είναι Εκκλησία Πατέρων. Όταν λέμε πως ο πατέρας γεννάει και ο παιδαγωγός φτιάχνει, δείχνουμε αμέσως πως το έργο του παιδαγωγού είναι παρακάτω από το έργο του πατέρα. Με αυτή την έννοια κάνει τη σύγκριση και το λέγει ο Απόστολος. Η καύχηση του έγκεται στο γεγονός πως είναι πατέρας και όχι παιδαγωγός. Να ευχόμαστε λοιπόν να έχουμε στην Εκκλησία πολλούς πατέρας, αληθινούς πατέρας και λιγότερους παιδαγωγούς. Οι πατέρες γεννάνε από την ουσία τους, οι αληθινοί πατέρες βγάζουν παιδιά σαν κι αυτούς. Οι παιδαγωγοί φτιάχνουν ανθρώπους σύμφωνα με τα πρότυπα που θέλουν. Μακάρι να είναι καλοί παιδαγωγοί και να φτιάχνουν χριστιανούς σύμφωνα με τα πρότυπα των τέκνων της Εκκλησίας. Προσφυλής μας ακροατέ, η σημερινή αποστολική περικοπή κλείνει με την εξής, καθώς ακούσαμε προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Παρακαλώουν ημάς μιμητέ μου γίνεστε. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε μιμητέ μου. Για το παρακαλώ του Αποστόλου Παύλου, όσο κι αν ο λόγος φαίνεται παρακλητικός, δεν πάβει να είναι βαρύς λόγος. Θα λέγαμε πως θα ήταν φυσικότερο αν ο Απόστολος έγραφε «Παρακαλώουν ημάς μιμητέ του Χριστού γίνεστε». Και όπως πρέπει ο Απόστολος Παύλος να μην έκαμε λάθος. Στην ίδια επιστολή παρακάτω γράφει το ίδιο συμπληρωμένο. «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Η εξήγηση τώρα είναι εύκολη. Είναι σαν να λέγει ο Απόστολος «Να σας πω να μιμηθείτε το Χριστό θα τρομάξετε». Ο Χριστός θα πείτε δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Ποιος λοιπόν μπορεί να τον μιμηθεί και ποιος μπορεί να τον φτάσει? Γι' αυτό σας λέγω μιμηθείτε εμένα. Δεν απέχετε τόσο από μένα όσο απέχετε, καθώς λέτε, από τον Χριστό. Εγώ, καθώς δεν με γελάει η συνείδησή μου, μιμούμε τον Χριστό. Εσείς λοιπόν να μιμήστε εμένα. Έτσι ο Απόστολος δείχνει πως δεν είναι ακατόρθωτη η ευαγγελική αρετή, αφού και ένας την κατόρθωσε. Πρέπει να είναι δύσκολη, μα δεν είναι ακατόρθωτη. Στο σημείο αυτό βλέπουμε πόσο παρεκτός των άλλων μεγάλη στην Εκκλησία είναι η αξία και το παράδειγμα των Αγίων. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι και μιμητέ του Χριστού που πραγμάτωσαν στο βίο τους το Ευαγγέλιο και μας ενθαρρύνουν να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Οι Άγιοι στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγονται αλήπτε, που θέλει να πει πως είναι οι προπονητέ μας στο δρόμο της σωτηρίας μας. Αυτούς σας ακολουθούμε λοιπόν
και αυτού σας έχουμε παράδειγμα, κι ας γινόμαστε μιμητέ τους, για να έχουμε κλήρο και ζωή κοντά στο Χριστό με τα πάντων των Αγίων. Αμήν.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, δόνιν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσα. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσε με φίλη μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λυδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

η Εκκλησία εξαιτίας του ρόλου της Παναγίας στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως την περιέβαλε με σεβασμό και με τη μεγαλύτερη δυνατή ευλάβεια, προβάλλοντάς την ως πρότυπο αγιότητος, ως πρότυπο τελειώσεως και θεώσεως των ανθρώπων. Το πρόσωπο της Παναγίας με την αιώνια και διαχρονική του λάμψη είναι μια διαρκής πρόκληση για στροφή σε ηθικές ποιότητες και πνευματικούς στόχους που έχουν συνειδητά λησμονηθεί. Η Παρθένος Μαρία ενσαρκώνει στην Ορθόδοξη παράδοση το αληθινό πρότυπο ήθους και αρετής.

Τις ιστορικές πληροφορίες που φωτίζουν την προσωπικότητα της Παναγίας αντλούμε άμεσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, από όπου και συνθέτουμε τους κύριους σταθμούς της ζωής της. Αν επιχειρήσουμε να εντρυφήσουμε σε αυτά, παρακολουθώντας τις λεπτομέρειές τους, θα διαπιστώσουμε τη διακριτική παρουσία της δίπλα στον Υιό της και το σωτηριώδες για την ανθρωπότητα έργο του. Η απουσία βιογραφικών λεπτομεριών της ζωής της Θεοτόκου στην Καινή Διαθήκη οδήγησε στην αναγκαιότητα της χρήσεως εκλαϊκευμένων κειμένων κυρίως κατά τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες. Στα κείμενα αυτά που είναι γνωστά ως απόκριφα αποτυπώνεται η λαϊκή ευσέβεια και η προσήλωση των πιστών στο πρόσωπο της Παναγίας. Τα κείμενα αυτά και συγκεκριμένα το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου παρέχουν πληροφορίες και άγνωστες πτυχές της ζωής της. Αυτές αναφέρονται κυρίως στην καταγωγή, τη γέννηση, την νηπιακή και παιδική ηλικία της Παρθένου Μαρίας. Σε πολλά εξάλλου κείμενα της πατερικής γραμματείας υπάρχουν αναφορές στο πρόσωπο της Παρθένου πέραν αυτών της Καινής Διαθήκης, χωρίς όμως να γίνεται μνήμα των πηγών τους. Είναι φανερό ότι οι συγγραφείς των πρώτων αιώνων, που είναι εγκύτερα στα ιερά πρόσωπα και τα γεγονότα της συγκεκριμένης περίοδου, χρησιμοποίησαν προφορικές μαρτυρίες, πολλές από τις οποίες έμειναν στη λαϊκή συνείδηση ή καταγράφηκαν στα απόκριφα που τελικά δεν πέρασαν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό το λόγο τα απόκριφα κείμενα είναι ανάγκη να συνεξετάζονται με τις ιστορικές μαρτυρίες και μάλιστα με εξαιρετική προσοχή. Σύμφωνα με αυτό το πνεύμα κινήθηκαν η Τρίτη και Τέταρτη Οικουμενικές Σύνοδοι στην Έφεσο το 431 και στη Χαλκιδόνα το 451, που κατοχύρωσαν την προς την Παρθένο Ευλάβεια και την περί Θεοτόκου θεολογία. Ειδικότερα, η χρήση των σχετικών αποκρύφων συνδέεται με την καθιέρωση των θεομητορικών εορτών. Από αυτά η Εκκλησία χρησιμοποίησε ό,τι ήταν θεολογικά ορθό. Με τον τρόπο αυτό αξιοποίησε τις ακριβείς πληροφορίες και τελικά οδήγησε στην παραθεώρηση και τον υποβιβασμό της σημασίας των απόκριφων. Παράλληλα έδωσε το έναυσμα για τη σύνθεση θεομητορικών ομιλιών που εξέφρασαν την πατερική διδασκαλία και τον σεβασμό των πιστών προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αναφορικά με την αξιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, ο καθηγητής Ιωάννης Αναστασίου σημειώνει ότι τα απόκριφα κείμενα αποκλείστηκαν από τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και δεν απέκτησαν το απαιτούμενο κύρος. Κατάφεραν όμως να εισβάλλουν στη ζωή της Εκκλησίας μέσω του εορτολογίου, της ζωγραφικής και της υμνογραφίας. Είναι γνωστό επίσης ότι η θεολογία των αποκρύφων έχει κατά καιρούς δημιουργήσει σύγχυση και πλήθος αιρέσεις.

κρίσεων με την απόλυτη, άκρητη ή αποκλειστική χρήση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορριφθούν τα πάντα εξ αρχής. Ο Επιφάνιος μοναχός γράφει σχετικά: «Εμείς δε τους πολλούς διευκρινισάμενοι και συλλέξαντες τα εύπιστα και βέβαια και αληθή εκτε της εκκλησιαστικής ιστορίας Ευσεβίου, καν εκ των αποκρύφων τι λάβομεν ή εξαιρετικών, μηδήσει μας μεμφέστο, εγάρ παρά των εχθρών μαρτυρίε, αξιοπιστότερε εισήν, ως φυσήν ο Μέγας Βασιλείος». Συνεπώς, η Ορθόδοξη Παράδοση χρησιμοποιεί από τα απόκριφα και αξιοποιεί μόνον τα στοιχεία εκείνα που προσεγγίζουν τα ήδη γνωστά από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης ή τουλάχιστον συμπληρώνουν πληροφορίες στα υπάρχοντα.

Είναι επίσης γεγονός ότι η εκκλησιαστική παράδοση διέσωσε, διεφύλαξε και διέδωσε μέσα από τη λατρεία και την ευσέβεια των πιστών όλα όσα δεν θα μπορούσε να περιλάβει η Καινή Διαθήκη. Αυτή άλλωστε δεν αποτελεί βιογραφικό κείμενο ούτε και για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, αλλά Ευαγγέλιο, δηλαδή χαρούμενη αγγελία και αισιόδοξο μήνυμα για τη λύτρωση του ανθρώπου. Με τα δεδομένα αυτά, είναι λογικό να δεχθούμε ότι δεν είναι αμεληταία τα χωρία της Καινής Διαθήκης όπου αναφέρεται η Θεοτόκος. Η ιστορικότητα του προσώπου της Παναγίας διασφαλίζεται από την αυθεντία της Καινής Διαθήκης και ενισχύεται από την παράδοση των πρώτων μετά Χριστών χρόνων. Τότε αρχίζει να καθιερώνεται η Παρθένος στη συνείδηση των πιστών ως μητέρα του Θεού και να αποδίδεται στο πρόσωπό της ο ανάλογος σεβασμός. Την πίστη του στην παράδοση της Εκκλησίας και στην πολύτιμη εμπειρία της λαδευτικής ζωής των πιστών διατύπωσαν με σαφήνεια οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες. Αυτοί δημιούργησαν μια μεγάλη σπουδαιότητα θεολογική παραγωγή όπου συνεκτιμώνται παράδοση και ιστορικά περιστατικά της Καινής Διαθήκης. Με τη θεολογική αυτή παραγωγή παγιώθηκε η θέση της Παναγίας στη ζωή και τη λατρεία της Εκκλησίας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη Θεοτόκο κατά χρονολογική ακολουθία απαντούν ήδη σε κείμενα πατέρων των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Ειδικότερα για τους αποστολικούς πατέρες Ιγνάτιο Αντιοχίας και Ιουστίνο το φιλόσοφο και μάρτυρα γράφει ο Άγιος Ειρηναίος που αξιοποίησε το προϋπάρχον υλικό. Περιστασιακά και αναφερόμενοι στα γεγονότα της Καινής Διαθήκης κάνουν επίσης μνήαν του προσώπου και του ρόλου της Μαρίας στη γέννηση του Χριστού η Κλήμης Αλεξανδρίας, Τερτιλιανός και Οριγένης. Οι πατέρες εξάλλου του 4ου αιώνα είναι εκείνοι που αναφέρονται ειδικότερα στην αγιότητα της Θεοτόκου και της ιδέων με τη Θεία Ενανθρώπιση. Ο Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας, αναπτύσσοντας τον παραλληλισμό Εύας Παρθένου Μαρίας που έκαναν ήδη προγενέστερη εκκλησιαστική συγγραφή και κυρίως ο Ιουστίνος, επισημαίνει τη σπουδαιότητα της αγιότητας της Παρθένου σε αντιδιαστολή προς την παρακοή της Εύας. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου μέσω της Αγνής Παρθένου έφερε τη σωτηρία σε όλη τη δημιουργία. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας ονομάζει την Παρθένο Μαρία Παναγία Παρθένου, που γέννησε όχι κάποιον απλό άνθρωπο αλλά τον ίδιο το Θεό. Ο ρόλος του Κυρίλλου Αλεξανδρίας στην καθιέρωση και επισήμως του όρου Θεοτόκος στις 3η και 4η Οικουμενικές Συνόδου υπήρξε καθοριστικός. Μετά την αποκατάσταση της αλήθειας αυτής παρατηρείται μεγάλη άνθηση της θεομητορικής θεολογίας κυρίως μέσα από εγκομιαστικούς λόγους προς την Παρθένου, ενώ παράλληλα επισημαίνεται και αύξηση της λαϊκής ευσέβειας προς το πρόσωπό της. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής χαρακτηρίζει την Παναγία ως αληθή Θεοτόκο και υπάρθενο. Επικαλούμενος και τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας λέει ότι η Εκκλησία δέχεται την Παναγία όχι ως μητέρα κάποιου απλού ανθρώπου που θεώθηκε αργότερα προκόπτοντας την αρετή, αλλά ως μητέρα του Θεού Λόγου, η σύλληψη και η εσάρκωση του οποίου έγινε με άρρητο τρόπο. Το ίδιο και ο Ιωάννης Δαμασκηνός προσδίδει στον όρο Θεοτόκος χριστολογικό περιεχόμενο, σημειώνοντας ότι η Παρθένος που γέννησε τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον Χριστό, είναι Θεοτόκος.

εκείνος όμως που ασχολείται εκτενέστερα και δίδει σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την Παναγία είναι ο Επιφάνιος μοναχός. Αυτός επικαλείται πληροφορίες άλλων που δεν κατονομάζει και συμπληρώνει τα κενά στις χρονολογικές λεπτομέρειες της ζωής της Παρθένου. Ως το 15ο έτος της ηλικίας της, όταν εκείνη ευηγγελίστη την παγκόσμιον χαράν, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Αναφέρεται όμως και στην κοίμηση, γράφοντας τα εξής: «Κυδεύσαντες αυτήν, έθηκαν εν μνημείο, δήλων δε εις Γεθσημανή, και με το λίγον το σώμα γέγον εν άφαντον». Στην ίδια ενότητα μνημονεύονται και τα πρόσωπα που ήσαν παρόντα στην κοίμηση της Θεοτόκου. Διονύσιος δε ο Αρεοπαγίτης λέγει: «Παρήνε εις την κοίμηση αυτής μετά Τιμωθέου και Ιεροθέου και Εταίρων, τούτους δε μαθήτευσε ο Άγιος Παύλος». Ο Επιφάνιος, επεξηγώντας το λόγο για τον οποίο οι Απόστολοι έγραψαν λίγα για τη Θεοτόκο, λέει ότι αυτοί επέμειναν ιδιαίτερα στην προβολή του έργου του Σαρκοθέντος Λόγου και ασχολήθηκαν περισσότερο με τις πράξεις εκείνου, κατ' οικονομίαν του Αγίου.

Στη βυζαντινή θεολογία του 14ου αιώνα, με τις έντονες ησυχαστικές τάσεις και εμπειρίες, κυριαρχεί το πρόσωπο και η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, που εξαίρει την ησυχαστική ζωή της Παρθένου. Ο θεοειδής βίος της στα Άγια των Αγίων κρίνεται καθοριστικός για τη διαμόρφωση της Άγιας προσωπικότητάς της. Την ίδια περίοδο, στη θεολογία του Νικολάου Καβάσιλα για την Παρθένο Μαρία, τονίζεται ιδιαίτερα η έννοια της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου. Η Παρθένος με τον πανάμωμο βίο της, την άκρα ταπείνωση και υπακοή στο θείο θέλημα, την άρνηση κάθε κακίας και την άσκηση όλων των αρετών, ανοίγαγε το κατ' εικόνα στην πιο υψηλή του έκφραση. Από την νεότερη θεολογία, ο καθηγητής Ιωάννης Καλογύρου θεωρεί πιθανό και λογικό ότι οι ιερείς που μετέδωσαν γραπτά ή προφορικά στον Ευαγγελιστή Λουκά τις σχετικές διηγήσεις τις άκουσαν από τον ίδια τη Μαρία, που ήταν εξοικειωμένη με το ιερατικό περιβάλλον. Άλλωστε ήταν παρούσα σε κάθε λατρευτική σύναξη και κοινή προσευχή των πιστών της χριστιανικής κοινότητας της εκολαπτώμενης πρώτης εκκλησίας πριν την Πεντηκοστή, όπου απολάμβανε μεγάλης τιμής και σεβασμού. Στις πράξεις των Αποστόλων, η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, μαζί με άλλες γυναίκες και με τους Αποστόλους στο Υπερόν, ήσαν προσιλωμένοι με μια ψυχή στην προσευχή και τη δέηση. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι οι Απόστολοι είχαν επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών μετά την ανάληψη του Χριστού. Εκεί συνέχιζε να παραμένει η Θεοτόκος κοντά στον Ιωάννη, όπου όπως λέγεται και κοιμήθηκε.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.